αυτές οι απλές λέξεις δείχνουν σίγουρα και τη δική του στάση. Ο ίδιος ήταν όχι απλός κυνηγός, αλλά αρχικυνηγός. Όχι απλώς ενδιαφερόταν για τα πρόβατα του Χριστού, αλλά αγωνιούσε, έπασχε και πολλές φορές έβγαινε κυριολεκτικά στο κυνήγι, πάντα βέβαια με διάκριση και καλοσύνη. Ομολογούν κάποια πνευματικά του παιδιά πως πολλές φορές αμελούσαν ή για διαφόρους λόγους απέφευγαν ή ντρέπονταν να τον επισκεφθούν. Και τότε έβγαινε στις γειτονιές να τα βρει. Τυχαία τα συναντούσε στο δρόμο και με πολλή αγάπη και αγωνία ρωτούσε «Πού είσαι παιδί?» Οι καρδιές ράγιζαν σε αυτή τη γεμάτη αγάπη ερώτηση. «Θα έρθω πάτερ, θα έρθω», απαντούσαν. «Σε περιμένω παιδί».

Περνούσα από ένα σπίτι στο οποίο έμεναν πνευματικά του παιδιά και είχαν αρκετά προβλήματα. Περπατούσε αργά, σχεδόν σημειωτών. Η μία από τις αδερφές τον είδε από το παράθυρο. Γυρίζει και λέει στην αδελφή της: «Περνάει ο πατήρ Αθανάσιος. Πήγαινε εσύ που τον ξέρεις καλύτερα να του πεις να περάσει από το σπίτι». «Πώς να το πω, ντρέπομαι». «Μα πες του, είναι ευκαιρία». «Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι». Κάθισαν στο παράθυρο και τον κοίταζαν. Συνέχιζε να περπατάει πολύ αργά. Υποψιάστηκαν μήπως κάτι έχει. Μόλις προχώρησε αρκετά, είδαν ότι επιτάχυνε το βήμα του. Την επόμενη μέρα τον επισκέφθηκε η μία από τις δύο αδελφές. Του είπε τον διαμυφθέντα διάλογο και ο γέροντας αποκαλύφθηκε: «Εγώ για σας πέρασα παιδί, αλλά δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι σας αν δεν μου το λέγατε εσείς».

γέροντας δεν έχανε ευκαιρία να πλησιάσει ανθρώπους και να τους αγρεύσει. Κοντά στην Αρατζιώτισσα ζούσε μια οικογένεια που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Τα αδέρφια ήταν αρκετά οξύθυμα. Θύμωναν, έβριζαν, εσχρολογούσαν, βλαστημούσαν. Ο πατήρ Αθανάσιος κάποια μέρα αποφάσισε να επέμβει. Φώναξε τον ένα αδελφό και του μίλησε με πολύ καλοσύνη. «Παιδί, εσείς δόξα τω Θεώ, έχετε μια εργασία από την οποία ζείτε. Δεν είναι σωστό να τσακώνεστε έτσι και να βλαστημάτε. Γιατί το κάνετε αυτό, αφού είσαστε καλοί άνθρωποι?» Ο νεαρός ντράπηκε, έσκυψε το κεφάλι και ο γέροντας συνέχισε. «Έλα, έλα μέσα να σε φιλέψω κάτι». Ο νεαρός πέρασε και ο γέροντας τον κέρασε γλυκό. Του είπε λίγα λόγια ακόμα. Στο τέλος τον ξεπροβόδισε. «Πήγαινε, παιδί, στο καλό και να μην το ξανακάνετε, έτσι?» Πράγματι, ο πατήρ Αθανάσιος, όπως ο Χριστός της Σαμαρείτισσα, τες γλυκίες

Μια άλλη μέρα ο γέροντας, ερχόμενος από κάποια διακονία, άκουσε κάποιον κοντά στην αραντζιώτισσα να βρίζει άσχημα και να βλαστημάει. Δεν έχασε την ευκαιρία. Πλησιάζει τον εξοργισμένο αυτό άνθρωπο και του λέει με ήσυχο τόνο: «Άνθρωπε του Θεού, γιατί βρίζεις έτσι?» Αυτός, αντί να τον σεβαστεί, γύρισε και άρχισε να βρίζει άσχημα τον πατέρα Θανάσιο. Ο γέροντας δεν αντέδρασε, τον άφησε και προχώρησε. Η μορφή του γέροντα επέδρασε άμεσα και αποφασιστικά. Ο άνθρωπος αυτός ήλθε εις εαυτόν, μετάνιωσε και γύρισε να ζητήσει συγγνώμη. Και τότε βλέπει έκπληκτος το γέροντα να περπατάει ένα μέτρο πάνω από τη γη. Ένιωσε διπλή συντριβή και έτρεξε να προλάβει το γέροντα. Γονάτισε μπροστά του και φώναξε: «Άγιε Πάτερ, ζητάω συγγνώμη. Αν κι εσείς βρίσκεστε στον αέρα, τι λες παιδί?» «Ναι Πάτερ, σας βλέπω ένα μέτρο πάνω από τη γη». Ο γέροντας γνώριζε τον τρόπο να αποφεύγει τις παγίδες των επένων και του απάντησε: «Παιδί, φαίνεται ταπεινώθηκες τόσο πολύ, γι' αυτό με βλέπεις τόσο ψηλά». «Όχι Πάτερ, έτσι είναι». Η συνέχεια ήταν το εξομολογητήριο. Εκείνη τη μέρα ο άνθρωπος αυτός έζησε τη δική του Δαμασκό, όπως ο Απόστολος Παύλος, και έγινε ένα από τα πιστά πνευματικά παιδιά του πατρός Αθανασίου.

παραμονές Μεγάλης Εβδομάδας, όταν δύο ιερείς στην εφημέρεια ψυχράνθηκαν. Όσο περνούσαν οι μέρες, η διάσταση μεγάλωνε και φαινόταν ότι δεν επρόκειτο να γεφυρωθεί. Βαθύ χαντάκι ανοίχτηκε ανάμεσά τους. Το χαντάκι που σκάβει ο διάβολος για να χωρίσει και να απομονώσει τις ψυχές. Οι ενορίτες λυπήθηκαν, ανησύχησαν και αναρωτιούνταν «Τι θα γίνει τώρα μεγαλοβδομαδιάτικα?» Ο πατήρ Αθανάσιος, ειδικά τις μέρες αυτές, δεν έπαιρνε ανάσα από τη συνεχή εξομολόγηση. Όταν έμαθε το γεγονός, αποφάσισε να ενεργήσει. Μεγάλη Τρίτη μεσημέρι, έσπευσε από την Ερατζιώτισσα στο Μαρούσι. Όσοι τον είδαν απόρρισαν και έλεγαν «Πώς είναι δυνατόν ο πατήρ Αθανάσιος να αφήσει την εξομολόγηση τέτοια μέρα? Κάτι συμβαίνει?» Ο πατήρ Αθανάσιος κατευθύνθηκε στο σπίτι του ενός ιερέα. Με τον τρόπο που εκείνος ήξερε, μαλάκωσε τις καρδιές. Το πρόβλημα λύθηκε, οι καπνοί διαλύθηκαν και ο ουρανός ξαστέρωσε. Οι ιερείς ειρήνευσαν, συμφιλιώθηκαν και σταμάτησε ως άλλος το κουτσομπολιό, η κατάκριση.

Έτσι η Μεγάλη Εβδομάδα συνεχίστηκε ειρηνικά και το Πάσχα γιορτάστηκε μέσα σε κλίμα αγάπης. Και μόνη η παρουσία του Πατρός Αθανασίου ήταν ικανή να μεταστρέψει τους ανθρώπους. Η αρετή του ειρηνοποιού θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Θα εκδηλώνεται ιδιαίτερα στο έργο της εξομολογήσεως, όπου θα ειρηνεύει αναστατωμένες ψυχές και θα συμβιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό και τους συνανθρώπους τους.

ανάμεσα στα πνευματικά παιδιά του πατρός Αθανασίου συγκαταλέγονταν και μερικοί γιατροί που επηρεασμένοι από το φιλάνθρωπο πνεύμα του γέροντα εργάζονταν με πιστότητα στο λειτουργήμά τους και έδειχναν ιδιαίτερη ανθρωπιά και ευαισθησία στους αρρώστους. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο Χαρίλαος Χαροκόπος, ο οποίος υπηρετούσε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Οι ασθενείς του είχαν να λένε για την καλοσύνη του. Ανάμεσα στους ασθενείς ήταν και ο κύριος Γάμα από την Κρήτη, έγκαμος και πατέρας δυο παιδιών. Είχε προσβληθεί από φυματίωση. Με τη βοήθεια του Χαροκόπου θεραπεύτηκε και επέστρεψε στην πατρίδα του. Μετά από λίγο η αρρώστια υποτροπίασε, κάτι που είχε σοβαρό αντίκτυπο στην οικογένειά του. Από το φόβο μετάδοσης της ασθένειας στα άλλα μέλη της οικογένειας έγινε ανεπιθύμητος και ο ίδιος κυριεύθηκε από την απόγνωση. Αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του, παίρνοντας φυτοφάρμακα. Καθώς πήγαινε σε ένα μέρος κοντά σε μια ελιά με τα φυτοφάρμακα στο χέρι, βλέπει από μακριά τον ταχυδρόμο, ο οποίος του φώναζε για να του δώσει κάποιο γράμμα. Πήρε το γράμμα και είδε ότι προερχόταν από τον γιατρό. Το άνοιξε και διάβασε έκπληκτος: «Αν έχεις κανένα πρόβλημα, πάρε το πρώτο καράβι και έλα στην Αθήνα. Εγώ θα κατέβω στον Πειραιά να σε περιμένω». Μέσα στο γράμμα ο γιατρός είχε βάλει και τα χρήματα για τα έξοδα. Με την ευλογημένη αυτή ενέργεια του πιστού γιατρού, ο άνθρωπος σώθηκε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Ξεκίνησε για τον Πειραιά. Ο γιατρός τον περίμενε. Τον δέχτηκε με πολύ αγάπη. Τον ασπάστηκε και τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο. Η θεραπεία κράτησε σχεδόν 2 χρόνια. Ο πατήρ Αθανάσιος ήταν ενήμερος. Μετά την αποθεραπεία του, ανέλαβε ο ίδιος την προστασία του ανθρώπου αυτού. Τον προσέλαβε νεοκόρο της Νερατζιώτισσας, του παραχώρησε το μικρό σπιτάκι δίπλα στην εκκλησία και τον προέτρεψε να φέρει και την οικογένειά του. Ο γέροντας έγινε ο προστάτης της οικογένειας και την βοήθησε ποικιλοτρόπως. Το ένα μάλιστα από τα παιδιά σήμερα είναι κληρικός και διακονεί στην πατρίδα του.

Λέγεται η Χι Μη. Νέα κοπέλα ήμουν, φιλάσθενη και βέβαια ασθενή στην πίστη. Ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, όταν γνώρισα τον πατέρα Θανάσιο και από τότε έγινε για μένα το κυριότερο στήριγμα. Το σώμα μου ήταν γεμάτο πληγές. Είχα 22 συρρίγγια, τα οποία μύριζαν άσχημα. Πονούσα πολύ και ο πυρετός με διέλυε. Το θερμόμετρο έδειχνε 39 έως 40 βαθμούς. Η νερατζιώτης ήταν μακριά από το σπίτι μας, περίπου μισή ώρα με τα πόδια. Πάνω στην απελπισία μου, σηκωνόμουν και πήγαινα μέσα από τα χωράφια. Αν και ήταν κατήφορος, περπατούσα με πολύ δυσκολία. Σταματούσα πολλές φορές κάτω από τα δέντρα να ξεκουραστώ, να πάρω μια ανάσα. Η πόνη και ο υψηλός πυρετός έκαναν την πορεία μου μαρτύριο. Στο σπίτι δεν είχαμε ούτε μια ασπιρίνη να πάρουμε. Έφτανα με λαχτάρα και ελπίδα στην νερατζιώτισσα. Ο παππούλης με δεχόταν με συμπόνια. Με άκουγε να του λέω τον πόνο μου και το παράπονό μου. «Γιατί σε μένα, παππούλη, 15 χρονών και να υποφέρω έτσι?» Ο γέροντας συνέπασχε. Πρώτα ενίσχυε την ασθενή πίστη μου, φέρνοντάς μου παράδειγμα την οσία συγκλητική. Και η Αγία Συγκλητική, παιδί, ήταν γεμάτη πληγές και δοξολογούσε το Θεό. Έτσι να κάνεις κι εσύ. Μην ξεχνάς ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας φέρουν πιο κοντά στο Θεό. Κύριε, εν θλίψη εμνίστην σου. Με αυτά και άλλα λόγια με παρηγορούσε και ενίσχυε την πίστη μου. Αλλά δεν σταματούσε εκεί. Προσευχόταν, με ευλογούσε και το θαύμα γινόταν. Ο πυρετός έπεφτε και οι πόνοι σταματούσαν. Γύριζα πίσω πετώντας κι ας ήταν ανήφορος. Σαν να μην ήμουν εγώ άρρωστη και σιγά σιγά με τις ευχές του θεραπεύτηκα τελείως.

από τα χειρόγραφα συλλογές του βρίσκουμε ένα ωραίο κείμενο που διάβαζε στα πνευματικά του παιδιά σε περιόδους θλίψεων. «Τα λυπηρά και χαρμόσυνα τούτου του κόσμου, κατά λόγων ανερμήνευτων και απερινόητων του θείου προορισμού, οικονομούνται εις τους πιστούς και ευσεβείς προς αγιασμόν και τελειότητα της αυτών πίστεως και εις αύξησιν δόξης και μακαριότητος. Περισσότερον αγιάζουσι τας ψυχάς των πιστών τα λυπηρά τούτου του κόσμου και κάμνουσιν αυτάς της χειροτέρας, λαμπροτέρας και μεγαλόφρονας δια της εις θεών πίστεως και ελπίδος, πάρεξ τα χαρμόσυνα».

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Τη Σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολάς σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίδουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
9: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψον δε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εναυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ή τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
9: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυσιν. σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
8: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
9: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
6: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
6: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2228.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
6: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εντυπωσιακό θα έλεγα, του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου, Ιερά Καταφύγια, προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα Σπήλαια, ασκητήρια της Ελλάδας. Ιερά Καταφύγια λοιπόν, θα σας ταξιδέψει, μπορεί και πραγματικά να θελήσετε να πάτε σε ένα από τα πάρα πολλά προσκυνήματα, σπήλαια, σκηταριά που υπάρχουν στη χώρα μας, με φωτογραφίες και διευθύνσεις και οδηγίες για να τα βρείτε, αλλά και την ιστορία τους και το θεολογικό τους περιεχόμενο. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού» από τις εκδόσεις Ιωνάς.

Θέματα που αφορούσαν θεραπεία ανθρώπων που δεν ζήτησαν το θαύμα από τον Χριστό, ρητά τουλάχιστον, τώρα πάμε στο κεφάλαιο, θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα των Πασχόντων. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη κατηγορία θαυμάτων, τα οποία έγιναν ως απάντηση στις προσευχές των Πασχόντων. Ωστόσο, προτού κάνω οποιασδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα αυτών των θαυμάτων, πρέπει να αναφερθώ σε μια περίπτωση που βρίσκεται ανάμεσα στην προηγούμενη και σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για την περίπτωση της γυναίκας που πλησίασε τον Ιησού από πίσω μέσα στο πλήθος. Τα γεγονότα αυτής της ιστορίας παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και καθιστούν την κατηγοριοποίησή της αβέβαιη. Ο Κύριος ήταν προφανώς στην Καπερναούμ μαζί με τον Ιάιρο καθοδόν προς την άρρωστη κόρη του. Από πίσω τους ακολουθούσε ένα πλήθος ανθρώπων που είχαν ακούσει την παράκληση του άρχοντα της συναγωγής. Μια γυναίκα που ήταν άρρωστη για 12 χρόνια τον πλησίασε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ήταν εκ μέρους της μια προσευχή, αφού τον προσέγγισε λέγοντας μέσα της «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Από την άλλη, δεν ήταν ακριβώς προσευχή, γιατί προσδοκούσε να θεραπευτεί χωρίς ο θεραπευτής να το γνωρίζει και να το θέλει. Μολονότι εκείνη τον πλησίασε, δεν του ζήτησε να τη θεραπεύσει. Ανταυτού σκέφτηκε να διαπράξει μια αθώα κλοπή να του κλέψει τη θεραπεία της. Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με την αφήγηση του Ματθαίου, δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία στην κατανόηση. Ο Ευαγγελιστής δεν λέει ότι η γυναίκα θεραπεύτηκε από το άγγιγμα. Δεν λέει τίποτε για τη θεραπεία της, προτού να γυρίσει ο Ιησούς να την κοιτάξει και να της μιλήσει. Αφού έχει αναφέρει αυτό, τότε μόνο προσθέτει «και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα». Ο Μάρκος και ο Λουκάς ωστόσο παρουσιάζουν τη γυναίκα να θεραπεύει.

χρηστές δίνουν περισσότερες πληροφορίες από το ΜΑΤΘΕΟ. Ωστόσο, οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες δημιουργούν ορισμένες απορίες, καθώς από τη φύση τους είναι δυσερμήνευτες. Και δεν πρόκειται να ισχυριστώ εδώ ότι εγώ έχω μια ικανοποιητική ερμηνεία. Καταρχάς, η ίδια η θεραπεία που συνέβη ερήμην του θεραπευτή μοιάζει να έγινε με έναν τρόπο μαγικό, με τη διέλευση μιας δύναμης αόριστης προέλευσης. Δεν σκοπεύω καθόλου να αμφισβητήσω τη μαρτυρία του κειμένου. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο, αφού αγνοώ παντελώς τις συνθήκες των γεγονότων. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην αναζητήσω μια πνευματική σύνδεση με την αφήγηση, δηλαδή να βρω μια αξιόπιστη υπόθεση για το τι συνέβη, χωρίς ωστόσο να αμαυρώσω την έγκλη της ιστορίας. Η δυσκολία, επαναλαμβάνω, έγκυται στο γεγονός ότι η γυναίκα μπόρεσε να θεραπευτεί μέσω του ρούχου του Ιησού, χωρίς την, αλλά όχι ενάντια στη θέλησή του. Νομίζω ότι η όλη δυσκολία προκύπτει από την άγνοιά μας, απελπιστική άγνοια, για τη σχέση της σκέψης με την ύλη. Χρησιμοποιώ τη λέξη σκέψη αντί για πνεύμα, γιατί οι άνθρωποι, όταν σκέπτονται το πνεύμα που είναι σκέψη, σε γενικές γραμμές φαντάζονται μια αόριστη μορφή της ύλης. Όλες οι θρησκείες στηρίζονται στην πεποίθηση ή στο ένστικτο, πείτε το όπως θέλετε, ότι η ύλη είναι το αποτέλεσμα του νου, του πνεύματος της σκέψης. Ως εκ τούτου, η σχέση ανάμεσα στα δύο είναι πολύ στενή για να την κατανοήσουμε. Στη συνέχεια παρουσιάζω τη δική μου υπόθεση για το θαύμα, έτσι όπως αυτό διασώζεται στην αφήγηση του Μάρκου και του Λουκά. Εάν σε πράγματα που ονομάζουμε άψυχα υπάρχει θεραπευτική δύναμη κάθε είδους, εάν ο κόσμος κρύβει μέσα του ένα σωρό θεραπείες που έρχονται στο φως μέσω ανάλυσης και έρευνας, τότε ποιος μπορεί να ξέρει τι θεραπεία μπορεί να ενυπάρχει σε ένα τέλειο σώμα που διαπνέεται, ή μάλλον που έχει προέλθει από ένα τέλειο πνεύμα. Εάν το θέλημα του Θεού είναι οι πέτρες και τα φυτά να μπορούν να θεραπεύουν, τότε γιατί να αμφιβάλλουμε ότι μέσα στο εντελώς υγιές σώμα που κατοικούσε ο Υιός του Θεού υπήρχε μια αναπόφευκτα θεραπευτική δύναμη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η υπόθεση αυτή αναιρείται από το γεγονός ότι κανένας άλλος από το πλήθος που άγγιξε τον Ιησού δεν ένιωσε κάποια επίδραση, αφού καμία τέτοια μαρτυρία δεν έχουμε. Όμως, ποιος μπορεί να ξέρει τι ενδεχομένως έκανε για αυτούς ο Ιησούς, χωρίς αυτοί να το καταλάβουν άμεσα? Άλλωστε, αυτοί που συνοστίζονταν γύρω του σίγουρα ήταν άνθρωποι εύρωστοι που δεν είχαν άμεση ανάγκη γιατρού, και άρα δεν υπήρχε μέσα τους ορθάνυχτο αυτό το κανάλι που λαχταρούσε το πολύτιμο ρεύμα της ζωής. Στα παραπάνω σχόλια θέλω να προσθέσω κάποια ακόμα, καθώς υπάρχει ένα στοιχείο σε αυτό το θαύμα που σίγουρα για κάποιους συνιστά πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Πρόκειται για υποθέσεις που εύχομαι ο Θεός να τις κάνει ταπεινές και σωστές. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο Κύριος παρουσιάζεται να αγνοεί τη θεραπεία που πρόκειται να συμβεί. Κατάλαβε τι συνέβη μόνο τη στιγμή που αισθάνθηκε τη δύναμη να βγαίνει από μέσα του για να γεμίσει το κενό της ασθένειας που η Θεία Φύση αποστρέφεται. Δεν γνώριζε όμως εκ των προτέρων ότι το σώμα του επρόκειτο να εκπέμψει υγεία. Αυτό όμως δεν με ανησυχεί. Ο ίδιος ο Κύριος σε μία τουλάχιστον περίπτωση μας λέει ότι δεν γνωρίζει αυτό που μόνο ο Πατέρας γνωρίζει. Μπορούσε να προσδιορίσει τα σημάδια που θα εμφανίζονταν μελλοντικά, αλλά δεν γνώριζε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα. Η παντογνωσία είναι συνέπεια, όχι ουσιώδης προϋπόθεση της Θείας Φύσης. Ο Θεός γνωρίζει επειδή δημιουργεί. Ο Πατέρας γνωρίζει επειδή εντέλεται. Ο Υιός γνωρίζει επειδή υπακούει. Η γνώση του Πατέρα πρέπει να είναι τέλεια. Μια τέτοια γνώση ο Υιός ούτε τη χρειάζεται ούτε την επιθυμεί. Η μόνη του φροντίδα είναι να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατέρα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ουσία της θεότητάς του. Παρότι γνώριζε ότι ένας από τους Αποστόλους του θα τον πρόδιδε, δεν νομίζω ότι όταν επέλεγε τον Ιούδα για μαθητή του γνώριζε ότι αυτός θα ήταν ο προδότης. Πρέπει να δεχόμαστε τα λόγια του ως αληθινά. Όχι μόνο δεν αξιώνει για τον εαυτό του την τέλεια γνώση, αλλά την αποποιείται κιόλας. Τουλάχιστον μία φορά τον βλέπουμε να μιλά προς τον πατέρα του με τη φράση «εάν είναι δυνατόν».

26-39. Όσοι πιστεύουν ότι η παντογνωσία είναι ουσιαστικό γνώρισμα της θεότητας, θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Αυτή θα ήταν η τιμωρία τους, επειδή έθεσαν τη γνώση στο ίδιο επίπεδο με την αγάπη. Έτσι σκέφτονται φιλοσοφικά το Θεό οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές. Όποιος σκέφτεται έτσι δεν μπορεί να λατρέψει εν πνευματική αλήθεια, η καρδιά του δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος της καθαρής λατρείας, θα νομίζει ότι το κάνει, αλλά ο παράδεισός του θα βρίσκεται μέσα στα σύννεφα, όχι στον ουρανό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν πίστεψαν ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός, γιατί στη σκέψη των ανθρώπων ο Θεός είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος δηλαδή, και επομένως δεν μπορεί να σταυρωθεί, να είναι ολόγυμνος, καταματωμένος σε επίπεδο πλήρους εξευτελισμού πάνω στο σταυρό. Αυτό εννοώ λέγοντας ότι φανταζόμαστε τον Θεό οι άνθρωποι με τον τρόπο που τον φαντάζονται οι φιλόσοφοι, και ο Θεός δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας έδειξε ο Χριστός. Είναι σκάνδαλο η πίστη δηλαδή των χριστιανών για το Θεό, και μωρία, ανοησία για τους σοφούς του κόσμου αυτού. Ερχόμαστε τώρα στα Άγια των Αγίων της ιστορίας, στο πιο θεϊκό στοιχείο της. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να αφήσει τη γυναίκα με μισό δώρο. Δεν μπορούσε να την αφήσει να φύγει τόσο φτωχή. Έκλεψε το μισό δώρο, τώρα έπρεπε να έρθει και να πάρει το άλλο μισό από τα χέρια του. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μάθει ποιος τη θεράπευσε. Το θέλημά της και το θέλημά του έπρεπε να συντονιστούν. Γι' αυτό ακριβώς τα μάτια της έπρεπε να συναντήσουν τα δικά του, η φωνή της να έρθει σε επαφή με τα αυτιά του και η φωνή του με τα δικά της αυτιά. Είναι η μόνη καταγεγραμμένη περίπτωση που ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη λέξη «κόρη». Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν νεότερη από αυτόν. Η λέξη δεν ερμηνεύεται από τη διαφορά της ηλικίας. Ας δούμε λοιπόν τι κρύβεται σε αυτή τη λέξη. Η συστολή που τη χαρακτήριζε ως γυναίκα και η οδυνηρή ατολμία που της προκαλούσε η περίεργη ασθένειά της δεν της επέτρεπαν να σταθεί μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό σκέφτηκε ότι είναι καλύτερα να κλέψει ένα αθέατο ψίχουλο κάτω από το τραπέζι του. Δεν πιστεύω ότι ο Κύριος της απευθύνθηκε με σκοπό να την κάνει να πει τη θλιβερή και στα μάτια της ντροπιαστική ιστορία της. Γι' αυτόν θα ήταν αρκετό να είχε απλώς σταθεί μπροστά του χωρίς να πει τίποτα. Εκείνη στάθηκε ενώπιον του όχι με τη λιγοστή δύναμη που είχε, που έφτανε ίσα ίσα για να τη φέρει από πίσω του μέχρι την άκρη του ρούχου του, αλλά με τη δύναμη που της προσέδωσε η συνειδητοποίηση ότι θεραπεύτηκε από τη μάστιγά της. Παρ' όλα αυτά, όταν τον πλησίασε έτρεμε. Ήταν τόσο γεμάτη από δέος και ευγνωμοσύνη που δεν μπορούσε να σταθεί όρθια μπροστά του. Ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Εκεί, κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της, υποθέτω, ξέχασε την παρουσία του πλήθους των παρισταμένων και βρέθηκε μόνη της στο θάλαμο της συνείδησής της με τον Υιό του ανθρώπου. Η αγάπη της, η ευγνωμοσύνη και το ιερό δέος της συνενώθηκαν και έγιναν μια παρόρμηση να του τα πει όλα. Όταν το χαμηλό προσεγγίζει το υψηλό με αγάπη, ακόμη και ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε στο χαμηλό εκδηλώνεται η λαχτάρα να το γνωρίσει το υψηλό. Τότε η προσευχή είναι «γνώρισέ με». Αυτή ήταν η προσευχή του Δαβίδ προς το Θεό. «Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου». Ψαλμός 138. Τίποτε δεν έπρεπε πια να αποκρυφθεί. Όσο οδυνηρό και αν ήταν για εκείνη να μιλήσει, ο Ιησούς είχε δικαίωμα και έπρεπε να τα μάθει όλα. Ήταν η θυσία που η γυναίκα προσέφερε στον Κύριο. Του είπε όλη την αλήθεια. Τώρα, το να αποκρύψει κάτι από αυτόν θα ήταν μεγαλύτερος πόνος από το να τα πει όλα, γιατί το κρυμμένο θα γινόταν ένα φράγμα ανάμεσα σε εκείνη και εκείνον. Είχε έρθει η ώρα να σταθεί μπροστά του ανεπιτίδευτη και ακέραιη, με το είναι της ορθάνυχτο. Δεν εννοώ βέβαια ότι ήρθαν στο μυαλό της γυναίκας τέτοιες ακριβώς σκέψεις, πόσο μάλλον τέτοια λόγια. Αλλά κάποιες φορές, για να παραστήσουμε μια στιγμή συνειδητότητας, χρειάζεται να την αναλύσουμε σε 20 σκέψεις. Και ο
Ιησούς δέχτηκε την προσφορά της, την άφησε να μιλήσει και να τα πει όλα.

Ήταν όμως οδυνηρό. Ο Ιησούς το καταλάβαινε καλά. Η καρδιά του συμπόνεσε τη γυναίκα και θέλησε να την προστατέψει από την ντροπή της. Την περιέβαλε σαν λαμπερός ουρανός που με τη λάμψη του έκρυψε την αθώα ντροπή της. Η ιστορία της άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπιάς. Το μυστικό που απέκρυψε η συστολή της το διατυμπάνησε η συνείδησή της. Γι' αυτό η πιο τρυφερή από όλες τις λέξεις ανήκε σε αυτήν. Την αποκάλεσε κόρη, δίνοντάς της έτσι τη μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ήταν ομολογία της πλήρους εκτίμησής του προς εκείνη, έκφραση της ικανοποίησής του για τη συμπεριφορά της, ένδειξη της τέλειας αγάπης του. Το πνεύμα της ευτέλειας, για το οποίο μίλησα παραπάνω, το πνεύμα της κοινοτοπίας, που υποτάσσει τα πάντα στα όρια της δικής του αντιληπτικής ικανότητας, θα πει ότι η λέξη αυτή είναι απλά μια ανατολίτικη γλωσσική σύμβαση. Απαντώ πως όλα όσα έκανε και είπε ο Ιησούς ήταν πράξεις και λόγια ανθρώπινα, ωστόσο μίλησε και έπραξε όπως κανένας άλλος άνθρωπος. Όταν είπε «κόρη», εννοούσε αυτό που θα εννοούσε κάθε άνθρωπος και ταυτόχρονα εννοούσε κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εννοεί, κανένας δεν είναι τόσο καλός, τόσο μεγαλειώδης και στοργικός για να το εννοεί. Δια του Ιησού, ο πατέρας εξέφρασε στη συγκεκριμένη γυναίκα την αιώνια αλήθεια της σχέσης του με όλες τις κόρες του, με όλες τις γυναίκες που έχει δημιουργήσει, αν και σε ατομικό επίπεδο, την αλήθεια αυτήν μπορούν να ακούσουν μόνο όσες θυγατέρες υψώνουν τα μάτια τους προς τον ουρανό και αποκαλύπτουν τις καρδιές τους. Έκανε τα έργα και μίλησε τα λόγια εκείνου που τον έστειλε. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η γυναίκα δεν τόλμησε να σηκώσει πάνω του το χαμηλωμένο βλέμμα της, και πάλι είναι σίγουρο ότι έφυγε από εκεί γεμάτη από ειρήνη και απαλλαγμένη από την ντροπή της, γιατί εκείνος την είχε αποκαλέσει «κόρη μου». Τα πάντα πάνω στη γη είναι ασήμαντα συγκρινόμενα με αυτό το λόγο. Ήταν το πιο βαθύ δώρο της Θείας Φύσης, η αναγνώριση του αιώνιου στοιχείου μέσα της από εκείνον που το δημιούργησε. Ανάμεσα στον αληθινό πατέρα και την αληθινή κόρη τίποτε δεν είναι οδυνηρό. Θεωρώ πιθανό η γυναίκα να αισθάνθηκε κάποιες θλίψεις τη στιγμή που κατάλαβε ότι θεραπεύτηκε εξαιτίας του τρόπου που κέρδισε τη θεραπεία της. Και άρα, όταν ο Κύριος την αναζήτησε με το βλέμμα του, ίσως εκείνη να νόμιζε ότι είχε ενοχληθεί από την πράξη της. Πιθανόν η μεταμέλειά της για τη μικρή απρέπεια που διέπραξε, εάν μπορεί να θεωρηθεί απρέπεια, ίσως ενέτεινε το αίσθημα της αγωνίας που είχε όταν έκανε την εξομολόγησή της. Εκείνος όμως την καθησυχάζει με τα τρυφερά, παρηγορητικά και υποστηρικτικά λόγια του. Έχε θάρρος. Θεραπεύει τον ντροπαλό βασανισμένο φρόνημά της, που ακόμη έφερε μέσα του τα σημάδια από τις παλιές βαθιές πληγές της. Επιβεβαιώνει τη θεραπεία που η γυναίκα ίσως φοβόταν ότι μπορεί να της αφαιρεθεί. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου. Το σημαντικότερο, αποδίδει τη θεραπεία της στην πίστη της. Η πίστη σου σε έσωσε. Τι πλούτος τρυφερότητας. Δεν πρέπει να αφαιθεί στην άγνοιά της, με κίνδυνο να συνδέσει τη θεϊκή δύναμη απλά και μόνο με το ρούχο του Ιησού. Πρέπει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον θεραπευτή της. Δεν πρέπει να αφαιθεί γονατισμένη στο εξωτερικό κατώφλι του ναού. Πρέπει να οδηγηθεί στην καρδιά του σωτήρα και να βιώσει έτσι την τέλεια απολύτρωση. Κανένας λόγος ή βλέμμα επίπληξης δεν έρχεται από τον Ιησού για τα όσα εκείνη εξομολογείται. Εάν υπήρχε κάτι κακό, χάθηκε από ανάμεσά τους μια για πάντα. Η εξομολόγησή της το εξαφάνισε. Η πίστη της ήταν μια πίστη αδαής. Παρ' όλα αυτά, όσο συσκοτισμένη και αν ήταν μέσα στη συνείδησή της, η πίστη αυτή ήταν αληθινή. Πίστεψε στον Ιησού και εκείνος αγάπησε τη συστολή της, που τη συγκράτησε από το να επιβάλλει την παρουσία της ενώπιον του. Ίσως η δύναμη της πίστης που κρυβόταν μέσα στην αγνιά της να ήταν αυτή που έκανε τον Ιησού να επεκτείνει τη δύναμή του έως την άκρη του ρούχου του. Και εκεί, στην άκρη του ρούχου του, συνάντησε την άγνοια της γυναίκας, όχι με επίπληξη, αλλά με επιπλέον χάρη.
Εφόσον μέσα στην άγνοιά της είχε τόσο μεγάλη πίστη, τότε η γυναίκα αυτή είχε σίγουρα την ικανότητα να πιστεύει πολύ δυνατά. Σε μια τέτοια πίστη, ακόμα και η άκρη του ρούχου του ανταποκρίνεται. Δεν μπορούσε παρά να γίνει αυτό που η γυναίκα ήλπισε. Μέσω του ρούχου του γιού του, ο πατέρας θεραπεύει εκείνην που πίστεψε τόσο, ώστε να απλώσει το χέρι της και να το αγγίξει. Ο πυρήνας της πίστης της έμεινε αλόβητος από το ακατάλληλο κέλυφος της άγνοιας και του λάθους. Ο Κύριος ήταν ικανοποιημένος με αυτό. Άλλωστε, αυτός ποτέ δεν σβήνει το λιχνάρι που καπνίζει. Κοίτα πώς την επαινεί. Πάντοτε σπέβδει να επιδοκιμάσει. Γι' αυτόν και το παραμικρό σάλεμα του ανθρώπινου βλεφάρου προς τα πάνω, φίλοι ακροατές, είναι ένδειξη πίστης. Καλωσορίζει τα σημάδια και τα αναγνωρίζει. Επαινεί και την πιο αδύναμη πίστη που βρίσκει στις σκοτισμένες ψυχές. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Επιπλήττει και πάλι ελάχιστα μόνο την πίστη στις ψυχές των Αποστόλων, γιατί εκεί όφιλε να είναι μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι στο Ευαγγέλιο αλλιώς μιλάει ο Χριστός στους Αποστόλους και αλλιώς στον κόσμο που δεν είναι τόσο κοντά του ακόμη. Η πίστη σου σε έσωσε, όσο φτωχή κι αν είναι, αρκεί για να σε σώσει. Ανάμεσα στο θάνατο και την ελάχιστη κίνηση ζωής, υπάρχει, φίλοι ακροατές, χάσμα μεγαλύτερο από αυτό που χωρίζει τις πύλες του ουρανού από τα βάθη της κόλασης, είπε, κόρη μου.

Έρχομαι τώρα, λέει ο George MacDonald, στο βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» εκδόσεις Ιωνάς, στην πρώτη περίπτωση έκκλησης για θεραπεία. Είναι η περίπτωση του λεπρού άνδρα που πλησίασε τον Ιησού, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Μια προσευχή όμορφη μέσα στην απλότητά της, μια πραγματικά ανθρώπινη παράκληση. Ο λεπρός απίφθινε έκκληση προς τη δύναμη που ενικούσε στον άνδρα που στεκόταν μπροστά του. Η σχέση που εκείνη τη στιγμή τους ένωνε ήταν πολύ δυνατή. Ήταν η σχέση ανάμεσα στην αυθονία και την έλλειψη, ανάμεσα στην αδυναμία και τη δύναμη, ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια. Η ανθρώπινη αυθονία, δύναμη και υγεία μπορούν μόνο να βοηθήσουν, όχι να εξαλείψουν την έλλειψη του άλλου ανθρώπου, να συμπαρασταθούν στην αδυναμία του άλλου, όχι να τη μετατρέψουν σε δύναμη, να απαλύνουν την ασθένεια του πλησίον, όχι να την αναιρέσουν με την εισβολή της ζωής. Για το Θεό όμως, του οποίου η δύναμη είναι δημιουργική, κάθε ανάγκη των πλασμάτων του είναι σαν ένας τέλειος δεσμός ανάμεσα σε αυτά και εκείνον, μια δυνατότητα να ρεύσει η μεγαλοσύνη του μέσα στα κανάλια της ενδιάστους. Πρόσεξε πως ο Ιησούς ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ανθρώπων. Η γυναίκα βρήκε τη θεραπεία εκεί που την αναζήτησε, στην άκρη του ρούχου του. Ο ένας λέει «Έλα μαζί μου» και ο Κύριος πηγαίνει. Κάποιος άλλος λέει «Μην έρχεσαι στο σπίτι μου γιατί δεν είμαι άξιος» και ο Κύριος δεν πηγαίνει. Εδώ ο άνδρας λέει «Αν θέλεις» και ο Κύριος απαντά «Θέλω». Πηγαίνει όμως πολύ πιο πέρα από την παράκλησή του. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω κάτι για τη θλιβερή πάθηση που τον βασάνιζε. Ήταν μια πληγή που εκτός από το σώμα ταλαιπωρούσε και το μυαλό, αφού εξαιτίας της ο άνδρας ζούσε απόβλητος και ντροπιασμένος. Κανείς δεν τον πλησίαζε, από φόβο μήπως μολυνθεί. Ήταν λες και όλο το φυσικό κακό είχε έρθει στην επιφάνεια του σώματός του. Ήταν γεμάτος λέπρα, λέει το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δερματικές ασθένειες περισσότερο από τις άλλες και οι ασθένειες αυτές δύσκολα θεραπεύονται. Μάλιστα παραμένουν στο δέρμα και μετά τη θεραπεία, όπως και οι ασθένειες πάνω στο δέρμα της ψυχής που αφήνουν τα ίχνη τους για πολύ καιρό μετά τη θεραπεία της καρδιάς. Παρατηρήστε για παράδειγμα πόσο αποκρουστικές είναι διάφορες ηθικές ασθένειες που χαρακτηρίζουν ένα σωρό καλούς ανθρώπους, όπως η οξυθυμία, η ιδιοτροπία, η επικριτικότητα, η κοινωνική ματαιοδοξία. Λέω καλούς ανθρώπους, δεν λέω πολύ καλούς ούτε χριστιανούς, γιατί σίγουρα δεν είναι. Ο Ιησούς θα μπορούσε να τον είχε θεραπεύσει με ένα του λόγο. Δεν χρειαζόταν να τον αγγίξει, κι όμως ήταν απολύτως απαραίτητο να τον αγγίξει, γιατί κανείς άλλος δεν τον άγγιζε. Κανένα υγιές ανθρώπινο χέρι που λίγο πολύ πάντα ανακουφίσει με το άγγιγμά του δεν τον ακουμπούσε. Ήταν απεχθής και απόβλητος. Για τον Κύριο ήταν λίγο το να θεραπεύσει μόνο το σώμα του. Έπρεπε να παρηγορήσει και να θεραπεύσει και την πονεμένη του καρδιά. Από όλους τους ανθρώπους, ο λεπρός ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη να τον αγγίξει το χέρι της αγάπης. Ο Άγγλος ποιητής Σπένσερ λέει «Η τέλεια αγάπη απεχθάνεται τα μεγάλα λόγια». Δεν τέριαζε στον Ιησού, τον Κύριο και αδελφό μας, τον ιδανικό άνθρωπο, να πάρει πόζα και να πει μεγαλοπρεπή λόγια θεραπείας, έτσι ώστε να καθαριστεί ο άνθρωπος προτού τον αγγίξει. Ο λεπρός ήταν αδελφός του και μια κακή ασθένεια κατέτρωγε γοργά τη σάρκα του. Το χέρι της αγάπης προεκτάθηκε για να αγγίξει το αποκρουστικό δέρμα. Και ειδού, ο αδελφός του ξανά γίνε όπως θα έπρεπε να είναι, με δέρμα μικρού παιδιού. Ευχαριστώ το Θεό που το άγγιγμα προηγήθηκε των λόγων του Ιησού. Ένα άγγιγμα που δεν νομίζω ότι έγινε απλώς με τα δάχτυλα ή με τις άκρες των δαχτύλων. Αντίθετα, ο τρόπος και η ενέργειά του το έκαναν να είναι ένα ζεστό θεραπευτικό άγγιγμα.
Ο ευλογημένε Λεπρέ, εσύ γνωρίζεις από εδώ και μπρος τι είδους είναι ο Θεός που περπατάει πάνω στη γη. Δεν είναι ο Θεός των ιερέων, αλλά ο Θεός που ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του σε αυτούς που είναι δικοί του. Αυτό το άγγιγμα ήταν πολλά περισσότερα από τη θεραπεία. Ήταν για το λεπρό ό,τι ήταν για τη γυναίκα μέσα στο πλήθος. Η λέξη κόρη, ό,τι ήταν για τη γυναίκα στο ναό, η φράση «ούτε εγώ». Ήταν το σημάδι της τέλειας παρουσίας. Στον Ιησού το εξωτερικό και το εσωτερικό είναι ένα. Το πιο εξωτερικό σημάδι είναι αποκάλυψη του πυρήνα της καρδιάς του.

θέλω να παραμείνω λίγο σε αυτή τη συνάντηση της δημιουργικής υγείας με την καταστροφική ασθένεια. Από το χέρι του Ιησού ξεχύθηκε προς τον λεπρό υγεία, αλλά ο Ιησούς δεν μολύνθηκε από το άγγιγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν μολυνόταν αυτό θα τον έκανε να αποτραβηχτεί και να απομακρυνθεί. Σεβόταν το ανθρώπινο σώμα και στην πιο δεινή του κατάσταση και το αναγνώριζε ως δικό του. Ο αναγνώστης μου ωστόσο πρέπει να σκεφτεί την αναλογία, αν και δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι απλώς μια αναλογία που υφίσταται ανάμεσα στη θεραπεία του σώματος και στη θεραπεία της ψυχής. Εδώ οι δύο αυτές θεραπείες προέρχονται από την ίδια πράξη, αφού το σωματικό άγγιγμα φτάνει έως την καρδιά του ανθρώπου. Με το άγγιγμα του χεριού του ο Ιησούς θεραπεύει τη σωματική ασθένεια και μέσω αυτού η καρδιά του επισκέπτεται την καρδιά του λεπρού, ο οποίος αν και εσωτερικά μολυσμένος από την κακία των έξεων του, είχε μόλις απευθύνει προς αυτόν απελπισμένη έκκληση. Η εξυγιαντική καρδιά του Κυρίου θεραπεύει την κυλιδωμένη και βασανισμένη από τη μάστιγα καρδιά του άντρα. Θα γίνει και πάλι σαν την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Όμως οι κυλίδες της καρδιάς δεν αποβάλλονται παρά μόνο με προσευχή και εγκράτεια. Ο Κύριος του λέει αμέσως τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Του λέει να πάει στον ιερέα να δείξει τον εαυτό του, αλλά να μην πει τίποτα σε κανέναν. Είναι ευκολότερο να κάνεις κάτι παρά να απέχεις από κάτι. Ο άνδρας πήγε στον ιερέα, αλλά δεν κράτησε το στόμα του κλειστό. Το γεγονός ότι ο Κύριος τον έστειλε στον ιερέα δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση. Ο Κύριος μας διαρκώς αναγνώριζε τα ιερά έθιμα του τόπου του. Το ότι έβλεπε σε αυτά περισσότερα από τους ιερείς δεν ήταν λόγος για να τα παραβλέψει. Έτσι ζήτησε από τον άνδρα να δείξει ότι θεραπεύτηκε, ούτως ώστε να προσφέρει στη συνέχεια το καθορισμένο από τον Μωυσή δώρο που όφιλε για τον καθαρισμό του. Η θεραπεία του Ιησού ήταν σύμφωνη με όλους τους τύπους του παλαιού νόμου, γιατί είχε προέλθει από την ίδια πηγή όπως και ο νόμος. Τώρα είχε έρθει η ώρα ο Ιησούς να ολοκληρώσει αυτό που ο νόμος είχε αρχίσει. Αυτή την αλήθεια έδειξε ο άντρας δείχνοντας τον εαυτό του. Ο Ιησούς ωστόσο τον προειδοποίησε να σωπάσει, πράγμα που δεν μπόρεσε να κάνει. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η προειδοποίηση ήταν προς όφελος του άνδρα και όχι του Ιησού. Και αυτό γιατί μάλλον ήταν ένας ομιλητικός και διαχειτικός άνθρωπος που διέτρεχε τον κίνδυνο να σπαταλήσει τη δυνατότητα μιας καλύτερης ζωής που διανύχθηκε μπροστά του στα λόγια. Ο Ιησούς του ζήτησε να σωπάσει για να μπορέσει να σκεφτεί, για να δοθεί χρόνο στο σπόρο να ριζώσει καλά προτού ξεπροβάλλει το βλαστάρι του στον εξωκόσμο. Μήπως και σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που μόλις αντικρίσουν ένα ψήγμα αλήθειας μέσα στο σκοτάδι της ηθικής τους λέπρας, το διαλαλούν και σπέβδουν να διδάξουν τους άλλους μέσα από το διανοητικό τους μισοσκόταδο, εκεί όπου τους ανθρώπους τους βλέπουν ακόμη ως βαδίζοντα δέντρα, αντί να αποσυρθούν στην ερημιά, τουλάχιστον για ένα διάστημα, για να επικοινωνήσουν με τις καρδιές τους και να μείνουν ήσυχοι. Όμως, δεν ήταν κακοπροαίρετος και δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη θυσία. Ο Κύριος τον είχε αγγίξει. Η φύση του ήταν υπερβολικά αναστατωμένη από ευγνωμοσύνη. Η αυτοεκτίμησή του είχε φτάσει στα ύψη. Η γλώσσα του δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ίσως να θεώρησε ότι ανάμεσα στους άλλους λεπρούς αυτός ήταν ο σημαντικότερος. Μια εγωιστική, λανθασμένη σκέψη που μάλλον συνέτεινε στη φλιαρία του όσο τίποτε άλλο. Πιθανόν να σκεφτόταν ότι μπορεί να γίνει μια ευχάριστη παρέα, ένας φίλος για τον θεραπευτή του, χωρίς βέβαια να τον ρωτήσει, ή θα μπορούσε να δουλέψει για αυτόν. Αλίμονο, σκεφτόταν όλα όσα θα εμπόδιζαν το έργο του σοφού Κυρίου μας. Ο Ιησούς είδε τη δημοσιότητά του ως μεγάλο πρόσκομα, εμπόδιο δηλαδή, στη μόνη επιτυχία που επιζητούσε. Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο. Η φύση του
Δεν μπορούσε ακόμη να κατανοήσει τη βασιλεία που δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Και αφού δεν μπορούσε να κάνει το θέλημα του Κυρίου, η θρασίτητά του αναμετρημένη με την αγάπη του τον έκαναν να προσφέρει στον Κύριο μια υπηρεσία διαφορετική. Και πράγματι τα κατάφερε. Συνέβαλε κι αυτός στο να οδηγηθεί ο θεραπευτής του στο Σταυρό. Η μόνη υπηρεσία προς το Θεό είναι η υπακοή.

μιλήσουμε τώρα για τη θεραπεία των 10 λεπρών που προφανώς συνέβη σε κάποιο χωριό της Γαλιλαίας κοντά στη Σαμάρια. Η ομάδα των 10 στάθηκε μακριά του, πιθανόν από φόβο μήπως τον προσβάλλουν εάν τον πλησίαζαν, και του φώναζαν δυνατά «Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας». Αντί να τους ανακοινώσει αμέσως ότι τους θεραπεύει, ο Ιησούς τους ζητά να πάνε και να δείξουν τους εαυτούς τους τους ιερείς. Ίσως να έδωσε την εντολή αυτή εν μέρη για χάρη των ιερέων και εν μέρη για να δικαιολογήσει την αποστολή του. Σίγουρα πάντως την έδωσε και για χάρη των ίδιων των λεπρών, για να τους δώσει την ευκαιρία, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του, να υπακούσουν σε κάτι. Επίσης, όπως δείχνει η συνέχεια της ιστορίας, εξυπηρετούσε και έναν επιπλέον σκοπό: να εξατομικεύσει τη σχέση του καθενός μαζί του. Η σχέση τους μαζί του ως ομάδα δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε ο καθένας τους ξεχωριστά να σχετιστεί μαζί του ενώπιο. Η προσωπική πίστη του καθενός έπρεπε να αποδεσμευθεί από την ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια βαθύτερη ένωση μαζί του. Ο δεσμός που ένωνε την ομάδα, η κοινή ασθένεια, έπρεπε να μεταβληθεί σε κοινή πίστη προς το θεραπευτή της. Ο σκοπός του αρχικά φάνηκε να επιτυγχάνεται. Όλοι τον υπάκουσαν και έφυγαν για να συναντήσουν τους ιερείς, πιθανόν διερωτώμενοι εάν θα θεραπευτούν ή όχι, γιατί το ξεκίνημα της πίστης είναι τόσο μικρό που συχνά με τα βίας αναγνωρίζεται. Καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Οι 9 από αυτούς υπάκουοι συνέχισαν το δρόμο τους. Ο 10ος όμως από ευγνωμοσύνη ξέχασε πρόσκαιρα το λόγο του Κυρίου. Γύρισε πίσω και έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του. Ένας κέρβερος της ηθικής, ένας γραμματέας ή φαρισαίος πιθανότατα θα έλεγε: οι 9 έπραξαν σωστά, ο 10ος όχι. Όφιλε να τηρήσει το γράμμα της εντολής. Ο Κύριος όμως δεν σκέφτηκε έτσι. Δέχτηκε την ευγνωμοσύνη ως σπέρμα μιας άπειρης υπακοής. Η αληθινή αγάπη είναι η υπακοή και συνάμα κάθε άλλη αρετή. Η ευσέβεια του Κυρίου ήταν τέτοια που έκαιγε το γράμμα του νόμου με τη φωτιά της αγάπης. Το παρέβλεπε για να το συμπληρώσει. Η υψηλή αγάπη δεν έχει ανάγκη το γράμμα για να την καθοδηγήσει. Αναμφίβολα, όσοι έχουν αδύναμη πίστη, η οποία φτάνει μόνο μέχρι το γράμμα, θεωρούν καλό να το τηρούν. Όμως, γίνεται επιζήμιο όταν δεν το υπερβαίνουν και δεν το ξεχνούν. Και ο τρόπος να το ξεχάσουν είναι να το υπερβούν. Ο Κύριος δεν νοιάστηκε πολύ, ούτε για το γράμμα των ίδιων του των εντολών, φίλοι ακροατές. Τον ενδιέφερε το πνεύμα τους, γιατί αυτό ήταν ζωή. Ο άνδρας αυτός ήταν για τους Ιουδαίους ένας ξένος, ένας Σαμαρίτης. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς τον επένεσε μπροστά σε όλους όσοι τον ακολουθούσαν. Ήταν σαν να τους έλεγε: «Βλέπετε, οι Ιουδαίοι, εσείς που θεωρείτε τους εαυτούς σας μεγάλους ημνητές του Θεού, 10 λεπροί θεραπεύτηκαν. Πού είναι οι άλλοι 9? Μόνο ένας επέστρεψε για να δοξάσει το Θεό, ένας Σαμαρίτης». Στον άνδρα προσωπικά είπε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε». Για άλλη μια φορά επενεί την ατομική πίστη. Αναμφισβήτητα και οι άλλοι 9 είχαν πίστη, η οποία τους θεράπευσε. Δεν ήταν όμως αρκετή για να τους φέρει πίσω. Εάν είχαν επιστρέψει, θα έλεγε και σε εκείνους ότι η πίστη τους τους είχε σώσει. Αρκέστηκαν όμως το γεγονός ότι θεραπεύτηκαν. Έως ότου η αγάπη τους, που είναι η βαθύτερη πίστη, τους φέρει στα πόδια του Κυρίου, η πίστη τους δεν είναι αρκετά όριμη για να επενεθεί. Ο Ιησούς όμως δεν μίλησε για να κατηγορήσει τους 9, αλλά για να επενέσει τον Σαμαρίτη. Πιθανόν η έκκληση και των 10 προς τον Κύριο να οφειλόταν στην πίστη αυτού του άνδρα, και ίσως αυτός, ο 10ος, ο δίκαιος, να ήταν το άλας αυτής της μικρής ομάδας των αποβλήτων. Ίσως έτσι εξηγείται γιατί οι 9 αρκέστηκαν για την ώρα στη θεραπεία τους, ενώ εκείνος μέσα στην ευγνωμοσύνη του ξέχασε τη θεραπεία του. Πάντως, εάν η θεραπεία είχε καθυστερήσει λίγο περισσότερο, τα υπάκουα πόδια του θα τους είχαν προσπεράσει καθοδόν προς τους ιερείς. «Δεν θα μπορούσα να βρω καταλληλότερη ευκαιρία», λέει ο Μακδόναλντ, «από αυτήν εδώ για να σχολιάσω την ποικιλία των θεραπείων που επιτέλεσε ο Κύριος. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε θεραπεία είχε τη δική της ιδιαίτερη μορφή.
Στα Ευαγγέλια δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύο όμοιες περιπτώσεις θεραπείας. Στον Χριστό δεν υπάρχει μαζικότητα. Συμπεριφέρεται στους ανθρώπους κατά τρόπο μοναδικό προς τον καθένα, όπως μοναδική είναι και η σχέση του καθενός προς τον πατέρα του. Στην περίπτωση των 10 ανδρών, όπως είπα πρωτήτερα, πιστεύω ότι τους έστειλε να πάνε στους ιερείς εν μέρη για να δώσει στον καθένα τους μια ατομική ευκαιρία. Γιατί καθώς στάθηκαν μακριά του, δεν μπορούσε να αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά με το χέρι της αγάπης. Πράγματι, ο ένας αποχωρίστηκε από την ομάδα και έφερε την ευγνωμοσύνη του στα πόδια του Κυρίου του και δόξασε με δυνατή φωνή τον Θεό θεραπευτή του. Αναστοχαζόμενοι τις λεπτομέρειες των ποικίλων θεραπειών, πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες της διαφορετικότητάς τους, κυρίως τις ατομικές διαφορές των θεραπευμένων, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι όλες οι αφηγήσεις είναι σύντομες και άρα τα συμπεράσματά μας δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένα. Η θεία αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι αυτή ενός πατέρα προς τα παιδιά του. Μόνο που εδώ ο πατέρας είναι απείρως πιο πατρικός σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος. Ενώπιον του, το κάθε παιδί στέκεται κατά τρόπο μοναδικό, σαν να μην υπήρχε παρά μόνο αυτό. Μια σχέση τρομακτική στη μοναδικότητά της. Ακόμη και όταν ο Θεός αντιμετωπίζει ένα έθνος ως έθνος, το κάθε άτομο αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, ούτως ώστε να αντιληφθεί τη δική του ευθύνη στη συλλογική αμαρτία του έθνους, αλλά και την προσωπική του δυνατότητα να εργαστεί για την αλλαγή. Ένα έθνος δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο μέσα από την ατομική αλλαγή του κάθε μέλους του. Οι πρώτοι λίγοι που ξεκινούν την αλλαγή είναι οι εκλεκτοί αυτού του έθνους. 10 ενάρετα άτομα θα ήταν αρκετά για να επαναφέρουν τη ζωή στις άπιες μάζες των Σοδόμων. Λέω μάζες γιατί η ατομική ζωή είχε πάψει και το έθνος ή η κοινότητα δεν υπήρχαν πια. 9 άτομα δεν ήταν αρκετά. Τα Σόδομα έπρεπε να χαθούν. Τώρα είχε έρθει η ώρα να χαθούν τα άτομα. Το έθνος είχε χαθεί καιρό πριν. Οι κοινότητες υπάρχουν με θεϊκό σκοπό την ατομική ζωή, για χάρη της αγάπης και της αλήθειας που υπάρχει σε κάθε μία καρδιά. Η ατομική ζωή δεν λειτουργεί μέσα στην κοινότητα ούτε αθρηστικά ούτε αντιμεταθετικά. Ωστόσο, ό,τι είναι πολύτιμο στην ατομική καρδιά εξαρτά την ύπαρξή του από τη σχέση του κάθε ατόμου με τα άλλα άτομα. Πώς θα μπορούσε να αγαπά εάν ήταν μόνο του? Πού θα ήταν η αλήθεια του εάν ήταν μόνο του? Το άτομο ζει για τους άλλους και μέσω των άλλων. Κοινότητα είναι η αληθινή ανάπτυξη ατομικών σχέσεων ή προσωπικών, θα λέγαμε. Το θεμέλιο της ύπαρξής της βρίσκεται στη συνείδηση των ανδρών και των γυναικών της. Καμία ανόρθωση του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στις μάζες, αφού αυτές υπάρχουν μόνο όπου υπάρχει διαφθορά. Οι ζωντανοί οργανισμοί δομούνται από ατομικότητες, οι οποίες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες συντεριάζονται και συνεργάζονται. Τότε η συνύπαρξή τους δεν είναι απλώς δυνατή, είναι αναπόφευκτη. Τότε η αλήθεια που διαποτίζει την κοινότητα αντανακλάται στα άτομα και τελειοποιεί την ατομικότητά τους. Κοντολογής, ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή στέκεται ως μοναδικότητα ενώπιον του Θεού, μπορεί να συνυπάρχει με τους άλλους και να δέχεται από αυτούς θείες επιδράσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να τελειοποιηθεί. Στα έθνη, η κοινή συνείδηση καθίσταται δυνατή μέσω των ζωντανών συνειδήσεων των μεμονωμένων ατόμων που τα συγκροτούν.

0: σήμερα, George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς που μας έρχονται από ενορία της Ιεράς Μητροπολέως Πρεβέζης. Ένα ωραίο βιβλίο από ό,τι θα έχετε ήδη διαπιστώσει και από τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και σήμερα, που μας κάνει να σκεφτόμαστε βαθύτερα τα θαύματα του Χριστού, τα οποία δεν ήταν προς εντυπωσιασμό όπως βλέπετε, αλλά είχαν πολύ μεγάλη θεολογική, σωτηριολογική σημασία για τον όλο άνθρωπο και το σώμα και την ψυχή του. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
2: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβέλες.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το πριν εσέσαι. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με ημίτηρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους της οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτία.

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανακράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πρωινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετ του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

πρόσκληση για προσοχή. Ο Στάριτς Λουκάς, όταν ήταν υποτακτικός, κάνοντας τον κανόνα στο κελί του, προσπαθούσε να τηρεί με ακρίβεια τον αριθμό των ευχών που έλεγε με το κομποσκήνι. Όμως, πάνω στην απροθυμία του αυτή, ανεπαίσθητα έχανε την προσοχή του στα προφερόμενα λόγια. Μια φορά είδε στον ύπνο του να ύπταται η τιμόμενη στο μοναστήρι αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος Χριστού και από αυτήν άκουσε φωνή που τον καλούσε να προφέρει προσεκτικά τα λόγια της προσευχής. Το όραμα αυτό τον στήριξε στην απόφασή του πάντοτε να λέει με προσοχή κάθε λέξη της προσευχής. Πώς ο συνταγματάρχης έγινε υποτακτικός? Στη φρουρά της Αγίας Πετρουπόλεως, ο συνταγματάρχης Βασίλη Μιλόνοφ φημιζόταν για την ακόλαστη διαγωγή του. Αγαπούσε την Κρεπάλη και δεν άκουγε την ευσεβή μητέρα του που προσπαθούσε να τον πείσει να σοβαρευτεί. Δεν σκεπτόταν ούτε τον Θεό, ούτε την αιώνια ζωή, ούτε το φοβερό κριτήριο. Κάποτε που επέστρεψε από γλέντι, αποφάσισε να αναπαυθεί. Δεν πρόλαβε να κλείσει τα μάτια του και άκουσε καθαρά μια φωνή που ερχόταν πίσω από τη σόμπα. «Πάρε το πιστόλι και πυροβολήσου». Σκέφτηκε ότι σίγουρα κάποιος από τους φίλους του ήθελε να αστειευθεί μαζί του. Κοίταξε το δωμάτιο, έριξε μια ματιά πίσω από τη σόμπα, κανείς. Ξάπλωσε πάλι. Και πάλι όμως εκείνη η φωνή επαναλάμβανε απαιτητικά. «Πάρε το πιστόλι και πυροβολήσου». Ανησύχησε. Το είπε στον υποκόμο του που τον συμβούλευσε να κάνει το σημείο του σταυρού και να προσευχηθεί στον Θεό, γιατί ο διάβολος φανερά θέλει την καταστροφή του. Ο συνταγματάρχης τον έβρισε, λέγοντάς τον προληπτικό. Ο υποκόμος ζήτησε στον κύριό του να τον αντιμετωπίσει σοβαρά και να προσέξει ότι η φωνή θα σιωπήσει αν κάνει το σταυρό του. «Τότε θα δείτε», του είπε, «ότι και ο Θεός και ο διάβολος υπάρχουν». Άφησε τον υποκόμο να φύγει και κάπως καθησυχασμένος, ο Μιλόνοφ πάλι άκουσε την προηγούμενη φωνή πίσω από τη σόμπα. Αποφάσισε τότε να κάνει τον σταυρό του. Η φωνή σταμάτησε αμέσως. Ένιωσε έκπληξη. Ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή, ο αξιωματικός για πρώτη φορά σκέφτηκε τον εαυτό του. Πώς ζει? Ο ύπνος χάθηκε και το ενδιαφέρον για την προηγούμενη του ζωή εξαφανίστηκε. Σκέφτηκε ότι είναι ώρα να μετανοήσει. Έδωσε την παραίτησή του και πήγε στο Κίεβο για να ζητήσει την άδεια να παραμείνει στη Λαύρα. Ο Μητροπολίτης Κιέβου όμως τον συμβούλευσε να πάει στη Μονή του Γκλίνσκ και να διηγηθεί τα πάντα στον ηγούμενο Φιλάρετο. Έτσι και έκανε. Η ηλικιωμένη μητέρα του ζούσε ακόμη όταν ο πρώην συνταγματάρχης έγινε δόκιμος στην αδελφότητα της Μονής του Γκλίνσκ.

εξομολόγηση στον πατέρα Ανατόλιο. Ο πατήρ Ανατόλιος πολύ προσευχόταν για όλους όσους εξομολογούνταν σε αυτόν. Παρακαλούσε τον Κύριο όχι μόνο να τους συγχωρήσει, αλλά και να τους βοηθήσει να δουν την αμαρτωλότητά τους και να τους ξυπνήσει την επιθυμία να διορθωθούν. Μια αρχόντισσα διηγήθηκε ότι συνάντησε μια γνωστή της στη Μονή του Γκλίνσκ. Αυτή είχε πάει για εξομολόγηση στον πατέρα Ανατόλιο και επιστρέφοντας έκλαιγε. Η αρχόντισσα τη ρώτησε ποια ήταν η αιτία των δακρύων της και εκείνος της απάντησε «Πηγαίνετε για εξομολόγηση στον πατέρα Ανατόλιο και θα κλάψετε κι εσείς». Η προσευχή του γέροντος για όσους πήγαιναν σε αυτόν τους έκανε εύκολη την εξομολόγηση, μαλάκωνε την ψυχή τους και τους παρηγορούσε με την ελπίδα στην ευσπλή.

στο στόμα του ένα λεπτό ξυλάκι για να μην λέει τίποτα περιττό. Γενικώς όλα τα έργα του πατρός Αρχύπου ήσαν ποτισμένα με τον φόβο του Θεού. Κάποτε τον χτύπησε κάποιος δυνατά και για ένα τέταρτο της ώρας κοίτονταν στο πάτωμα ανέστητος. Όταν συνήρθε, σηκώθηκε και σιωπηρά καταπιάστηκε με τη δουλειά του, σαν να μην συνέβη τίποτε. Η ακακία του, η συγχώρηση των προσβολών, η εκούσια σαλότης, όπως και ολόκληρη η ζωή του πατρός Αρχύπου, μαρτυρούν για τη βαθιά του ταπείνωση. Στο κοινόβιο διηγούνταν για κάποιον μοναχό, ο οποίος ζητούσε ευλογία από τον Προεστώτα να πάει στη γειτονική σκήτη του Σοφρονίου. Ζητούσε να αφήσει να πάει μαζί του και ο πατήρ Άρχυπος. Ο Προεστός έδωσε την ευλογία. Όταν επέστρεφαν ήταν τελείως σκοτάδι. Ο δρόμος πήγαινε κοντά στο χείλος του γκρεμού. Μέσα στο πλήρες σκοτάδι μπορούσαν να πεταχθούν και να αφανιστούν και οι ίδιοι και τα άλογά τους. Δύσκολο ήταν να μην ανησυχήσουν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μόνο ο πατήρ Άρχυπος παρέμενε ήσυχος και σιωπηλός. Προσευχόταν. Απρόσμενα τα σύννεφα παραμερίστηκαν, επιτρέποντας να περάσει μια ακτίνα φωτός. Ήταν το φεγγάρι. Έγινε φως και φάνηκαν το αμάξι, τα άλογα και το χείλος της χαλάδρας. Χωρίς να χάνουν λεπτό, οι ταξιδιώτες αποφάσισαν να περάσουν αυτό το φοβερό μέρος. Όταν έμεινε πίσω η χαράδρα, η ακτίνα κρύφτηκε. Ρώτησε ο μοναχός τον αμαξά, «Είδες?» Εκείνος ένευσε με το κεφάλι του. Ο πατήρ Άρχυπος σταυροκοπήθηκε και ευχαρίστησε τον Κύριο. Σύντομα, χωρίς άλλο πρόβλημα, έφτασαν στο μοναστήρι τους, αν και σε πλήρες σκοτάδι, αλλά με χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό.

Η ζωή και η ποιμαντική κόπη των γερόντων της Μονής του Γκλίνσκ στον 20ο αιώνα. Με την επανάσταση του 1917 στο κοινόβιο καταστράφηκαν σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν μπόρεσε η επανάσταση να ξεριζώσει, να αλλοιώσει ή να εξαφανίσει το πνευματικό οικοδόμημα των γερόντων της Μονής. Παρά την εκδίωξη από το μοναστήρι, τις στερήσεις και τα βάσανα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οι γέροντες μέσα στο περιβάλλον του αγρίου και εχθρικού κόσμου προσέφεραν τα δώρα της Θείας Ευχαριστίας. Η διακονία τους έμοιαζε με άσβεστη κανδύλα, αφού κανείς τους δεν διέκοψε ούτε και μέσα στα μπουντρούμια την ποιμαντική τους εργασία. Κάποιοι λειτουργούσαν στις ενορίες των πόλεων, μεταστρέφοντας τους αμαρτωλούς στην οδό της σωτηρίας, ενισχύοντας την αδύναμη πίστη τους, αναζωπυρώνοντας τη φλόγα της προσευχής στην παγωμένη τους καρδιά και παρηγορώντας τους θλιμμένους. Γι' αυτό ο βίος του Μητροπολίτου Ζηνοβίου Μαζούγκα, του Αρχιμανδρίτου Ανδρονίκου Λουκάς, του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ρομαντσόφ, του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Αμέλιν και κάποιων άλλων γερόντων της τελευταίας περίοδου της Μονής του Γκλίνσκ ήταν για πολλούς πολύ ωφέλιμη. Το να μιλήσει κάποιος για την πνευματική δύναμη του Στάρτσετστβο, που δοκιμάστηκε μέσα σε δεκαετίες ερημώσεων, πολέμων και αγριότητος, που προξένησαν αμάθεια και πνευματική τύφλωση, είναι αρκετά δύσκολο. Οι σημειώσεις εκείνων που γνώρισαν τους γέροντες συχνά είναι ελπείς, υποκειμενικές και περιέχουν λίγα ουσιαστικά στοιχεία. Οι μερολογιακές σημειώσεις για εκείνον τον καιρό σχεδόν δεν κρατούσαν. Τα έγγραφα του μοναστηριού είναι μόνο υπηρεσιακά και μιλούν για τις δυσκολίες των χρόνων εκείνων, δεν φαίνεται όμως πώς έγινε με πνευματικό τρόπο η υπέρβασή τους. Η

χρυσές επιστολές εκείνων που απευθύνονταν στους γέροντες, σχεδόν όλες υπογράφονται με το όνομα Ιερομόναχος Σεραφείμ. Είναι οι απαντήσεις του πατρός Σεραφείμ Ρομαντσόφ. Και αυτές δεν μπορείς να τις θεωρήσεις σαν προσωπικό του έργο, γιατί έχουν συγγραφεί επί τη βάση των αγιοπατερικών συγγραμμάτων, των έργων του Αγίου Θεοφάνους του Εγκλήστου, του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνοφ, του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης και άλλων. Μ' όλα τα αυτά, αυτό καθόλου δεν μειώνει την αξία των επιστολών του πατρός Σεραφείμ. Από τις επιστολές αυτές μπορείς να διακρίνεις τον σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο προσεγγίσεως των ανθρώπων, χωρίς εγκυκλίους και εντολές, όπως δηλαδή είχε κληροδοτηθεί από τους γέροντες της προεπαναστατικής παραδόσεως της Μονής του Γκλίνσκ. Ο πατήρ Σεραφείμ ζούσε με βάση αυτές τις υποθήκες και δίδασκε με τον λόγο, το παράδειγμα και την ενσυνειδησία του. Οι αναμνήσεις εκείνων που βρέθηκαν στο μοναστήρι και γνώριζαν τους γέροντές της διατηρούν όχι τόσο τους λόγους όσο τις εντυπώσεις του ζωντανού τους παραδείγματος και μαρτυρούν για τη ζωτικότητα της πνευματικής υποθήκης που παρέδωσε η παλαιότερη γενιά των μοναχών της Μονής στη νεότερη. Εκείνο το οποίο δίδασκαν οι γέροντες ήταν πολύ απλό και κατανοητό σε όλους. Είναι αυτό που ο καθένας γνωρίζει από το Ευαγγέλιο, να προσεύχεσαι εμβαθύνοντας στα λόγια της προσευχής. Όλα να τα κάνεις σαν να τα κάνεις ενώπιον του Θεού. Να ζεις με τους ανθρώπους όπως προστάζει ο Κύριος, λησμονώντας τον εαυτό σου, χωρίς να σκέπτεσαι τις ανέσεις και την ησυχία σου. Ειδικές υποδείξεις και ασυνήθιστες αποκαλύψεις δεν υπήρχαν. Αν κάποιος αναφέρει παραδείγματα προορατικού χαρίσματος, πρόκειται είτε για εξαιρετικές περιπτώσεις ή μόνο για σημαντικές νήξεις, αναγκαίες αυτούς για τους οποίους υπόθηκαν. Η μνήμη των γερόντων μας υποχρεώνει να διαφυλάξουμε αυτήν την πείρα, να αντλήσουμε από αυτήν το αντίδοτο για κάθε πονηρία, η οποία εύκολα αναμειγνύεται με την εξωτερική μεγαλοπρέπεια και τον φαρισαϊκό εγκομιασμό. Το πιο πολύτιμο, η πίστη, η ακρίβεια, η ταπείνωση, η αγάπη στον Θεό και την ανθρωπότητα στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκη, κληροδοτήθηκε στους ανθρώπους κατά τη σύντομη θητεία του στο λιτό αυτό μοναστήρι με την διδασκαλία των γερόντων του, η οποία εν συνόψη περιέχονταν στους λόγους των Αποστόλου Παύλου, εν λόγο, εν ανατροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Όσιος Ζινόβιος, Σεραφείμ Μαζούγκα.

Επίσκοπος Ζινόβιος είναι ένας μέγας λίχνος της Ορθοδοξίας, φορέας της Θείας Χάριτος, ο οποίος από εδώ εκπέμπει όχι επίγεια, αλλά ουράνια θέρμη και συγκεντρώνει γύρω του τόσο τους κληρικούς όσο και τους πιστούς. Ηλίας Δεύτερος, Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας. Μητροπολίτης Ζινόβιος, Σεραφείμ κατά το μοναχικό του όνομα, κατά κόσμον Ζαχαρίας Ιωακίμοβιτς Μαζούγκα, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1896 στην πόλη Γκλούχοφ του νομού Τσερνικόφ σε οικογένεια εργατών. Η ζωή του από την παιδική του ηλικία ήταν δύσκολη. Σε ηλικία 3 ετών στερήθηκε τον πατέρα του και όταν ήταν 11 χρονών εκοιμήθη η ευσεβής μητέρα του Θεοδοσία, η οποία τον ανέθρεψε με την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό. Ο Ζαχαρίας ήταν προσεκτικό και ευαίσθητο παιδί και οι συνομήλικοί του τον φώναζαν καλόγερο. Του έδωσαν αυτό το παρατσούκλι, μη γνωρίζοντας τίποτε για την πρόνοια του Θεού. Ο επίσκοπος Ζινόβιος αρνιόταν αργότερα ότι ο ίδιος είχε δώσει αφορμή για το παρατσούκλι αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι τότε έτρεχε συχνά στο μοναστήρι, όπου εκτελούσε κάποιες μικρές παραγγελίες των μοναχών. 20 βέρστια από την πόλη Γκλουχόφ υπήρχε το ανδρό μοναστήρι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και το γυναικείο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ζωή όμως του γέροντος Ζινοβίου από την παιδική του ηλικία ήταν συνδεδεμένη με τη μονή του Γκλίνσκ, με το μοναστήρι που είχε κτιστεί προς τιμήν της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πάντοτε ο γέροντας θυμόταν τις λιτανίες που γίνονταν με τη θαυματουργό εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου από το μοναστηριακό συγκρότημα προς την πόλη Γκλουχόφ και αντιστρόφως. Η Παναγία κρατούσε το μικρό αγόρι κάτω από τη σκέπη της από τα παιδικά του χρόνια. Το μοναστήρι της μάλιστα στο Γκλίνσκ το έδειξε στον Ζαχαρία για πρώτη φορά την ημέρα της Αγίας της γεννήσεως. Με θαυμαστό τρόπο, αργότερα όλα τα κύρια γεγονότα στη ζωή του Μητροπολίτου Ζινοβίου φαίνεται ότι ήσαν συνδεδεμένα με τις εορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Ζαχαρίας για κάποιο διάστημα ζούσε στην οικογένεια της εξαδέλφης του Παρασκευής. Η οικογένεια αυτή ήταν φτωχή και με τον Ζαχαρία προστέθηκε άλλο ένα στόμα. Ο Ζαχαρίας από τα παιδικά του χρόνια δοκίμασε την ορφάνεια και τη φτώχεια, αλλά όπως συμβαίνει συχνά, ο Κύριος με τις θλίψεις και τις στερήσεις φέρνει τους εκλεκτούς του κοντά του. Η εξαδέλφη του μετά από λίγο καιρό, για να βγάλει από πάνω της τη φροντίδα για το παιδί και να το τακτοποιήσει κάπου, τον παρέδωσε σαν μαθητή στο εργαστήριο ραπτικής της μονής του Γκλίνσκ. Αυτό για τον Ζαχαρία ήταν η μεγαλύτερη χαρά, γιατί από καιρό στα κρυφά έτριχε στο μοναστήρι, ήταν γνωστός με κάποιους που εγκαταβίωναν εκεί και αυτοί με καλοσύνη και συμπάθεια θέρμαιναν την ψυχή του μικρούλι ορφανού. Το 1912 ο 16χρονος νέος συγκαταρρυθμήθηκε στους δοκίμους της μονής. Σύμφωνα με το τυπικό της μονής, οποιασδήποτε ηλικίας ή μορφώσεως κι αν ήταν ο αρχάριος, θα έπρεπε να περάσει τα καθορισμένα στάδια των διακονημάτων. Στο αρχονταρίκι 6 μήνες, στο πλησταριό 1 ή 2 χρόνια. Εάν ο δόκιμος πλησίαζε να γίνει μοναχός, του έδιναν άλλο διακόνημα που απαιτούσε ειδική πείρα. Στην κουζίνα, στον φούρνο, στο εργαστήριο βιβλιοδεσίας ή ραπτικής, ανάλογα με τα χαρίσματά του και καμιά φορά τον έστελναν πίσω στο σπίτι του. Ο Κύριος για μεγάλο διάστημα δοκίμασε τον νέο δόκιμο. Με τον Ζαχαρία συνέβη αυτό που λέει ο Θεός, τέκνον ή προσέρχη δουλεύειν Κυρίω, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Από την αρχή της ζωής του στη μονή του Γκλίνσκ τον πλημμύρισαν δοκιμασίες και πειρασμοί. Τα πρώτα στάδια των διακονημάτων τα πέρασε πριν τελειώσει η προθεσμία, αλλά στα ειδικότερα τίποτε δεν γινόταν. Από παντού τον έδιωχναν. Πουθενά δεν μπορούσε να ριζώσει. Ο νέος υποτακτικός ήθελε
ήθελε με όλη του την καρδιά να υπηρετήσει τον Θεό, αλλά ο εχθρός επετίθητο κατά των προϊσταμένων του και αυτοί παρεπονούντος τον ηγούμενο. Συνεχώς τον μετέφεραν από τόπο σε τόπο, αλλά αυτός έδειχνε στις δοκιμασίες αυτές τεράστια δύναμη θελήσεως. Υπέμενε και προσπαθούσε να μην γογγίσει, αλλά η καρδιά του πλημμύριζε με δάκρυα. Ο νεαρός δόκιμος προσευχόταν αδιάλειπτα στον Θεό, ζητώντας το έλεος του για να μπορέσει να παραμείνει στο μοναστήρι.

άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ, του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

Φιλόθεοι Φιλοθέου. Είχε ζέστη πολύ και μετά την ολονύκτια αγρυπνία με δυσκολία ανεβαίναμε το δρόμο για την Ιερά Μονή Φιλοθέου. Οι πατέρες ξεκουράζονταν και αυτοί από την αγρυπνία. Σε όλο το Άγιον Όρος εορτάζεται πανηγυρικά η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου. Η τιμή της εδώ αγγίζει τα όρια της λατρείας. Στον ανδροκρατούμενο Άθωνα, το πιο τιμημένο πρόσωπο είναι ένα γυναικείο της Παναγίας. Το άβατο υπάρχει, όπως μετά μάθαμε, κυρίως για λόγους ασκητικούς. Παραδόσεως, ησυχίας και όχι μισογενισμού, όπως κακώς αποδίδεται από μερικούς αδαείς. Πρόσχαρος αρχοντάρης, πρόθυμα μας πρόσφερε κρύο νερό, ρακία φωδιαστό με γλυκάνισο, λουκούμι με άρωμα τριαντάφυλλου και φρεσκοκομμένο καφέ. Μας έδωσε δωμάτιο που έβλεπε στην είσοδο του ναού. Μια ωραία ησυχία επικρατούσε. Κάποιος έλεγε την ευχή σιγανά. Ξεκουραστήκαμε λίγο. Μας σήκωσε το τάλαντο που χτυπούσε ρυθμικά ο νέος μοναχός τρεις φορές γύρω από το ναό. Μετά τον Εσπερινό, όπου προσκυνήσαμε την υπέροχη θαυματουργή εικόνα της Γλυκοφιλούσας με τα πολλά αφιερώματα και τα τίμια λείψανα, μεταξύ των οποίων το δεξί χέρι σε στάση ευλογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενός Αγίου προσφυλούς με πλούσια χάρη, εισήλθαμε στην τράπεζα, όπου λόγω της ημέρας ήταν αρκετά πλούσια. Επλήστη η γαστέρα μας ηχθείων νοπών.

κατόπιν είχαμε μια ιδιαίτερη έκπληξη. Συναντηθήκαμε πλάι στην Κρίνη με τον ηγούμενο Εφρέμ. Έναν άνθρωπο ισχνό, σκυφτό, με το μεγάλο λεπτό κομποσχήνι στο χέρι, το σχήμα και το ράσο και το κουκούλι του, με μια φωνή σιγανή, λιγερή, διακοπτόμενη, γλυκιά. Μιλούσε ταπεινά, καταδεικτικά, ωραία. Σου έκανε εντύπωση ο λόγος του. Παρότι δεν νομίζω πως έλεγε κάτι σπουδαίο πολύ, σου έδινε ευχαρίστηση. Είχε μια χάρη, ο ανεπιτίδευτος λόγος του. Μετά έλεγαν πολλά υψηλά περί αυτού. Εμένα μου μένει αυτή η πρώτη εντύπωση. Σκυφτός, γλυκομήλυτος, σοβαρός, χαριτωμένος, προσευχόμενος. Έτσι.

μας μιλούσε για τον γέροντά του κυρίως, Ιωσήφ τον ησυχαστή, τον ασκητή, τον εργάτη της νοεράς προσευχής, που είχε κοιμηθεί σαν σήμερα στις 15 Αυγούστου 1959. Μας μιλούσε με μια ιδιαίτερη αγάπη, έναν απέραντο σεβασμό, μια ολόθερμη ευγνωμοσύνη. Δεν γνώριζα τότε αν χρησιμοποιούσε κάποιες υπερβολές από την πολύ του αγάπη. Δεν μας ενδιέφερε κιόλας. Τον ακούγαμε πολύ προσεκτικά. Μας είχε κατασυγκινήσει. Μιλούσε για τους ασκητικούς του αγώνες, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, τις προσευχές, την αυστηρότητα του τυπικού του, τη χάρη των λόγων του, τη σιωπηλή θεολογία του, μέσα από την υπακοή, την ησυχία και την καθαρότητα των λογισμών. Έλαμπε ο ίδιος, μιλώντας για τη φωτεινότητα του προσώπου του γέροντός του, μετά από πολύωρη, ολονύκτια, καρδιακή προσευχή. Λάτρευε την Παναγία, αγαπούσε τη σιωπή, τα δάκρυα, τη μνήμη του θανάτου. Η Παναγία τον πήρε κοντά της την ημέρα της κοιμήσεώς της. Είχε προείδει και προείπει το τέλος του. Μια χαρμολύπη είχε το πρόσωπο του ηγουμένου. Μας έδωσε την ευχή του. Αποσυρθήκαμε σκεφτικοί. Κάτι το πολύ σοβαρό συμβαίνει εδώ πάνω μάλλον. Στο κοινόβιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου πήγαμε στο απόδειπνο. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι καθυστερούσε τον ύπνο μας. Δεν μιλούσαμε. Σκεφτόμασταν τα λόγια του ηγουμένου για τον γέροντά του. Δεν γνωρίζω καλά τι ακριβώς μου έκανε εντύπωση. Πάντως αυτή η συνομιλία μου άφησε μια δυνατή εμπειρία. Θέλησα να την ξαναζήσω ακατάφερτα. Μνηστήσω με το όνοματό σου, εν πάση γενεά και γενεά.

Φαίνοντας την άλλη μέρα από τη Μονή Φιλοθέου στη Μονή Καρακάλου, δεν είχαμε ακόμη πλήρως αντιληφθεί πως πατούσαμε σε τόπο ιερό και άγιο και θα έπρεπε μάλλον να βαδίζουμε ανυπόδητοι. Κατεβαίναμε ή ανεβαίναμε. Ο ουρανός στη γη ή η γη στον ουρανό. Τι γράφω τώρα. Καταθέτω απλά, νοσταλγικά, σημαντικά, νοηματισμένες αναμνήσεις. Δεν περιγράφω λογοτεχνικά τόπους, τοπία, μορφές, κρίνοντας και ικανοποιώντας την περιέργεια ορισμένων. Μια ζωή μυστική, ωραία, θεία. Στην ήσυχη Μονή Καρακάλου που τυλούζει ένας μεγάλος ήλιος, βλέπουμε δύο γεροντάκια γυρτά, ο ένας με τον μπαστούνι του να στηρίζει όλο το σώμα του. Δύο γεροντάκια λησμονημένα από χρόνια σε αυτούς τους αρχαίους τοίχους, δίχως να γνωρίζουν καλά ίσως τι φυλάγουν. Ανυποψίαστα μπορεί για το μεγαλείο της παραδόσεως που τη βιώνουν και δεν την εκφράζουν. Ένας νεότερος μοναχός, άγνωστος, απλός, διερχόμενος, μας δείχνει τη σκαλά του αρχονταρικιού για το δεύτερο πάτωμα, δίπλα στο παρεκκλήσι και τον στρογγυλό τοίχο, το μπαλκόνι και την αίθουσα με τα κάδρα των γεροντάδων και του ενάρετου ηγουμένου Παπακοδράτου, του αυστηρού Μικρασιάτη, εκείνου του σπουδαίου.

αξίζει να θυμάσαι, να αγαπάς, να γράφεις. Να γράφεις για το ωραίο, για το γνήσιο, για το αληθινό. Είπαν το Άγιον Όρος είναι το υψηλότερο σημείο της γης. Τώρα που περνούν τα χρόνια, νομίζω ταπεινά πως είναι μάλλον το χαμηλότερο σημείο της γης. Είπαν ότι ο ταπεινός είναι πάντα χάμω και δεν φοβάται μην πέσει. Τα ύψη είναι πάντα επικίνδυνα και οι πτώσεις μεγάλες. Δεν μένω σε μια νοσταλγική παρελθοντολογία και ωρεολογία φυγής από το παρόν, που μερικές φορές πληγώνει, αλλά σε σημεία που δεν σκύβει ο φακός του επαγγελματία, για να απεικονίσει και απαθανατήσει την αθέατη ταπείνωση, την αδοξία, την αφάνεια, το χώμα, όπου φυτρώνουν κάτι σπάνια φυτά με εξαίσια άνθη, ευώδη, ωραιότατα, αλήθεια λέω,

Για μένα η Μονή Καρακάλου μένει στη λιτή του καθολικού στο απόδειπνο, μετά τον Εσπερινό και την τράπεζα, με λίγους μοναχούς που δεν διέκρινα καλά τα πρόσωπά τους, ελάχιστους λαϊκούς, με εφημέριο τον Παπαμαρθαίο, σαν γεροπλάτανο φυτεμένο σε ένα στασίδι, με την κλαφθμυρίζουσα φωνή του που δεν την πολυκαταλάβαινες, το παλιό λερό τσαλακωμένο πετραχύλι του, το χαμηλωμένο σκουφί του, τα απεριποίητα ράσα γεγένεια του. 50 χρόνια συνέχεια καθημερινός λειτουργός, μνημονεύοντας χιλιάδες ονόματα για να βοηθούνται οι ψυχές ζώντων και κοιμημένων. Λειτουργούσε, λένε, με την ευλάβεια της πρώτης λειτουργίας του. Όλη του η ζωή ήταν μια θεία λειτουργία. Τι τα θες λοιπόν τα λόγια, τις συμβουλές, τις νουθεσίες, τις κατηχήσεις, τις διδασκαλίες, τις ομιλίες και τα κηρύγματα.

πήγα πολλές φορές ξανά μετά στην Καρακάλου. Όμως εκείνο το απόδειπνο του Παπαματθαίου ήταν ένα. Μνημονεύοντας τους Αγίους στην απόλυση, ήταν σαν να τους κατέβαζε όλους κάτω. Όχι με διαταγές, αλλά με δάκρυα. Όχι με στόμφο, νόημα, χρωματισμό, επιτίδευση, απαγγελία, αλλά κλαφθμυρίζοντας σαν παιδί τραυλό. Μια παρόμοια εντύπωση κατάνοιξης και σεβασμού πολλές φορές μου έδωσε και ο σημερινός ηγούμενος. Φιλόθεος, με τη μεγάλη καρδιά, την τομπροσύνη, την αγαθότητα, καταδεκτικότητα και απλότητα. Πείθεστε και υπήκετε της ηγουμένης, αυτή γάρα γρυπνούση υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Η κάθε μονή κρύβει μυστικές φωνές, αγωνίες και θυσίες.

Χλωή Ξηροποτάμου. Την άλλη μέρα νομίζω πήγαμε στην Ξηροποτάμου. Στην αρχή δεν μου άρεσε τόσο. Η ησυχία μου φάνηκε κάπως παγερή. Στο Αρχονταρίκι βοηθούσε κάποιος λαϊκός. Φαίνεται πως ο κόσμος με είχε επηρεάσει πολύ στην κρίση μου. Τι είναι ωραίο, καλό, ηθικό, σωστό, πρέπον. Τέλος πάντων, το απόγευμα που μπήκαμε στο κατάγραφο καθολικό και προσκυνήσαμε τα Τίμια Λείψανα και τον Τίμιο Σταυρό, άρχισα να αλλάζω γνώμη. Ο μακρυγέννης παχής παπάς με το λουλουδάτο πετραχύλι μας μίλαγε με άνεση και φιλικότητα και μου άρεσε. Είχε μια ξεχωριστή αρχοντιά. Δεν έλεγε πολλά, έτσι, από φυσικού του, δίχως καμιά πιστεύω προσπάθεια. Ήταν από την Κρήτη, νομίζω.

Λοιπόν, τη θεία μου στη Λιανή, τη μικρασιάτισσα, με το κουμποσχήνι στα χέρια της σχεδόν πάντα, μου δείξε κάποτε πως φτιάχνουν λιβάνι. Είχε μια λαδωμένη, φαγωμένη σύνοψη. Της άρεσαν οι βίοι των Αγίων. Αγαπούσε το παλαιό ημερολόγιο, αλλά πήγαινε με το νέο στην Αμφιάλη του Πειραιά. Τη θυμήθηκα βλέποντας ένα μοναχό με το κουμποσχήνι, αισθανόμενος την ευωδία του τριαντάφυλλου από το θυμίαμα. Έψελναν κάπως βιαστικά και όχι τόσο καλά δυο ξερακιανοί μοναχοί με γυρτά γυαλιά και ψαρά γένια. Περπατήσαμε λίγο προς το κημητήριο. Μια πτέρυγα καμένη, κάπως απεριποίητα τα κτίρια. Μια βάρκα στο βάθος θα ψαρεύει. Εδώ μιλούν πολλοί για το χθες, λίγο για το παρόν, πιο λίγο για το μέλλον. Διαβάζουμε τα ονόματα των υπερηλίκων μοναχών στους ξύλινους σταυρούς των τάφων του κημητηρίου. Μια μακαριότητα απλώνεται. Τα καλύτερα κοιμήλια του Αγίου Όρους είναι οι μοναχοί του. Αυτοί καμιά φορά οι άξεστοι, οι άγαρμποι, οι αγράμματοι, οι αχτένιστοι και λερωμένοι, που δεν αφήνουν σβηστό το καντήλι της Παναγίας, που χαίρονται στο στασίδι τους επί τόσες ώρες, τόσα χρόνια, άκοπα, ελπιδοφόρα.

0: Κάποιος χτυπά δυνατά την πύλη της μονής. Ο ήλιος γνώρισε τη δύση του. Έρχεται η νύχτα βιαστικά. Κλείνοντας η βαριά πόρτα, αισθάνεσαι ένα πλάκωμα σαν φυλακισμένος. Αργότερα γίνεται ένα αίσθημα ωραίας ασφάλειας. Η πετρελαιόλαμπα φωτίζει, καπνίζει, μυρίζει, έντυπα για μετάνοια, για το ημερολόγιο, για τους πολυτέκνους, για θαύματα της Παναγίας. Θυμάμαι τον παπά της εκκλησίας, τον μοναχό με το κομποσχήνι, τη θεία Στέλια, τη ζωή μου. Είχα μια άλλη εντύπωση για το Άγιον Όρος. Το είχα πιο άγιο. Αυτή η ρωμαλαία απλότητά του με σκανδαλίζει. Είχα μια deep κοσμική αντίληψη. Νόμιζα πως η πολυλογία είναι πάντα απαραίτητη και πως είναι συνδετικός κρίκος των ανθρώπων. Θέλω να λησμονώ τις χαζοευγένειες, να γνωρίσω την ουσία, την αλήθεια, το νόημα, την αξία, τη σημασία. Βλέπω από το στενό παράθυρο, κανένα φως, τίποτε, τρομάζω λίγο. Πιάνω το κομποσχήνι μου, δύσκολα γυρίζουν οι κόμποι. Θυμούμαι το τιμιόξυλο που προσκύνησα. Μου αρκεί να βλέπω τους μοναχούς να μένουν ατάραχοι και υπομονετικοί σε αυτούς τους αρχαίους και άγιους τόπους. Δεν θα πρέπει να εμβαθύνω στα πρόσωπά τους. Ποιος είμαι εγώ, ο Βέβυλος? Αργότερα ήρθα ξανά και ξανά στην ανακαινισμένη μονή ξηροποτάμου με τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ και τον ίν σεβαστό και αγαπητό ηγούμενο Ιωσήφ. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον Νίξ. Όπου Νίξ νυχτή αναγγέλει γνώση.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόμητα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον ασυνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε ψυχή υγείας της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφλέτες ημών, και μη εν έγγιση ημάς εις πειρασμόν. Μόνο χαλαρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κυρία των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ο εψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία τους εκτιμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφτανον εν τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών νίκας πορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχειν την σύνοπλον ειρηνής αήτη των τρόπαιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστη μη παρήδης αγαθήτας και σία σημών πανημνήτε Θεοτό και στηρίξουν ορθοδόξων πολιτείων σώζευους εκέλευση βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην διότι έτυπες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύν τις ανθλιβοντές με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σιδε Κύριε αντιλήπτουρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσω μου που μυριάδουν λαού των κύκλων συνυπητηθημένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον μου ο Θεός μου της η επάταξας πάντας τους εχθρένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη διότι οργή σου παιδεύσες με, ότι τα βέλη σου ενυπάγησαν και επεστήριξες επέ με την χείρα σου, που και έστην ίασης εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, και έστην ίδιν εν της οστής μου που προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ομοί μου επέτειραν την κεφαλήν μου σύ φορτιών βαρία βαρύνθησαν επέ με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μονοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, και τα λοιπόρησαν και τεκάμφθη νέους τέρους όλην την ημέρα σκη τροπάζον εκορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν μπεγμάτων και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, και κακώθην και ταπεινώθην έως πότρο οριόμην από στην αγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση θυμία μου και στην αγμός μου από σου που καπεκρύβει, η καρδία μου ετεράχτην κατ' ηλυπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκ έστι με τεμού, οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξαβιάζονται ζητούνται στη μυσική μου και ζητούνται στα κακά μου, αλλά άλλη σημαντιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφό σου κήκων και ως η άλλαλο σου κανικών το στόμα αυτού, και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχοντα στόμα τη αυτού ελεγμού, ότι επίση κύριε ελπίσα σε ει ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μήποτε επιχαρώ μη εχθή μου και εντό ελευθύνε πόδα με πεμέ μεγάλο ρημώνησαν, ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου έχω αναγγελώ και με ρημνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δεύτεροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επλήθην τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθούν εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρί. Έδειψες εσύ η ψυχή μου πως απλώσει σάξου μεν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως ον το Αγίω φθήνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το λαιό σου ζωά στα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, πως εξτεάτος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεως εν έση το στόμα μου, τι έμεινε μονεγόν σου επί της τρόμνης μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων δερίγων σου αγαλιάσομε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβουτε δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, με τη Θεσσαλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στο μαλαρούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισαι, ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων δε ρίγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβουτε λάβονται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα κυνηγτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποίων σε προσευχή μου κλείνοντο σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη μετά των καταβαινών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίοι καθεύνονται σεν τάφα μου και μνήστησε έτυχε έφθη εκ της χειρός απόστησαν, έθεν το μελάκου κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηλήφθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμού σου επήγα και σε πεμέ. Και μάκρυνα στου γνωστού μου απ' εμού έθεντο με ευδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούπε εξαπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησε εν αποπτωχία. Και έκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διεπέδασα προ η τασχήρα μου. Και τη νεκρή ποιήση θαυμάσια η ιατρία να στήσου σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε αίτηση τον τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου σε τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το πώς μη εγώ και εν κόψε κνότητό μου, υψωθίσδε, ταπεινώθην και εξεπορήθην. Απ' εμέ δήλθον οργέ σου, φερισμοί σου, ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι οι δωρόλοι την ημέρα αν τριέσκουν με άμα. Μάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σε προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τέντος μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα συνομία των ιόμενων πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκτορά στην ζωή σου τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώνταν αγαθή στην επιθυμία σου ανακοινιστήσετε όσα ή του νεότη σου. Ιόν ο ήμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υφήμουν και λέει μόνο ο Κύριο Μακρόθωμο του Πολυέλεω. Ο Χριστέλο οργιστήσετε ούτε ει τον αιώνα μην ει. Ου κατά τα συνομία σημών επίση νημίνου δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδο και νημίν. Ότ κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του οχμένου αυτών. Καθώ να πέχουσε να το λέει από τη μόνη

0: λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μεν ότι την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μία τεράθη καρδία μου. Μνήσ την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης, εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προσετας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμούν και ομοιωθήσω με τις καταφαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μου το πρωί του ελαιός σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύθυγον διδάξουν με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία, εν εκείνη το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Την τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους κλείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο άγαθον οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτού του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας είναι το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάση μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των ναυτές του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
2: Συγκύρια.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας

Ψας πατέ την Αιγυπτόν, τον άνετον ελπών, η ανήλθες πίστη θεμή, το σταυρόντα του Χριστού, αράς επόμαν σου, και δόξας της περήφανος, τύπος οφθής μοναστών, μας η πατέρων ακρότης, μεθόν απαστος δυσόπιε, λέει, θύνε τας ψυχάς ημών.

0: ευλογούμε και Θεότοκον Κυρίος ομολογούνται σε μεγαλύνω με.
1: Έτι και την ειρήν του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συγκυρία.
1: Ότισον το κράτος Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

ότι Άγιος εστί, εν κυπαρίσω και πέφτει και κέντρο υψώθησο αμνός του Θεού, ή να σώσεις τους εμπίστητος κινώντας την εκουσίον σωστά.

Κύριε και σώσον ημάς. Αμάς πως ο Θεός εν της Αγίης αυτού ο έψυχον της κατελείας ημών ενίκησε τα μηχανήματα του αρχιεκάκου

0: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείος και κατά το πλοίος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου, επί ποιον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου, οποίον εις δια παντός ημών ήμαρτον και το πενηλόν, οποίον σε ποιείς όψον δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει μου κλίνες θέση. Δούγαρα να νομίσει εν λήφθην και να ματήσει εκεί σε μη μήτε. Με δούγαρα αλήθεια μη γάψας, τα άδελα και τα πλήθεια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς μη σου και ευχαριστήσουμε, κλινείς μου και πλέον ελευκανθήσουμε. Ακουτίς μη αγαλίας είναι και φρός είναι αγαλιάς σου διαστέτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από το νοματιό μου και βάστα σε νομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές γέννησε εν σε κάτι σου. Μη απορρίψεις μου που προσώπησε και το πνεύμα στο Άγιο μια τέλης από εμά. Απόδοσουν την άγνη σου σωτηρίους και πνεύμα την μονικό στηριξό με. Διδάξουν εις τα σωδούς και ας εγείς επίσης επιστρέψου. Ρίσε με ξανά τον Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εδώ κάνω όλο καυτό με το κλειδοκή εις θυσία το Θεό πνεύμα συντημένο. Καρδία μου συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξεδονώσει. Αγάθα μου Κύριε αντί ευδοκίες την Ισιών και οικονοθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες την Ισιών και όσοι νησαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν εκ το θυσιαστήριον σου μόσχους. Χέρσου να δεις ο τόκον παιδόν ήλιος υποπολεύσε ποτέ όσοι τείχος γαρεπάγια κατερωθενίδω λαόπες από το πορούντι και θεαρέστος μέλποντι. Άσουν το Κυρίον δόξος γαρδεδόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας τη δυνάμη σου. Κύματα θαλάσσι ράβδα έπηξες και δίγαγες λαόν. Προμηνίων των σταυρών σου διού έτε με σίδω τις πλάνες και προς γυνικτήμων θεογνωσίας έσωσες. Άπαντα στους εμπίστη ημνούντα σου την δύναμη. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας τη δυνάμη σου. Άβησον ποιήσεις προς τάξη είδα τα υπερό αδυνατέως στεγάζον εφυδάτων απ' την υγεία κρεμάσεις. Κρεμάσαι επί ξύλου και σαλεύεις πάσαν κτήση νεύμα την πάντων δε τα σκαρδία στηρίζεις εν φόβο σου. Άγιε την κουρεζέσατε περί μόνο. Η ή καταθυμέθε ξυνθή μάρτυρες σχηματίζεται Θεού και οι κύτορες της άνοσιών και κληρονόμοι. Ενίκεστε φανηφορούντες περηφανώς κραυγάζεται άσον το Κύριε δόξος γαρδεδόξαστε. Άγιε του προσβέσατε περί μόνο. Χείρας εκμηθέντες και πόδας μάρτυρες και ξεώμενοι δεινός και περιπροσωμιλούντες. Που και εκνήσαστε όλος Χριστόν των Θεών όντα των όλων αλλά θερμοσυφράζεται άσον το Κύριε δόξος γαρδεδόξαστε. Ρεγίε Θεού και σούσον ημάς υπερικαλείς και παρθένος δέσποινα ονεκίσεν ιών θεωρήσεων ξυλό. Η ψωθέντα βουλήσει. Όλο λίζε βόσα ενώ δίνει θέτων όλων έστω είναι κύριο όν τη δόξη πω τα αυτά πάσχει δέσποτα. Υπεραγία Θεό και σώσον εμά. Η νοερά νεφέλη τη ουρανίου έγκλεισε ακτίνα ανατήλασε ημίν τη μετανία των ζώων να πείλασε των τη αματία και έλαμψε πα το φω ημών θεοτόπο αγνίκε και των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεό και σώσον εμά. Καταφυγήν τα χέμ και οχύρωμα τείχο προπύργιων και ασφαλή λιμένων. Σύ την θεομήτρο πάντε και εκτιμένη υπελάγει των δυσχερών και θλίψεων σαλεύοντε κινδύνου λιτρουμέθα. Θεού το οποίο σώσον ημάς, χαίρε αρή του δόξη κητήριον, χαίρε εντιέτοιμα του νοητού ηλίου, χαίρε το κοιμήλιον του της Παρθενίας, χαίρε το θείον όχημα του λόγου της θεότητος, χαίρε τροφέτης πάντων ζωής. Άγιο του Θεού πρέσβε υπερημών. Δείγμα τη αμαρτία με μελανωμένη την καρδία μου κατελάφκαν ον Πάτερ μετανοίας της όμβρης πρεσβείας σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών. Φόβο το του δεσπότου σάρκα καθυλώσω. Άπα νόημα εμπαθέσει καρδία σε φόρη παμάκαρ εξήλυψα. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύμα. Τι άβλαξε διανία κρύψα στο που λόγου πάτερ σπέρματα γιόρνη σα ή των θησαυρή σα και νότι στηρούμενο. Εν ειν και αίκη στου αιώνα στον αιώνα μην. Όλων με διασώζει λόγο υπεύθεω Χριστό. Τι τη βουληθεί σε γαστρό σου σαρκωθεί νέα γνήμη τροπάρθενε. Σι το στερέωμα το στρεχόνα σι κύριε. Συ το φως των εισκοτισμένων και ημίσε το πνεύμα μου.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Διαλέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Διαλέησον.
1: Της Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα του Αγίου μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών

0: Της Παναγίας Εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αιθιώπων πρόσωπα απορραπήσας νοητών ανέλαμψας καθά περίλιος φεδρός φωταγωγώντας ψυχάς ημών των σε τιμώντων, μος είπα μακάριστε.
2: Μος είπα μακάριστε.
1: 28 του αυτού μνός μνήμητος Υιού Πατρός ημών Μωσέως του Αιθίωπος, φύσης των ρητών και θανών Μωσή με έλα άνθρωπος όψιν και Θεός στην καρδίαν, θάψαν εν οικάδη Μωσήν 8 η Αιθιωπία. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα, τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το νέο Παλατείο. Τι αυτή ημέρα ο δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς στην ειρήνη ετελειώθη. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Άννης της θυγατρός Φανουήλ. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι Τριάκοντα τρεις μάρτυρες η εξηρακλία σπυρή τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν εξίστης Θεό και επίης ειρήνη εν ανθρώπου σε δοκιμούμεν, σε λούγουμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια του μεγάλου σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πράνιε, Θεία Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε Μοναγενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός άγνωστο του Θεού, Υιός του Πατρός, αίρον αμαρτία του κόσμου, ελέησον μας ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμον στην δεξιά του Πατρός και ελέησον μας, ότι εσύ μόνος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην με έναν ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη σημαίνει γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον με για στην ψυχή μου ότι ματώνεις. Κύριε πρόσε κατέφυγον δόξα μου του πίντο θέλημά σου, εξή ο Θεός μου, παρασύπη η ζωή σου, το φωτίσω ψωμεθα φως. Παρά την οντέλεως της γνώσκωσης, σε καταξίωσον Κύριε είναι τη μέρα ταύτα να μαρτή της λαθήνη ημάς. Ευλογητός σε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς καθά τα ελπίσαν επί σε ευλογητός σε Κύριε διδόξων με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε δέσποτα συνέξων με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σε άγιο φωτισών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Νην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πληρώσουμεν την αιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.

0: αντές εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

βλέπουν του πάσαν την κτήσιν σύγκλινον την αυχαία μου της ψυχής και του σώματος. Και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινουν την χείρα σου την αόρα την εξεγείου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε μας και τη μάρτου μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή του ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών.

0: αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί του έλεος και την αλήθειά σου κατανύκτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, αλήσουν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, αλήσουν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, αλήσουν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινούν και οικεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν Παναγία Τρία, αλήσουν μας. Κύριε Λάστα, σωματίσμων. Δέσου, δεσκόρσοντας ονομίες, μην Άγιο, επίσκεψε και Υιό, στα ασθενείες μου, εν εκεν το ονόματός, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινούν και οικεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, το βασιλεία σου γεννηθεί, το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ας και εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών. Εμείς εν εγγύς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε

0: και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Σπήνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το Μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

ουρανών. Ούχος του ξύλου φθάσαντος το ύψος, αλλά σου του εν αυτού πληρώντος τα σύμπαν.

σου και κατά το πλήθος των ικθυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρθον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσισαν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εγγύσισε με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημίς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη εγαλίασιν και ευρωσύνην εγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου για το πνεύμα στο όγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθυρον Κύριε, την ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το δατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Δείγματι αμαρτίας με μελανωμένη την καρδίαν μου καταγλεύκανον Πάτερ μετανοίας της όμπρης πρεσβείες σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Πόβοτο του δεσπότου σάρκα καθυλώσα άπα νόημα, εμπαθές εκ καρδίας θεοφόρυπα μάκαρ εξήλυπα εξήλυψας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, άβλαξη διανοίας κρύψαστα του λόγου πάτερ σπέρματα, αγεώργησα σύτων θησαυρίσα και νότι στηρούμενον, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Όλων με διασώζει ο Λόγος ο υπέρθεος Χριστότητη, βουληθείς εκ γαστρός σου σαρκωθήνε αγνή, μητροπάρθενε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πνεύματι κινούμενος πνευματικές σοφέ πράξες συνεγκαρτερών τα της πονηρίας καθυπέταξας πνεύματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, στένει δυναμούμενο στε αρχικό μονή μοσίωσιε των ισχυρών άσαρκος καθάπερε ταπείνωσας δράκοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, όμβρις των δακρύων σου, παγυρκαϊάν παθών έσβησας και ποταμούς όφτης χαρισμάτων πεπλισμένος του Πνεύματος και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Έχω σε βοήθειαν των δυσμενών ορμάς άχραντες ουβιλιό, έχω σε προστάτην.

Άγια του Θεού, πρέσβε περιμών, νυχτήμη αμαρτιών και ειδονών αμαυρότητη κυκλούμενων τες εν σύ του πνεύματος λάμψεσι, όλων φωταγώγιουσον, όλων προσλημένα σωτηρίας Πάτερ ήθινων, Άγια του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ως μέλισσα φιλεργός το σύμβλιο, το σύμβλο της διανοίας σου, τα άνθη των αρετών, αφήσας ανέβλησας, γλυκασμόν αθάνατον την πικρίαν Πάτερ των δαιμόνων απελάβνοντα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ερήμης εγκαρτερών τα εινάνω πόλην και κλήρωσε τη σάρκα του λαγωγών, νηστείες θαυμάσιε τρυφήν προς αδάπανον και προς παραδείσου τα σκηνώσεις εξεδίμησας, και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν, Αγίας μονοητών και άψαυστων ηλαστήριαν, λιχνίαν χρυσοειδή και τράπεζαν έμψυχων, των

Ογδόη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωσέως του Αιθίωπος, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λευρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα τελείτε δε η αυτών σύναξης εν το Νέο Παλατείο. Τη αυτή μέρα ο δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς εν ειρήνη ετελειώθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Άννης της θυγατρός Φανουήλ. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Τριάκοντα τρεις μάρτυρες, οι εξ Ηρακλίας πυροί τελειούνται.

0: αυτόν εν της υψίστης πρέπει υμνούς το Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει υμνούς το Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κύριε, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, τι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαογγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και νόνι ενέσεις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενέσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσεις του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ρομφέ δίστομεν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνες εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιείσαι εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ελεραγμού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησον μία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Οικείο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την ευθύνη δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε λαΐσον.
1: Αντιλαβούς όσων ελαΐσον και διαφύλαξον

το Κυρίο κλείνουν, Κύριε Αγγλικό, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο Παναγιώτο, Κύριο

Ευχαριστούμεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και γαλλία σάμεδα και φράσμεν ερπάσεστε σημαίνε σημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών εταπεινούσα σημάσε τον ονείδομεν κατά

0: Αγαθό το εξομολογήστο, Κύριε Γευσάλη, το όνομα της ύψιστε, τον Αγγέλιν το προετελεό σου και την αληθιά σου κατονύκτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ατάμπτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ατάμπτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ατάμπτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών ως και μην σαφή με τις οφειλέτες ημών.

αληθινόν είναι να εμείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιο είναι επί γυαλισσάμενη, αλλά η Εκκλησίας

κατ' όρκισα ουδενός, το γόρι στερημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και εν παντία βαρύ μήνε με αυτόν ετήρησα και ετηρήσω. Έστην αλήθεια Χριστού ανεμή, ότι η κάπτυση αυτή ουφραγίσεται εις εμέ εν της κλίμαση της Αχαΐας, διότι

ευρεθώσει καθώς και ημείς, η γάρτη ούτη ψευδαπόστολη εργάται δόλη, μετασχηματιζόμενης Αποστόλος Χριστού και ου θαυμαστών. Αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, ου μέγα ούνοι και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διάκονοι δικαιοσύνης, ον το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών.

ταύτητη υποστάση της καυχήσεως, επί πολύ καυχόνται κατά την σάρκα καγό καυχήσομε, ιδέως γάρ ανέχεστε των αφρόνων φρόνιμιόντες, ανέχεστε γάρ ή της ημάς κατά δουλή, ή της κατεστή, ή της λαμβάνει, ή της επέρεται, ή της

τρώων τα πετεινά και κατέφαγεν αυτό, και άλλο επέσεν επί το πετρώδες, όπου ουκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε, δια το μη έχει βάθος γης, ηλίου δεν ατήλαντος εκαυματίστη, και δια το μη έχει ρίζαν εξηράνθη, και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέ

Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιο το Πατρίδι ου τα πάντα γένετο, τον δε ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίτσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Χριστόμεθος, άστε πούμεν, και πίσω από μενά τα πρωτοπλήρια σου, ο Χριστός, δεν το ποτήριο του, τίμιον αίμα του Χριστού, το πνεύμα της Παγίου, καμία, η κοινωνία του Ιησού, Πατέρων, εγκρατευτών και παντασμένων και εμπιστευμένων. Ξερεύω στις Παναγίας ακρόαντου υπερβολή.

0: Κυρία.
1: Και παρακαλούμε στον πνεύμα που ταξίωσαν μας, μεταβαδύν των παρομοίως και επί το μυστηρίο θαύσιρα στην τραπέζη, μετά καθού συνειδότος σάβησε αρματίων συγχώρης πνευμάτων εις πνεύματος αγιοκοινωνίας βασιλείας, ούρανο πλειομίας περαισίνδος εμείς κρίμακης κατάκριμα. Και κατάξιος ονειμάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως,

ως εν ουρανό και επί της γης, των άρσων ημών των επιούσιων δώσ' ημί σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών,

και ελθέ στο Ιάσε μα, ο Άγχο τη Ιδρύμα, πιο δε μιλά το Σινόν καταξίωσον κατεώσχηρη, μεταδούν εμεί το χάνο σωματό σου και τη μοιέματο στα δημόσια.

πληθυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιώσα και φανανέαν ελεή σα. Και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξε όμοιτα πλάκνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ω την πόρνη και την εμόρνη. Η μεν γάρ του κρασπέδου αψαμένη ευκαιρό στην ία συνέλαβεν. Η δε του σου ακράνου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμούν δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ω περεγκίνα και εγώ τη όμοτα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγων μου δε τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσεων, πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο

0: πνεύμα.
1: Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των ρενού τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Ανακατάφλεξον κυρία ύλο τα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη ενσύτριβη καταξίωσον. Είναι τα δύο σχηρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εισελεύσομαι ανάξιος, εάν γάρ θορμήσω συν εις ελθύνη στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ούτι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχίστε και σώματος και σαραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί, δίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπα, ο φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε.

Ευχαριστούμε σε δέση του Θεονάθου Βεβαριέτα των ψυχών, ημών χωρούς ημέρα κατηξίωσας ημάς, των επορανίως και αφανάτων μυστηρίων, όρθο το όμισον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς, το φως το σπάντας χωρίσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών, τα διαβήματα ευχές και εικεσίες, εν δόξη Θεοτόπου και υπερθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι

Ευλογώντες, ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπ επιθώτας όσο τον όσο και ευλόγησον πληρονομία σου το πλήρωμα σε εκκλησία σου φύλαξον αγίασον σ' αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον θεία σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σε ερήν το κόσμο σου δώρησε τες εκκλησίες σου τη σειρεύση, της άρχους ηλμών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνδορη με τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος όχτου έλθε θυμάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόαν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας Αυτομητρός δυνάμει, του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων.

0: Αλεξανδρίας των Αγίων Εδόξων, μυροφόρο γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακεμπιάνης και Τωσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, Μωυσέως το Αιθίωπο σου τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων ελαΐσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς καλή σας ημέρα.
1: Και πάντα τύχης της καλής ουσίας των φορτιών μας και πόλων ημάς θα μείνουν σαν εξής. Ευχαρίστης ομέγα και τάδε θερμός ψυχής Θεολέγη, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι ουκαπώσω με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανούνται και αναστάσει και χαρισάμενος ημίν. Τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ίσίαση ψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων εις πίστη να κατέσχυντων εις αγάπην ανυπόκριτων εις κλεισμονή σοφίας εις περιποίηση των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι αν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέθη με αυτό ζω αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίω πάρω σε περπίδι ζωής αιωνίου. Εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθαλο των ορταζόντων ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος θάρητον σίγαρητο όντως ευετών και ανέκφραστο σε ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων συνδέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την των πτερήγων σου σκιά και δόρισε με εξεσχάτης μου αναπνοής απαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ήκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδού στροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστοριέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντα αρμού τη νεφρού τη καρδία, φλέξον διακάμφθε των όλων μου θεσμάτων. Ψυχή κάθαρον αγίασοντα φρένα, στα σημεία στήριξαν ω θέη άμα, αισθήσεων φώτισαν απλήν πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αϊ σκέπε φρούρητη και φύλατε με εκ παντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Την οσόν εικόν εισόδο κοινωνίας ως πύρ με φεύγει, πάσχε πούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους στα σταξιαρχίας και των ασωμάτων των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους προς τις δε συνάχρατων αγνήν μητέρα. Όντας λιντάς έσου πλέγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα το σώνα έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει συγχύς αγιασμός και μόνος αγιασμός και μόνος αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και συμπρεπώντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών γέννητο δε μη ευχαριστή αύτη εις χαρά δικίαν και φροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με τον αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Πανακράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκιο και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, καταφυγή, η παραμυθία του αγαλία μάμου. Ευχαριστώ σε ότι ξύωσάς με τον ανάξιο κοινωνών γενέστη του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της αθανασίας χύσασα ζωοποίησον με τον αθανατωμένο τη αμαρτία του ελεήμονος Θεού φιλέσποτα γνωσμήτη ελέησον μου και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλυσιν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσον μου μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των αγράντων μυστηρίων των αγιασμών ισίαση ψυχήστε και σώματος. Και παράσκουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή μου ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη. ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Είναι πολύ ίστο τον σου δέσποτα δεν το ρίγμα σου κυρί. Ότι είναι ο διοφθαλμίμος του Κυριού σου αρχίμασες κατά πρόσωπον πάντων των δόνων όσο των καλοσυντηνών και δόξων εμπαρουσιαστεί.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάστε τη δες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, εν και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρο ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Σου εστίν βασιλεία και δίκης την δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ημών και αεί και εις τους αιώνας.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πρισσός, εκλάμψα σε χάρη στην οικουμένη φώτιση να φλιαργυρία στον κόσμο θησαυρούσαν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτρι Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνεντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλίων πάζοντας διδάσκες προς κοινήν εν τριάδι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεός, η επαξίως επιμούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήσεως.

0: εκτελέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίθω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγον τα ακούσαν, την όντα στο τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πότε.
1: Δόξα σε Θεός, ευτήσιμο δόξα σε. Χριστός ο Θεός Θεός ημών, τις βεβίες που με κάνουν και παραμό μαγείες αυτούν που πρόσφυγε και με δόξουν και παρεμβήνουν αποστόλων. Την Αγίες του Προσημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντίνου Πόλου στο Ιωσουσιάδη και την Κύριε Τελέσσαμε και πάνω στον Αγίον. Ελέησε και σώσου εμάς ο Αγίος και Φιλάνθρωπος και ευχόρ των Αγίων Χριστών ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήριο της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Ο Όσιος είχε συνήθεια να μην παραμένει σε έναν τόπο, αλλά να περιπλανιέται στα δάση σαν νέος Αδάμ, ανάμεσα στα άγρια θηρία που ζούσαν μαζί του σαν πρόβατα και ελάφια. Όλη η κτήση ήταν δική του και ζούσε μέσα στην αθωότητα της πρώτης δημιουργίας. Μαζί του πάντα βρισκόταν ο ανιψιός του, ο άλλος Όσιος, ο Παΐσιος του Άγγλιχ, ο οποίος τον ακολουθούσε από παιδί και έφτασε σε ύψη αρετής. Ζούσε στη φύση και έτρωγε ό,τι του πρόσφερε αυτή. Βλάστησε πνευματικά μέσα στην άδολη φύση και αναδείχθηκε βότρης γλυκύτατος στα βόρεια της Μόσχας. Πλούτος του ήταν η νηστεία, η προσευχή και η υπακοή και άλλοι θεάρεστοι αγώνες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει. Ενώ προσευχόταν κάποια μέρα με τον Άγιο Ανδριανό και τον Άγιο Κασιανό, το φίλο του Οσίου Νείλου της ώρα, τον επισκέφθηκε η ίδια η Παναγία Θεοτόκος με όλη την ουράνια λαμπρότητά της, για να του πει πόσο χαίρεται για τους πνευματικούς του αγώνες και να τον διαβεβαιώσει ότι πάντα θα τον προστατεύει η χάρη της. Στη συνέχεια να δούμε την επίσκεψη της Θεοτόκου που δέχθηκε ο ιερομόναχος Νείλος της ώρα. Αυτός ο ιερομόναχος υπήρξε βλαστός αϊθαλής πνευματικών ορθόδοξων χριστιανών, ζηλωτής των Αγίων Πατέρων και της μοναχικής πνευματικής εργασίας, εφάμιλος του Οσίου Νείλου Σόρσκι και εραστής της ερημικής ζωής και των ασκητικών παλεσμάτων. Για να ικανοποιήσει τους ασκητικούς του πόθους, κατέφυγε στη σκήτη του Οσίου Νείλου, της οποίας η εικόνα ήταν λυπηρή, γεμάτη από ερείπια και μισογκρεμισμένα κτίρια. Οι 8 μοναχοί που ζούσαν στη σκήτη απήχαν πολύ από το να είναι πρότυπα σοβαρής μοναχικής ζωής και δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να διορθωθούν. Ο πατήρ Νείλος, Νίκον ήταν το μοναχικό του όνομα, έγινε ηγούμενος το 1837. Εργάστηκε σκληρά και σε 3 χρόνια είχε αποκαταστήσει όλα τα κτίρια, τα είχε ανακαινήσει. Ο ιερομόναχος αυτός, ο Νείλος, εξορίστηκε από δυσμένεια επειδή διατηρούσε στο κελί του Άγια Λείψανα χωρίς να το αναφέρει στους ανωτέρους του. Συμβαίνουν πολλά και στα μοναστήρια. Στην εξορία του ο πατήρ αυτός και στις ώρες της οδύνης και των αναστεναγμών της καρδιάς του κατέφευγε πάντα στην προστάτηδα των απελπισμένων και κατατρομαγμένων την Παναγία. Σε κάποια προσευχή του δακρύβρεκτη στον τόπο που περνούσε από απαγόρευση, κατέβηκε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της για να του πει μέσα από την εικόνα της: «Αγαπημένε μου, μην απελπίζεσαι. Γρήγορα θα επιστρέψεις στη σκήτη σου. Θα τιμηθείς με το μεγάλο σχήμα και θα ονομαστείς Νείλος». Όλα έγιναν όπως ανέφερε το μήνυμα της Παναγίας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοιχνεύοντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας, από τα οποία αντλούμε χάρη και δύναμη και ευλογία. Ο Όσιος Παύλος της Ομπόρα υπήρξε γόνος ευσεβούς και ευγενούς οικογένειας της Μόσχας. Γεννήθηκε το 1317 και παιδιόθεν έδειχνε τάσεις για μια θεωρητική ζωή ενός γνήσιου ορθόδοξου χριστιανού. Τον διέκρινε πάντοτε η απραγμοσύνη και η φιλοπτωχία, ο πόθος για ασκητική ζωή, και έγινε υπόδειγμα η υποταγή του και η υπακοή του στον πνευματοφόρο ηγούμενο της Λαύρας της Αγίας Τριάδος, Στάρετς και Μεγάλο Όσιο Σέργιο. Απέκτησε κοντά του με την πάροδο του χρόνου το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Πάντοτε του άρεσε η ερημική ζωή, στην οποία πέρασε πολλές δεκαετίες της ερήμου της περιοχής του Βόλγα. Στα δάση του Κόμελ πέρασε 3 χρόνια, στην κουφάλα μιας γέρικης φλαμουριάς. Στον ποταμό Νούρμα, στο σημείο που συνορεύει με την Ομπόρα, έκτισε μικρή καλύβα, όχι μεγαλύτερη από την κουφάλα της φλαμουριάς, όπου περνούσε με προσευχή και νηστεία τέλεια τις 5 πρώτες μέρες της εβδομάδας, και μόνο το Σάββατο για την Κυριακή κατέλυε λίγο ψωμί και έπινε λίγο νερό με συντροφιά τα άγρια ζώα. Γι' αυτό αξιώθηκε πολλών χαρισμάτων από τον Κύριο και την υπερευλογημένη μητέρα του την Παναγία. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν στο κελί του, άκουσε να χτυπούν καμπάνες στην ερημιά του δάσους. Από φόβο μήπως είναι παγίδα του πολυμήχανου αλάστορα και απατηλή φαντασία του διαβόλου, δεν έδωσε σημασία στις κωδωνοκρουσίες. Το γεγονός άρχισε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο τακτικά. Και το παράδοξο είναι ότι τις καθημερινές ακουγόταν ένα συνηθισμένο χτύπημα από μικρότερες καμπάνες, ενώ τις γιορτές ακουγόταν δυνατότερη κωδωνοκρουσία. Όσο μεγαλύτερη ήταν η γιορτή, σύμφωνα με το τυπικό της εκκλησίας, τόσο πανηγυρικότερη ήταν η κωδωνοκρουσία. Ο Όσιος Παύλος άρχισε μεγαλύτερες νηστείες. Αγρυπνούσε. Βίαζε τον εαυτόν του στην πνευματική στενή και τεθλιμμένη οδό. Προσευχόταν ημέρα και νύχτα στον Κύριο Ιησού Χριστό να τον πληροφορήσει για το μήνυμα των κωδωνοκρουσιών. Ώρες προσευχόταν και στην Παναγία να γίνει μεσήτριά του στον Υιό και Θεό της και δικό του Θεό και Κύριο. Ζούσε ως άγγελος στην έρημο της Ομπόρα. Καθημερινά όλο και περισσότερο νέκρωνε το φρόνημα της σάρκας, για να αξιωθεί θείας επεξηγήσεως του φαινομένου των κωδωνοκρουσιών. Η θεοτοκοφιλία του αυξήθηκε. Τα δάκρυα της προσευχής του πλήθυναν κάτω από το εικόνισμα της Παναγίας και οι χαιρετισμοί έγιναν ένα με αυτόν στο στόμα του. Ένα περιστατικό όμως τον έπεισε ότι οι κωδωνοκρουσίες ήταν έργο Θεού και περιείχαν θείο μήνυμα. Όταν έφτασε η μεγάλη και σωτήρια εορτή του Πάσχα, ο Όσιος Παύλος άρχισε από την παραμονή μια ολονύχτια αγρυπνία και άφησε την ψυχή του να ξεχυλήσει μπροστά στο Θεό με μια προσευχή γεμάτη θέρμη και άφθονα δάκρυα. Ξαφνικά, ακριβώς τα μεσάνυχτα, άκουσε μια πανηγυρική κωδωνοκρουσία. Μια αθέλητη περιέργεια τον κατέλαβε. Προσευχήθηκε στον Αναστάντα Κύριο για την Παναγία και ύστερα άνοιξε το παράθυρο του κελιού του. Βλέποντας προς τον ποταμό Νούρμα, είδε θείο και απερίγραπτο φως να διαλάμπει πέρα από το ποτάμι και μια φωνή άκουσε να τον προστάζει. «Εδώ να κτίσεις μονή και ναό της Αγίας Τριάδας. Αργότερα εδώ, στον τόπο της Οπτασίας, έκτισε τη μονή». Όσιος Παύλος τότε αισθάνθηκε μέσα του ειρήνη, η καρδιά του πληρώθηκε από μια ανέκφραστη χαρά και όλη τη νύχτα την πέρασε δοξολογώντας το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, της οποίας τη φωνή άκουσε μαζί και την Αγία επιθυμία της να κτιστεί η ιστορική ένδοξη και γεμάτη μεγαλείο μονή της Αγίας Τριάδας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μελετούμε την αγάπη της Παναγίας μας όσο μπορούμε, αν κανείς μπορεί να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να την ιχνηλατούμε σε γεγονότα και καταστάσεις της ζωής μας. Η αξιοθαύμαστη Εκκλησία της Λαύρας των Σπηλαίων ανοικοδομήθηκε με το θείο θέλημα του Κυρίου, ο οποίος επλήρωσε τις οικεσίες της Μητρός του Παρθένου Μαρίας και από τον ενδόμηχο πόθο των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου των ηγουμένων της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο γιος του Βαράγκου πρίγκιπα Αφρικανού που ονομαζόταν Σίμων ήρθε στη Ρωσία από τη Σκανδιναβία πριν τη σύγκρουση των Ρώσων με τους Πολόφτσι. Ο Σίμων, ως ευσεβής νέος, θέλησε να πάρει την ευχή του οσίου Αντωνίου και να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί στον Κύριο να μην φωνευθεί στη μάχη. Ο Όσιος, πληροφορημένος μυστικά από τον Θεό, του προείπε για την επικείμενη καταστροφή του ρωσικού στρατού, για τις σφαγές και τις εχμαλωσίες που θα επακολουθήσουν και για τη σωτηρία του. Όλα έγιναν όπως προφήτευσε ο Όσιος. Μετά τη μάχη, ο Σίμων είπε στον Όσιο Αντώνιο: «Ήμουν καταπληγωμένος και πεσμένος στο πεδίο της μάχης, ανάμεσα στους φωνευμένους πολεμιστές. Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό είδα να σχηματίζεται μια τεράστια εκκλησία. Έκθαμβος αναφώνησα: Κύριε, λύτρωσέ με από τον πικρό αυτό θάνατο με τις πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και των οσίων σου Αντωνίου και Θεοδοσίου των Σπηλαίων». Αμέσως μια αόρατη θεϊκή δύναμη με άρπαξε μέσα από τους νεκρούς και με έφερε στο Κίεβο. Συγχρόνως θεραπεύθηκαν όλα τα τραύματά μου. Στο σημείο αυτό ο Σίμων θυμήθηκε όλα τα τραγικά γεγονότα του πολέμου, αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του και ύστερα από μια μικρή παύση πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου, Αφρικανός, καθολικός στο δόγμα, είχε κατασκευάσει σταυρό. Σε ένδειξη τιμής είχε τοποθετήσει το σώμα του εσταυρωμένου σωτήρος μας μια ζώνη με 50 χρυσά νομίσματα, φλουριά, και στο κεφάλι του ένα χρυσό στεφάνι. Όταν έφυγα για τη Ρωσία, διωγμένος από την οικογένειά μου, ξεκρέμασα από το σταυρό το στεφάνι και τη ζώνη για να τα πάρω μαζί μου ως ευλογία. Άκουσα τότε καθαρά μια φωνή να μου λέει: Το στεφάνι αυτό πήγαινε το εκεί που το έχω προορίσει, στον τόπο που θα χτίσουν εκκλησία της μητέρας μου, οι όσοι δούλοι μου. Στα χέρια τους να το παραδώσεις για να το κρεμάσουν πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Ήταν η φωνή του Κυρίου. Από το φόβο μου έπεσα στη γη σαν νεκρός. Εκεί έμεινα για πολλή ώρα. Όταν συνήλθα, δεν κατάλαβα τι εννοούσαν τα λόγια και όλη η οπτασία. Αργότερα, όταν ταξίδευα με το πλοίο για τη Ρωσία, σηκώθηκε τρομερή θαλασσοταραχή. Όλοι οι επιβάτες περιμέναμε το θάνατο. Τότε θυμήθηκα τη ζώνη του Εσταυρωμένου που είχα μαζί μου. Έβγαλα κραυγή ηκεσίας. «Κύριε, συγχώρεσέ με, χάνομαι για την αμαρτία που έκανα, να πάρω τη ζώνη από το σταυρό σου». Όπως είχα στραμμένα τα μάτια μου στον ουρανό, βλέπω μια μεγαλόπρεπη εκκλησία να αιωρείται στο στερέωμα. Καθώς συλλογιζόμουν σαστισμένος τι να είναι αυτή η οπτασία, ακούω φωνή από ψηλά. «Η εκκλησία που βλέπεις είναι εκείνη που θα χτιστεί από τους οσίους στο όνομα της μητρός μου. Το μέγεθός της θα καθοριστεί με τη χρυσή ζώνη που πήρες από το σταυρό μου. 20 ζώνες πλάτος, 30 μήκος και 50 ύψος. Σε αυτή την εκκλησία θα κατατεθεί και το σώμα σου όταν θα τον καταλήψει η ψυχή». Η φωνή σταμάτησε και το μεγάλο θηρίο, η θάλασσα, έπαψε να μου γκρίζει και να απειλεί. «Μέχρι τώρα, Άγιε Πάτερ, δεν γνώριζα που χτίζεται η εκκλησία που είδα σε εκείνη την οπτασία. Να λοιπόν, σου παραδίδω το μέτρο για τη μέτρηση των διαστάσεων αυτής της εκκλησίας και το στεφάνι τούτο για να κρεμαστεί πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Αμέσως ο γέροντας κάλεσε τον Όσιο Θεοδόσιο. «Αυτός θα ανεγείρει το ναό που είδε στην οπτασία», είπε στον Σίμωνα, ενώ παρέδιδε στον άξιο μαθητή του την ζώνη και το στεφάνι. Λίγο αργότερα ο Σίμων και όλη η οικογένειά του αρνήθηκε την παπική αίρεση και ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη του Χριστού. Πολλούς η Παναγία μας με τον τρόπο της και την διακριτική της ενέργεια και χάρη, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεταστρέψει και έχει επαναφέρει στην αλήθεια της πίστεως που είναι η ορθόδοξη Αγία του Χριστού Ανατολική Εκκλησία. Και άλλη μια ιστορία. Ο Όσιος Σίμων αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό σχήμα στην περίφημη και παλέφατη Μονή των Σπηλαίων στη Λαύρα του Κιέβου και να αναδειχθεί βλάστημα πνευματικό και θείο Γεώργιο της Μονής. Μιμούμενος τους ασκητικούς αγώνες και τις αρετές των πατέρων της, έφτασε σε ύψη μεγάλα, πνευματικά πάντοτε. Στη Μονή αγωνίστηκε ασκητικά και τη σπάση κατέστη εδέσιμος. Αργότερα εκλέχτηκε επίσκοπος Βλαντιμίρ, χωρίς να εγκαταλείψει τα μοναχικά παλέσματα, σαν μεγαλόσχημος μοναχός της Πετσέρσκαλια. Έλεγε ο γέρον: «Κάποτε, την ώρα που προσευχόμουν με δάκρυα στην Παναγία, εγώ ο ανάξιος, και την οικέτευα να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, η ταπεινή δεν παρέβλεψε με τον έσχατο. Κάποια στιγμή, στον πυρετό της προσευχής μου, η Κυρία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ουρανό εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη, όπως λέει και ο ύμνος, λάμπουσα υπέρ τον ήλιο με θείο γαλάζιο φως. Η Βασίλισσα των Ουρανών συνοδευόταν από πλήθος Αγίων του Θεού που ακτινοβολούσαν με το δικό τους φως λιγότερο λαμπερό της Παναχράντου. Στα δεξιά και στα αριστερά στέκονταν οι δύο μεγάλοι όσοι της μονής μας, ο Όσιος Αντώνιος, κτήτορας της Λαύρας των Σπηλαίων, και ο Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος της ίδιας Λαύρας. Στάθηκα γεμάτος θάμβος και εκστατικός και απολάμβανα το θείο μεγαλείο της παρουσίας της Παναγίας μας. Η συγκίνησή μου, η προσευχή μου και η συνέστηση της τιμής που είχε κάνει σε μένα η Παναγία, όλα είχαν γίνει δάκρυα που καυτά αυλάκωναν τα μάγουλά μου. Η παρουσία της Παναγίας βεβαίωνε την εμπιστοσύνη που είχα στη χάρη της και πως ακούει τις προσευχές που της απευθύνω. Και άλλη μια τελευταία ιστορία για το Κίεβο. Η θαυμαστή έλευση των οικοδόμων στο Κίεβο διαδόθηκε παντού και ο λαός μαζευόταν στη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων να δει τους τεχνίτες και να πληροφορηθεί τα γεγονότα της θαυματουργικής παρουσίας τους και να ακούσουν για τη θεία προσταγή που έλαβαν να ανοικοδομήσουν το ναό της Παναγίας στη Μονή της Λαύρας του Κιέβου. Ο λαός υποδείκνυε διάφορους τόπους στους οποίους έπρεπε να οικοδομηθεί ο ναός. Ένας διερχόμενος ηγεμόνας, φωτισμένος από το Θεό, υπέδειξε ένα δικό του κτήμα και το παραχώρησε πρόθυμα στους οσίους για την ανέργερση της εκκλησίας. Ακολούθησαν θεία σημεία που επεκύρωναν την καταλληλότητα του τόπου. Ο Όσιος Αντώνιος συγκέντρωσε τους εργάτες και τους αδελφούς της Μονής και με τη χρυσή ζώνη μέτρησε και χάραξε τα θεμέλια του ναού. Είναι η ζώνη για την οποία είπαμε προηγουμένως. Αμέσως ο Όσιος επίησε ευχήν και άρχισε το έργο της ανοικοδόμησης. Η θεμελίωση του ναού άρχισε το έτος 1073 και αποπερατώθηκε το 1077. Ήταν αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είχε εκδηλώσει την επιθυμία της ίδια η Παναγία στη Βλαχέρνα στους οικοδόμους. Όπως είχε αποκαλύψει η Βασίλισσα των Ουρανών τον ίδιο χρόνο, λίγο μετά τη θεμελίωση της Εκκλησίας, ο Όσιος Αντώνιος κοιμήθηκε ειρηνικά. Ενώ τον επόμενο χρόνο, όταν οι τείχοι της οικοδομής είχαν υψωθεί αρκετά, τον ακολούθησε και ο Όσιος Θεοδόσιος. Ο ναός ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια από τον Όσιο ηγούμενο Στέφανο. Από τότε η χάρη του Θεού αναπαύεται παντοτινά στον οίκο της Παναγίας Μητέρας του. Αυτά τα θαυμαστά και για σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Η χάρις και η ευλογία της Παναγίας μας να είναι μαζί με όλους μας.
2: Γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Ώρα Ελλάδος 10.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Παρθένος Μαρία, Υπεραγία Θεοτόκος, Παναγία, Θεομήτωρ, όνομα πολυήμνητων, αξιέραστων και αξιαγάπητων. Η θεολογικοτάτη υμνολογία της Εκκλησίας μας έχει προσφέρει στην Θεοτόκο την ύψιστη έκφρασή της, δογματικά θεοτοκία, καλοφωνική ηρμή, μαθήματα, αναγραμματισμοί έχουν μελοποιηθεί προς τιμήν της δέσποινάς μας, τα οποία αποτελούν έντεχνες, μελήρητες, μεγαλοπρεπείς και συνάμα κατανυκτικές συνθέσεις. Οι παρακλητικοί κανόνες όμως προς την Παναγία μας και ιδιαίτερως αυτή των θαυματουργών εικόνων της είναι πολύ προσφυλής και αγαπητή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Στο Ευαγγέλιο δεν αναφέρονται πολλά περί της Αϊπαρθένου Μαρίας. Και τι όμως η αληθινή ζωή της Θεομήτωρος καλύπτεται υπό Αγίας Υγιής, αυτά τα λίγα είναι ικανά για να μας δώσουν το μέγεθος της αξίας του προσώπου της. Ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, τονίζει ότι Θεομήτωρ ουδέποτε ημάρτησε, ουδέ διαλογισμού και ουδέποτε απόλεσε την χάρη. Ο ρόλος της Παρθένου στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας δεν ήταν παθητικός, καθώς πρεσβεύουν οι προτεσταντικές παραφιάδες, αλλά ο κατεξοχήν ενεργητικός. Η Παρθένος ενήργησε η ιδία εντός της και προσέφερε εις τον Θεόν όλα εκείνα τα οποία προσήλκυσαν τον ίδιο τον Δημιουργό στην γη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ομολογεί ότι την Παρθένων χαρακτηρίζουν βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνησης κακίας απάσης, άσκησης αρετής απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα διαπαντών πνευματικών, νους υπέρτερος των αγγελικών νοών, θείος έρος, ως της ινάλωσε πάσαν επιθυμίαν της ψυχής, θεού συνουσία κτιστού παντός επέκεινα λογισμού. Ο αυτός Άγιος αποκαλύπτει ότι ο Δημιουργός δεν εδωκένει στην ανθρωπίνην φύση έναν προορισμό εις την αρχήν και κατόπιν τον μετέβαλε. Έπλασε τη αυτήν την ανθρώπινη φύση, ώστε όταν θα χρειάζεται να γεννηθεί, να λάβει εξ αυτής την μητέρα του. Ψάλλομαι δε εις τα εσόδια της Θεοτόκου. Την προαιώνων προοριστήσαν μητέρα και επεσχάτων των χρόνων αναδειχθήσαν Θεοτόκον. Έτσι ο Χριστός, κατά την ατρόπον, ευεργετείται εκ της ανθρωπίνης φύσεως, λαμβάνων εξ αυτής μητέρα. Αυτός δε αντεβεργετεί όλους τους ανθρώπους δια της σταυρικής του θυσίας, συμφιλιώνων αυτούς μετά του Πατρός και θεοποιών αυτούς. Το μόνο επάξιον αντάλλαγμα της Θείας Δωρεάς, της Θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως, το οποίον μπορούμε να προσφέρουμε στο Χριστό, είναι η Αϊπάρθενος κόρη. Τίσι προς ενέγκομεν Χριστό, ημείς δε μητέρα Παρθένων, των προφητών το κήρυγμα, των Αποστόλων η δόξα, των μαρτύρων το κάθημα και πάντων των γηγενών η ανακαίνησης, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή τους θλιβωμένους παρηγορεί, τους ολιγοψύχους παραμυθεί, τους αμαρτωλούς ελεεί, τους νοσούντας θεραπεύει. Η πάντων βασίλισσα, η παντάνασα, η θαυματουργός εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου που βρίσκεται στην ιερά μεγίστη μονή Βατοπεδίου έχει ιδιαίτερα χάρη να θεραπεύει τους καρκινοπαθείς. Πάμπολα θαύματα με την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνος και της επαλήψεως ελαίου εκ της κανδύλας της επιτελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Φίλες και φίλοι ακροατές, η μέρα μας ξεκίνησε. Σήμερα το Άγιον Όρος και όλη η Ορθόδοξη Οικουμένη που ακολουθεί το Παλαιό Εορτολόγιο πανηγυρίζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Ρωσία, η Σερβία, η Αγία Γη των Ιεροσολύμων, το Θεοβάδι στον Όρο Σίνα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε κι εμείς για λίγο για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παντάνασας που βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.

Παναγία η Παντάνασα. Η θαυματουργός αυτή η εικόνα της Θεοτόκου είναι φορητή του 17ου αιώνα, που έφερε η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ από τη Νέα Σκήτη, όταν επάνδρωσε τη μονίδα του πεδίου, καθιστώντας αυτήν κοινόβιο το 1990. Βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάριο του βορειοανατολικού κύωνα του Καθολικού της Μονής. Το πρώτο δείγμα ότι η εικόνα έχει ιδιαίτερη χάρη είναι το εξής γεγονός. Μια μέρα, ένας νέος που ήταν από την Κύπρο μπήκε στο ναό και ενώ αυτός πήγαινε να προσκυνήσει την εικόνα, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατουπεδινός είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας και μια αόρατη δύναμη έριξε το νέο κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στην μαγεία. Έτσι, η θαυματουργή επέμβαση της Θεοτόκου τον έπεισε να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. Η εικόνα αυτή έχει επίσης ειδική χάρη από τον Θεό να θεραπεύει την φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι γνωστές πάρα πολλές περιπτώσεις καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί στις ημέρες μας μετά από ανάγνωση του παρακλητικού κανόνος της Παναγίας της Παντανάσης.

Πολλά επίσης θαύματα γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, αφού το έχουν μεταφερθεί εκεί μετά από πρόσκληση του Πατριαρχείου Μόσχας δύο αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσης. Ένα στο Ναό των Αγίων Πάντων στο Κράσνοε Σελό της Μόσχας και το δεύτερο στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Νοβοσπάσκι. Σταχυολογούμε από το αρχείο της Μονής μερικά από τα θαύματα που τελεί η Παναγία η Παντάνασα. 30 Σεπτεμβρίου 1990. Ο ιερομόναχος Ευδόκιμος κοιμήθηκε το 2003. Ο πνευματικός από την βατοπεδινή σκήτη του Αγίου Δημητρίου, αφού προσκύνησε στα απόστοιχα του Εσπερινού και κάθισε στο στασίδι απέναντι από την εικόνα της Παντανάσης, είδε οφθαλμοφανώς να βγαίνουν ακτίνες φωτός από την εικόνα. Τότε ρώτησε τον ιερομόναχο που ήταν δίπλα του εάν βλέπει και αυτό τις ακτίνες και το φως που βγαίνουν από την εικόνα της Παναγίας μας. Αυτός του απαντά ότι δεν βλέπει. Και αμέσως σταμάτησαν οι ακτίνες και η λάμψη από την εικόνα. Αυτές οι ακτίνες και το φως που εξήρχεται εκ της εικόνος της Παντανάσης, καθώς σημειώνει, μου εχαροποίησαν την καρδία, όπου τώρα έχω 60 χρόνια εις το Άγιον Όρος, να με αξιώσει η Κυρία Θεοτόκος να ειδώ τέτοιο θαύμα. Η πρεσβυτέρα Ανδρούλα Παπαχριστοδούλου από την Λευκωσία της Κύπρου αναφέρει το εξής περιστατικό που έγινε προς το τέλος του έτους 1990. Μία νύχτα, ενώ κοιμόταν, έκανε ένα δυνατό ροχαλιτό, τεντώθηκε και με ανοιχτά τα μάτια έπεσε σε κόμμα. Οι ειδικοί της νόμισαν ότι πέθανε. Μετά από τις πρώτες βοήθειες που της προσφέρανε, έδειξε σημεία ζωής. Στο νοσοκομείο της έκαναν πολλές εξετάσεις για αρκετές ημέρες και βρήκαν ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο και έπρεπε να εγχειριστεί το ταχύτερο. Αφού εξομολογήθηκε και έκανε το Άγιο Ευχέλαιο, πήγε στο χειρουργείο έχοντας την ελπίδα της στην Παναγία την Παντάνασα, της οποίας είχε πάντοτε και στο νοσοκομείο ακόμη την εικόνα μαζί της. Κατά την εγχείρηση όμως δεν επιτεύχθηκε η αφαίρεση όλου του όγκου, αλλά έμειναν κάποια υπολείμματα. Έτσι είχε αρκετές δυσκολίες. Ζαλιζόταν, δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε να μιλήσει καλά, την ενοχλούσαν πολύ οι θόρυβοι. Όμως λόγω των εορτών των Χριστουγέννων βγήκε από το νοσοκομείο. Κάποια μέρα, ενώ ήταν ξαπλωμένη και πάνω από το κρεβάτι βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης, αισθάνθηκε μια ωραία και ανεξήγητη ευωδία που κράτησε γύρω στα 10 λεπτά και γινόταν πιο έντονη κατά διαστήματα. Στην αρχή οι άλλοι στο σπίτι δεν ένιωθαν τίποτα. Όμως στη συνέχεια αισθάνθηκαν και αυτοί την ευωδία και συγκινημένοι κατάλαβαν την αισθητή επίσκεψη της Παναγίας. Σε μερικές ημέρες πάλι έγινε η ίδια ευωδία, κάτι που δημιούργησε στην καρκινοπαθή την πεποίθηση ότι η Παναγία θα την θεραπεύσει. Αφού έκαναν ξανά εξετάσεις, βγήκε ο γιατρός με τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας και ρώτησε απορριμμένος: «Μήπως κάνατε καμία θεραπεία εκτός του νοσοκομείου?» «Όχι», του είπαν, «μα δεν βρίσκω τίποτε, καμία σύγκριση με τις παλαιές αξονικές». Και φώναξε ακόμα ένα γιατρό για να τις δει. Τότε οι ασθενείς τους είπε ότι το περίμενε ότι δεν θα βρουν τίποτε και τους διηγήθηκε τι τη συνέβη. Ο γιατρός είπε: «Πιστεύω και εγώ στα θαύματα της Παναγίας, γιατί μου γιάτρεψε και την κόρη μου 4 χρονών που έπασχε από λευκαιμία και τώρα είναι μια χαρά. Η πρεσβυτέρα τώρα είναι καλά και ευχαριστεί την Παντάνασα για το μεγάλο θαύμα της».

Στον διάδρομο και στο δωμάτιο ήταν σκοτάδι. Είδαν δύο ακτίνες από την εικόνα να πέφτουν πάνω στο νεκρό παιδάκι και αμέσως η καρδιά του άρχισε πάλι να λειτουργεί.

Παύλος, υπασπιστής από τη Δράμα, μας γράφει. Επισκέφθηκα την μονίδα του πεδίου το καλοκαίρι του 1994. Στην ξενάγηση άκουσα για την εικόνα της Παναγίας που έχει θεραπεύσει πολλούς καρκινοπαθείς. Επειδή η μητέρα μου είχε ένα τέτοιο πρόβλημα στο δέρμα του προσώπου της, παρακάλεσα γονατιστό στην Παναγία να τη θεραπεύσει και έταξα να της χαρίσω τον χρυσό μου σταυρό. Φεύγοντας λοιπόν από την μονή, πήρα λαδάκι, το οποίο έδωσα στη μητέρα μου, και μετά από την επάλυψη, το καρκίνωμα στο δέρμα υποχώρησε. Όταν ξαναπήγαμε στο γιατρό του νοσοκομείου της Δράμας για την συνήθη καυτηρίαση, μας είπε ότι δεν χρειάζεται, διότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Από τότε η μητέρα μου είναι τελείως καλά. Ο κύριος Παπαευρυπίδης, πρόσφυγας από την Μόρφο της Κύπρου, σημειώνει: «Η μητέρα μου βρισκόταν στο Μακάριο νοσοκομείο Λευκωσίας και υπέφερε από καρκίνο στην περιοχή του ρινοφάριγγα με πολλές αιμορραγίες από τη μύτη και το λαιμό. Τούτο επιβεβαιώθηκε με αναλύσεις και βιοψίες. Επρόκειτο να εγχειριστεί σε 2 μέρες. Παρακολουθούσα τηλεόραση στο σπίτι μου. Ήταν μια εκπομπή από τον Λόγο. Συνομιλητής ήταν ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ. Σε μια στιγμή αναφέρθηκε στα θαύματα της Παναγίας της Παντανάσης. Αμέσως έκανα τον σταυρό μου, έκανα προσευχή για τη μητέρα μου και έβαλα ένα τάμα. Όλα έγιναν τον Φεβρουάριο του 1995. Την επομένη, ο θεράπων ιατρός του Μακαρίου για τη μητέρα μου, συνοδευόμενος από ασκούμενους ιατρούς, ήλθε να την εξετάσει. Έκπληκτος, λέει στους άλλους: «Πιστεύετε στα θαύματα?» «Δεν έχει τίποτε». «Πράγματι, δεν έχει τίποτε. Έγινε τελείως καλά και δεν εγχειρίστηκε. Μητέρα μου είναι η Ευδοκία Παπαευρυπίδη, ηλικίας 80 χρονών, που μένει στην Λεμεσό».

Παναγιώτης Οικονόμου από τη Λάρισα έγραψε στις 21 Δεκεμβρίου 1995. Σας γράφω για ένα θαύμα που έκανε σε μένα τον ανάξιο η Παναγία η Παντάνασα. Έπασχα από μία ασθένεια στα δύο μου αυτιά, τα οποία έβγαζαν ένα υγρό και μύριζαν απέσια. Επίσης είχα πολύ έντονη φαγούρα. Όταν είχα έρθει στη χάρη της Παναγίας μας στο μοναστήρι της Μονής Βατοπεδίου, τον Φεβρουάριο του 1995, άκουσα από τον ηγούμενο για ένα θαύμα της Παντανάσης, από τα τόσα που έχει κάνει. Εκείνη τη στιγμή η πίστη μου και η ελπίδα να γίνω καλά στράφηκε συγκεκριμένα στο θαυματουργό λαδάκι της Παναγίας μας της Παντανάσης και υποσχέθηκα ότι όταν θα γινόμουν καλά ως τάμα θα άφηνα στην εικόνα της το σταυρουδάκι που είχα από τη βάπτισή μου. Μόλις γύρισα στην Λάρισα άρχισα να σταυρώνω απ' έξω τα αυτιά μου με το λαδάκι. Μετά από ένα μικρό διάστημα 3 μηνών άρχισε πλέον να μην μυρίζουν και να μην αισθάνομαι φαγούρα στα αυτιά μου. Σήμερα που σας γράφω είμαι μια χαρά και δοξάζω τον Θεό και την Παναγία μας.

18 Μαρτίου 1996, μια γυναίκα διηγήθηκε στον πρωτοπρεσβύτερο Αρτέμιο Βλαντίμιροφ, προϊστάμενο της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο Κράσνοε Σελό της Μόσχας, όπου έχει μεταφερθεί αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Παντανάσης, ένα περιστατικό που συνέβη στην οικογένειά της μετά τις έντονες προσευχές της μπροστά στη συγκεκριμένη εικόνα. Ο γιος της, επί πολλά χρόνια, έπαιρνε σκληρά ναρκωτικά. Όλες οι προσπάθειες να τον αποτρέψει ήταν μάταιες. Μια ημέρα, όταν αυτή η γυναίκα γύρισε σπίτι της, μετά τις προσευχές της στην εκκλησία, ο γιος της τη ζήτησε να πιει από τον αγιασμό που έγινε στην εικόνα της Παντανάσης και κατόπιν της είπε ότι σταματάει πλέον να παίρνει ναρκωτικά και θέλει να σπουδάσει κάποιο επάγγελμα με το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει όσους πάσχουν από την χρήση των ναρκωτικών. Από τότε πέρασαν 3 μήνες. Οι γιατροί κατόπιν εξετάσεων διαπίστωσαν την απουσία ιχνών ναρκωτικών ουσιών και την ανανέωση του οργανισμού του. Τώρα αυτός σπουδάζει στο ογκολογικό κέντρο. Έτσι η Παναγία γλίτωσε αυτόν τον νεαρό από τον θάνατο.

πρόσωπο της Λιουντμίλα εξαφανίστηκε ένα καρκίνωμα μεγάλο ως ελιά, αφού άλυψε το πρόσωπό της μελάδι μετά από παράκληση στην εικόνα της Παντανάσης στο ναό των Αγίων Πάντων Μόσχας, Μάρτιος του 1996. Η Ναντιέζντα από τη Μόσχα είχε τραυματιστεί στην σπονδυλική στήλη, συμπιεστική θλάση με μετατόπιση. Συνεχής πόνοι την βασάνιζαν και δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε 20 βήματα. Στην κάτωση αγώνα είχε τραύμα και στο πρόσωπο έξεμα. Αφού προσευχήθηκε στην Παντάνασα, έγινε εντελώς καλά. Ιούνιος 1996. Μια πιστή γυναίκα κάθε ημέρα έκανε παρακλήσεις στην εικόνα της Παντανάσης στο ναό των Αγίων Πάντων στην Μόσχα υπέρ των αθέων συγγενών της. Σε λίγο καιρό αυτοί άρχισαν να εκκλησιάζονται. Αύγουστος του 1996.

Νίκη Ανίβα από την Πάφο της Κύπρου μας έγραψε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1996. Πριν δύο ημέρες τηλεφώνησα στη Μονίδα του πεδίου για να μου κάνουν παράκληση στην Παναγία την Παντάνασα. Δοξάζω το όνομά της. Διότι είχα μεγάλη κίστη στην μήτρα και ο γιατρός μου είπε ότι θα χρειαζόμουν εγχείρηση. Είχα φοβηθεί αρκετά, διότι η μητέρα μου που κοιμήθηκε πέρσι είχε καρκίνο της μήτρας. Σήμερα που πήγα στο γιατρό μου είπε ότι είμαι μια χαρά και δεν θα χρειαστώ καμία εγχείρηση, διότι η κίστη έχει εξαφανιστεί. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Αμέσως δόξασα τον Κύριό μας. Άλλο περιστατικό. Μόσχα, Δεκέμβριος του 1996. Η Λιουβόη, αγάπη, είχε καρκίνο στη μήτρα. Οι γιατροί της πρότειναν να κάνει εγχείρηση. Ήρθε στην εκκλησία για τους χαιρετισμούς της Παναγίας Παντανάσης. Πριν την εγχείρηση πήγε για επανεξέταση και ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Ιανουάριος 1997, Μόσχα. Ο Ιούρη, 48 ετών, είχε ολοκληρωτική εξασθένηση του νευρικού συστήματος. Οι συγγενείς άρχισαν να κάνουν υπέρ αυτού παρακλήσεις στην εικόνα της Παντανάσης. Θεραπεύθηκε τελείως. Απρίλιος του 1997, πάλι στη Μόσχα. Ο Αλέξανδρος, 20 ετών, είχε όγκο στον εγκέφαλο. Άρχισε να προσεύχεται στην εικόνα της Παντανάσης και ο όγκος εξαφανίστηκε. Μάιος 1997. Ο Βίκτορ είχε όγκο του νοτιαίου μυελού. Η μητέρα του διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Στην επανεξέταση ο όγκος δεν υπήρχε. Ιούνιος 1997. Στη Σοφία, 50 ετών, μετά από εξετάσεις οι γιατροί βρήκαν ένα είδος καρκίνου που λέγεται ομοίωμα. Πρότειναν επίγουσα εγχείρηση. Στο Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας επιβεβαίωσαν ότι χρειάζεται επίγουσα εγχείρηση. Προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Παντανάσης στο ναό. Στο σπίτι διάβαζε τους χαιρετισμούς. Σε έναν μήνα, στην επανεξέταση, ο όγκος δεν βρέθηκε. Μόσχα, Ιούλιος 1997. Η Μαρία είχε καρκίνο της μήτρας. Διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Σε δύο εβδομάδες ο καρκίνος εξαφανίστηκε.

Αύγουστος 1997. Από τον Ιανουάριο του 97 ο Αλέξανδρος από την πόλη Ουλιάνοβσκ υπέφερε με καρκίνο στο νεφρό, στην ουροδόχο κίστη και στον προστάτη. Άρχισε να προσεύχεται στην εικόνα της Παντανάσης. Σε λίγο καιρό, στην επανεξέταση, δεν βρήκαν τον καρκίνο. Σεπτέμβριος 1997, Μόσχα. Η Όλγα είχε καρκίνο τετάρτου βαθμού στην μήτρα. Έκανε στο ναό της Παναγίας παράκληση μπροστά στην εικόνα της Παντανάσης. Στο σπίτι διάβαζε για 40 ημέρες τους χαιρετισμούς. Σε επανεξέταση, ο καρκίνος δεν βρέθηκε. Ιανουάριος 1998. Στο ναό του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, που βρίσκεται στην Ουδμουρτία, κοντά στα Ουράλια, δωρήθηκε εικόνα της Παντανάσης και λάδι αγιασμένο από την παράκληση στο ναό των Αγίων Πάντων. Ακολούθησαν πολλά περιστατικά θεραπείων από ανίατες ασθένειες. Τώρα στο ναό αυτό, κάθε εβδομάδα, διαβάζουν χαιρετισμούς μπροστά στην εικόνα της Παντανάσης. Ιανουάριος 1998. Ένας νέος προσευχόταν στο ναό των Αγίων Πάντων της Μόσχας για τη μητέρα του που είχε καρκίνο. Η μητέρα στο σπίτι διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Σε λίγο καιρό ο καρκίνος εξαφανίστηκε. Ιανουάριος 1998, στη Μόσχα και πάλι. Η Μαρία είχε όγκο της θηλής του μαστού, ο οποίος μεγάλωνε συνέχεια. Παρήγγειλε στο ναό να κάνουν την παράκληση της Παντανάσης. Σε 3 ημέρες αισθάνθηκε καλύτερα και σε 1 εβδομάδα θεραπεύθηκε. Φεβρουάριος 1998. Μία γυναίκα έπρεπε να κάνει εγχείρηση για αφαίρεση αδένων. Δεν ήθελε όμως να κάνει την εγχείρηση. Άρχισε να διαβάζει τους χαιρετισμούς της Παναγίας της Παντανάσης. Σε 3 ημέρες πήγε στο γιατρό της και της είπε ότι έγινε καλά. Ήταν πλέον εντελώς υγιής. Και πάλι Φεβρουάριος του 1998. Το Νοέμβριο του 1997 οι γιατροί έκαναν διάγνωση καρκίνου δευτέρου βαθμού στην Άννα. Αυτή άρχισε να πηγαίνει στην παράκληση της Παντανάσης και να βάζει αγιασμένο λάδι στο μέρος της αρρώστιας. Λίγο καιρό αργότερα θεραπεύθηκε. Μάρτιος 1998. Η Ταλίνη είχε καρκίνο στα έντερα. Έκανε εγχείρηση, αλλά μετά, στην επανεξέταση, βρήκαν ότι ο καρκίνος έκανε μετάσταση στο σηκώτη και στην σπλήνα. Προσευχόταν στην Παναγία την Παντάνασα. Τελικώς, θεραπεύτηκε τελείως. Άνοιξη του 1998. Ο Ρωμάν είχε υπατήριδα σε που του προκαλούσε πόνους στο στομάχι και υπνηλία. Η μητέρα του προσευχόταν στην Παντάνασα και του έκανε επαλήψεις με λάδι από το καντήλι της Παναγίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θεραπεύθηκε πλήρως. Ιούνιος 1998. Ένα βρέφος με το όνομα Άννα ήταν στο παιδικό ογκολογικό κέντρο της Μόσχας με διάγνωση καρκινικού όγκου τρίτου βαθμού στην κοιλιά. Στο σπίτι διάβαζαν τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Σε ένα μήνα ο όγκος εξαφανίστηκε.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, διαβάζουμε θαύματα της Παναγίας της Παντανάσης, της θαυματουργής εικόνος που υπάρχει στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος που σήμερα, μαζί με την Ορθόδοξη Οικουμένη που ακολουθεί το Παλαιό Εορτολόγιο, στη Σερβία, στη Ρωσία, στα Ιεροσόλυμα, στη Γεωργία, πανηγυρίζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, σήμερα με το Παλαιό Εορτολόγιο, 15 Αυγούστου. Τα θαύματα της Παναγιάς μας Πάμπολα και όλο το όρο σήμερα αναπέμπει ευωδίες μεγάλες από τις θαυματουργές παρουσίες της Θεοτόκου, που δεν έχει λείψει ποτέ από το δικό της περιβόλι. Συνεχίζουμε λοιπόν να διαβάζουμε θαύματα της Παναγιάς της Παντανάσης.

σε μια κοπέλα που λεγόταν Άννα, οι γιατροί διέγνωσαν περιτονίτιδα. Διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης και γιατρεύτηκε ολότελα. Μόσχα, 7 Ιουνίου 1998. Ένα παιδάκι προσβλήθηκε από λέπρα εδώ και 4 χρόνια. Η μητέρα του διάβασε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Πήγε και στην λειτουργία στην εκκλησία που είναι η εικόνα της Παντανάσης. Πήρε λάδι από το καντήλι της Παναγιάς και άλυψε το παιδάκι και γιατρεύτηκε πλήρως. 13 Αυγούστου 1998. Ο Αλέξανδρος από τη Μόσχα είχε καρκίνο στην ουροδοχοκίστη και αφού διάβασε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης και αλήφθηκε με το λάδι της, γιατρεύτηκε. Ιανουάριος του 1999. Η Ναταλία Μαρίνοβα από τη Βουλγαρία γράφει στις 24 Φεβρουαρίου 1999. Έμαθα για την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης και χάρηκα πολύ. Ξέρω ότι προσεύχεστε για ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Γι' αυτό πήρα το θάρρος να σας ενοχλήσω, ζητώντας τις προσευχές σας για μια ηλικιωμένη γυναίκα που έχει καρκίνο. Ο εγγονός της πηγαίνει στον ενωριακό μας ναό του Αγίου Νικολάου. Πριν λίγες ημέρες είδε στον κεντρικό ναό της Βάρνα τους χαιρετισμούς στην Παναγία την Παντάνασα, μεταφρασμένους στα βουλγαρικά με την εικόνα της Παντανάσης που υπάρχει στη μονίβα του πεδίου. Η ηλικιωμένη κυρία, το όνομα της είναι Βεσελίνα, άρχισε να διαβάζει τους χαιρετισμούς. Σήμερα ο εγγονός της μου είπε ότι γίνεται όλο και καλύτερα όσο τους διαβάζει. Γι' αυτό αποφάσισα να σας ξαναγράψω και να ζητήσω τις προσευχές σας. Ένας άνδρας από τη Μόσχα με το όνομα Γεώργιος είχε τη γυναίκα του με καρκίνο στο στήθος. Διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Έβαλε λάδι και η γυναίκα γιατρεύτηκε ολότελα. Μάρτιος του 1999.

Η Αγγελική είχε καρκίνο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία Παντάνασα. Πήρε λάδι από την εικόνα, έβαλε εκεί που είχε καρκίνο και θεραπεύθηκε. Απρίλιος του 1999. Στη μικρή Κύριλ Σοπρόκοβ, 3,5 ετών από την πόλη Όρελ, οι γιατροί διέγνωσαν λευχαιμία. Οι γονείς της άρχισαν να προσεύχονται με θέρμη στην Παντάνασα. Μετά από 8 μήνες θεραπεύθηκε. 4 Ιουνίου 1999. Μια γυναίκα είχε αρρώστια στο πάγκρεας σε πολύ βαριά μορφή. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Η κόρη της Τάνια άρχισε να προσεύχεται για την μητέρα της στην Παναγία Παντάνασα και σε μερικές ημέρες άρχισε να συνέρχεται. Όταν της έκαναν επανεξέταση, οι γιατροί δεν βρήκαν τίποτα. Μόσχα, Ιούλιος 1999.

Ο ιερεύς Εφραίμ από την Worcester της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε επιστολή που έστειλε στις 7 Ιουλίου 1999, γράφει για ένα γεγονός σχετικό με ένα από τα αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσης που πήρε για τους ενορίτες του όταν επισκέφθηκε την Μονή Βαροπεδίου. Μια Κυριακή επισκέφθηκε μια γυναίκα που ήταν περιορισμένη στο σπίτι της από εγκεφαλικό, που όμως δεν είχε καρκίνο. Αυτή έμενε με τις δύο κόρες της. Όταν έφτασε στο σπίτι τους, η μία κόρη τον υποδέχθηκε χαρούμενη. Η άλλη όμως, η Ελισάβετ, δεν του μίλησε καθόλου, αλλά στεκόταν δίπλα από το κρεβάτι της μητέρας της, με τα μάτια της καρφωμένα στο πάτωμα και γέρνοντας το κάγκελο του κρεβατιού. Αυτός νόμισε ότι συμπεριφερόταν έτσι γιατί ήταν στενοχωρημένη μαζί του. Όταν έλεγε τις προσευχές για να κοινωνήσει την μητέρα, έβγαλε την εικόνα της Παντανάσης για να την βάλει στο κρεβάτι δίπλα στη μητέρα τους. Τότε η Ελισάβετ, σαν να συνήλθε, τον κοίταξε κατάματα, πήρε την εικόνα από το χέρι του και την πρόσφερε στη μητέρα της για να προσκυνήσει και απάγγειλε τις προσευχές της προετοιμασίας μαζί τους. Δεν είπε όμως ούτε μια άλλη λέξη και μετά την κοινωνία άρχισε πάλι να κοιτάζει το πάτωμα και να γέρνει στο κάγκελο του κρεβατιού. Όταν ο ιερέας πήγε στο σπίτι του, πήρε τηλέφωνο τον αδελφό της Ελισάβετ για να τον ρωτήσει σχετικά με την συμπεριφορά της αυτή. Εκείνος του είπε ότι όταν αυτός είχε φύγει από το σπίτι τους, ξαφνικά η Ελισάβετ σωριάστηκε στο πάτωμα και την πήραν μια ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δηλαδή το επεισόδιο στο σπίτι ήταν αποτέλεσμα κρίσης που έπαθε το κορίτσι από μεγάλο εγκεφαλικό όγκο, ο οποίος μεγάλωσε σε σχέση με την υποτροπή του καρκίνου του μαστού, τον οποίο είχε σε πλήρη ύφεση για αρκετά χρόνια. Η Ελισάβετ δεν είχε κάτι μαζί του, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει ή να κινηθεί λόγω της κρίσης, εκτός από το μικρό διάστημα όταν αυτή και η μητέρα της προσκύνησαν την εικόνα και προσεύχονταν. Μετά από αξονική τομογραφία, οι ιατροί είπαν ότι η Ελισάβετ μάλλον θα ζούσε μόνο μερικές εβδομάδες. Όμως, περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν ότι ο καρκίνος είχε ανεξήγητα εξαφανιστεί. Οι γιατροί μπορούν να αποδώσουν αυτό το γεγονός μόνο σε ένα μεγάλο θαύμα.

Η Ευγενία Κωνσταντίνοβα είχε νευραλγία στο πρόσωπο και πολύ δυνατούς πόνους. Για 40 ημέρες διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Πήγαινε και στις λειτουργίες. Έβαλε λάδι από την εικόνα και η νευραλγία της πέρασε. Αυτό έγινε στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο του 1999. Η Λιδία Μπιτσκοβά Δημητρίγευνα, κάτοικος Μόσχας, είχε ενοχλήσεις στο μέρος του στομάχου. Μετά από βιοψία, σε κύτταρα που της αφαιρέθηκαν, εντοπίστηκε κακοήθης καρκινικός όγκος. Οι γιατροί την προέτρεψαν να κάνει εγχείρηση. Η εγχείρηση τελικά ορίστηκε 3,5 μήνες μετά. Στο διάστημα αυτό, διάβαζε καθημερινά τους χαιρετισμούς και έκανε επάλυψη με λάδι από το καντήλι της Θεοτόκου Παντανάσης. Στην επόμενη εξέταση, ο καρκίνος δεν υπήρχε. 7 Σεπτεμβρίου 1999. Η Νίνα, κάτοικος Μόσχας, είχε την εξής διάγνωση. Άσχημη κατάσταση ζωτικών οργάνων, νεφρά, πάγκρεας, σηκώτη και κακή λειτουργία τους. 6 χρόνια ταλαιπωρήθηκε, αλλά δεν βρήκε θεραπεία. Κάποιος την πληροφόρησε για τη θαυματουργό εικόνα της Παντανάσης. Αφού πήγε στη λειτουργία, ζήτησε λάδι από το καντήλι της εικόνας. Σε λίγο καιρό θεραπεύτηκε. 9 Ιανουαρίου του 2000. Η Ναταλία Γκάλιτς, Γεβία Γερνά, κάτοικος Όρσκ, περιοχή Όρενμπουργκ, είχε καρκίνο του στήθους. Μετά από 40ήμερη προσευχή με τους χαιρετισμούς στη μητέρα του Θεού την Παντάνασα, θεραπεύθηκε. 29 Ιανουαρίου 2000. Η Λουντμίλα είχε την εξής διάγνωση. Καρκίνος 4ου βαθμού στο παχύεντερο και καρκινική όγκη στην μήτρα και στο σηκώτη. Μετά την εγχείρηση, οι γιατροί της έδωσαν 2 εβδομάδες ζωής. Η ετοιμοθάνατη άρχισε να προσεύχεται με θέρμη και να ψάλει τους χαιρετισμούς στην Παντάνασα. Τώρα, μετά από χρόνια, η κυρία Λουντμίλα ζει και δοξάζει την Παντάνασα για το θαύμα. Μόσχα, Φεβρουάριος 2000.

Η Βαλεντίνα από την πόλη Όρελ είχε κακοήθη όγκο. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Άρχισε να διαβάζει στο σπίτι τους χαιρετισμούς της Παναγίας Παντανάσης. Σε λίγο καιρό ο όγκος εξαφανίστηκε. 20 Μαρτίου του 2000. Η Λιδία από τα Αλτάια, Όρη, είχε καρκίνο του στομάχου. Της αφαίρεσαν ένα μέρος του στομάχου, αλλά ο καρκίνος προχώρησε. Αυτή άρχισε να διαβάζει τους χαιρετισμούς και να παίρνει κάθε ημέρα λίγο αγιασμό από την παράκληση της Παναγίας Παντανάσης. Οι μεταστάσεις σταμάτησαν. Τώρα είναι ζωντανή και υγιής. Μάιος 2000. Η Όλγα Ξενόβα είχε μια αδελφή στο Νίζνι Νόβγκοροντ που έπασχε από καρκίνο του στομάχου. Οι γιατροί την προέτρεψαν να κάνει εγχείρηση. Αυτή άρχισε να προσεύχεται διαβάζοντας τους χαιρετισμούς της Παντανάσης και σύντομα θεραπεύθηκε. 27 Σεπτεμβρίου 2000. Ο αρχιδιάκονος Σέργιος Ρέινγκαρτ από την πόλη Σίλη του Βελγίου παρουσίασε καρκίνο με μεταστάσεις που πρόσβαλε μερικά εσωτερικά όργανα. Αυτός έστειλε γράμμα στον Ναό των Αγίων Πάντων στη Μόσχα που βρίσκεται το αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας της Παντανάσης και ζητούσε προσευχές. Μετά από αυτό έγινε καλύτερα και σε λίγους μήνες θεραπεύθηκε. 14 Ιανουαρίου 2001.

μικρή αναφορά κάνουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονίβα του Πεδίου του Αγίου Όρους. Ολόκληρο το Άγιο Όρος σήμερα πανηγυρίζει την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως και όλες οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες που ακολουθούν το Παλαιό Εορτολόγιο. Από το μικρό λοιπόν έντυπο «Παρακλητικός κανόν Παναγίας της Παντανάσης», έκδοση της Μονής Βατοπεδίου, διαβάσαμε σήμερα μερικά από τα θαύματα της Παναγίας μας, για να δοξάσουμε το Θεό μας που έχουμε τέτοια μεγάλη μεσήτρια, που σπέβδει για όλους να παρακαλέσει τον Κύριο να μας θεραπεύσει, να μας στηρίξει, να μας ενδυναμώσει. Πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε από τη δική της μητρική καθημερινή παρουσία. Στη συνέχεια, και καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνεται ο χρόνος που έχουμε και σήμερα στην διάθεσή μας, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε τα Μεγαλινάρια. Ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας της Παντάνασας είναι ποίημα του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Και ακούγοντας τα Μεγαλινάρια, ελάτε όλοι μαζί, όπου και αν βρισκόμαστε, να παρακαλέσουμε την υπεραγία Θεοτόκο να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει, να μας ενδυναμώσει, να μας θεραπεύσει, για να μας σώσει.

Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τα μεγαλονάρια από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παντανάσης, της θαυματουργού εικόνος που σώζεται στην Ιερά Μεγίστη Μονίδα του Παιδίου του Αγίου Όρους. Ποίημα του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδίνου είναι ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας μας, πάμπολα τα θαύματά της, και σήμερα, μέρα που είναι, είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε μερικά από τα θαύματα που έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Σήμερα το Άγιον Όρος και η Ορθόδοξη Οικουμένη που ακολουθεί το Παλαιό Εορτολόγιο πανηγυρίζει με κάθε λαμπρότητα την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο, αλλά να ευχηθούμε η Παναγία μας να μας σκέπει και να μας αγιάζει πάντοτε όλους. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
8: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
9: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στον τελευταίο στίχο σήμερα της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου του 5ου κεφαλαίου και στο στίχο 21. Είδαμε προηγουμένως και είχαμε πει ότι τελικά μέσα στην Εκκλησία εκείνο που επικρατεί είναι η αλήθεια, και η αλήθεια δεν είναι κάτι το ιδεολογικό, απλώς μια θεωρία, δηλαδή μη εσφαλμένη, αλλά αλήθεια είναι ο Χριστός ο ίδιος. Αυτός είναι η αλήθεια και το κριτήριο της αληθείας. Εάν είναι ένα πράγμα αληθινό ή ψεύτικο, κρίνεται κατά πόσον είναι πραγματικά μέτοχο μέσα στον Θεό ή αμέτοχο του Θεού. Και η ζωή μας η ίδια, εάν είναι ζωή αληθινή ή ζωή ψεύτικη, δεν μπορούμε να την κρίνουμε με άλλο κριτήριο παρά μόνο με αυτό. Εάν είναι ζωή εν Θεό, εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή αληθινή. Και αν δεν είναι εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή ψεύτικη. Γι' αυτό και είναι αποδεδειγμένο ότι άνθρωποι που έχουν ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν ότι θα τους έκαμνε ευτυχισμένους, άνθρωποι που αισθάνονται ότι ό,τι μπορούσαν να φανταστούν το αποκτούν και το έχουν στα χέρια τους, αισθάνονται πάρα πολλές φορές μια μεγάλη κενότητα μέσα τους, ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη κόπωση. Δεν αναπαύονται και ψάχνουν να βρουν γιατί δεν αναπαύονται, τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να μην αναπαύονται, τι είναι αυτό που τους κάνει να μην ξεκουράζονται, να μην ησυχάζουν, να μην ειρηνεύουν, αφού έχουν τα πάντα. Και το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε τα πάντα, ας πούμε, οτιδήποτε νομίζουν ότι τους είναι βασικό και απαραίτητο. Εκείνο που λείπει όμως είναι ακριβώς αυτή η απουσία του Θεού. Τους λείπει ο Θεός. Τους λείπει ο Θεός. Και επειδή λείπει ο Θεός, η ζωή γίνεται κουραστική. Γίνεται χωρίς νόημα. Γίνεται χωρίς λόγων. Γίνεται άλογος η ζωή μας χωρίς λόγων και γίνεται ανόητος χωρίς νόημα. Και όλα τα πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά, όλα αυτά τα πράγματα μας κουράζουν, από τα πιο απλά πράγματα της ζωής μας μέχρι τα πιο πολύπλοκα και τα πιο σύνθετα. Και βέβαια πολύ περισσότερο όταν ο Θεός είναι αληθινός ή είναι ψεύτικος. Δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, τους γονείς μας. Για να είναι αληθινοί γονείς, πόσο να αναπαύουν τα παιδιά τους και πόσο να πάβουν τα παιδιά τους στους αληθινούς γονείς. Ενώ ένας γονιός ο οποίος δεν είναι αληθινός γονιός, και δεν εννοώ βιολογικά, εννοώ γενικότερα σαν γονιός, σαν ήθος, σαν παρουσία, σαν σχέση με το παιδί του, αν δεν είναι πραγματικός γονιός και δεν εκπληρεί αυτά όλα τα οποία πρέπει να έχει ένας γονιός, τότε απογοητεύει τα παιδιά του, απογοητεύει, ας πούμε, τους ανθρώπους που εξαρτούνται από αυτόν. Και πόσες φορές βλέπουμε αυτό το πράγμα, παιδιά να έχουν απορρίψει, ας πούμε, τους γονείς τους, που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, που είναι τόσο μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει σωστή σχέση και καλή σχέση με τους γονείς του, να έχει την ευλογία των γονιών του, να έχει τις ευχές των γονιών του, να έχει αυτήν όλη την όμορφη σχέση με τους γονείς του, και όμως
επειδή δυστυχώς πολλές φορές και παιδιά βέβαια, αλλά και γονείς έχουν ήδη διαψεύσει τους εαυτούς τους και δεν μπορούν να είναι αληθινοί και πραγματικοί γονείς, αναγκάζεται ο άνθρωπος να μην αποδέχεται και να μην αναπαύεται και να απορρίπτει αυτή τη σχέση. Και βέβαια αυτό είναι ένα τραύμα, είναι κάτι το οποίο τραυματίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και εάν στη φύση μας αυτό είναι τόσο σημαντικό, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι στη σχέση της ύπαρξής μας με το πιο σημαντικό γεγονός που είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν είναι αληθινός, αν ο Θεός δεν είναι αληθινός Θεός και είναι ψεύτικος Θεός, τότε όχι μόνο δεν θα μας αναπαύσει, αλλά θα μας καταστρέψει. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας έδιναν μεγάλη σημασία στην ορθή πίστη, ώστε ο άνθρωπος να πιστεύει αληθινά, να πιστεύει ορθά, να μην έχει λαθασμένη πίστη, να μην έχει ψεύτικη πίστη, να μην έχει ψεύτικο Θεό μέσα του. Γιατί κάθε πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό μέσα στην ύπαρξή του, αυτό θα έχει συνέπειες. Και αν ο άνθρωπος έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, εάν έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, τότε αυτή η λαθασμένη σχέση θα έχει συνέπειες στην πρακτική του ζωή. Ας πούμε ένα παράδειγμα το οποίο λέμε συχνά και το ξέρουμε και το βλέπουμε κάθε μέρα, το βιώνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Έτσι είναι ένα τραύμα, ας το πούμε, της Εκκλησίας, με αυτή την έννοια του σώματος της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, που είμαστε όλοι μια οικογένεια, ένα σώμα, μια εκκλησία, και βλέπουμε πολλές φορές και τους εαυτούς μας και τους αδερφούς μας να κάνουν πράγματα λαθασμένα, πράγματα τελείως, ας πούμε, έξω από τη σχέση με τον Θεό, ή να αντιμετωπίζουν τον Θεό με ένα πολύ λαθασμένο τρόπο. Ξέρουμε, το λέμε συχνά εδώ, ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την πείρα τους είδαν τα στάδια ή, ξέρω εγώ, τους τρόπους που προσεγγίζει ο άνθρωπος τον Θεό, και είπαν ότι εάν η σχέση σου με τον Θεό είναι σχέση δούλου, εάν δηλαδή τον Θεό τον φοβάσαι και τον τρέμεις, ας πούμε, τον Θεό, και λες, κοίταξε, ας πούμε, εγώ δεν κάνω αυτή την αμαρτία γιατί φοβούμε τον Θεό. Το φοβούμαι μήπως μου κάνει κανέναν κακό, ας πούμε, ή μήπως με πάει στην κόλαση, ή μήπως πάθω κάτι, ας πούμε, και δεν το κάνω. Φοβούμαι τον Θεό, τον πιστεύω, πιστεύω ότι υπάρχει, και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει, φοβούμαι μήπως μου κάνει κάτι, μήπως μου κάνει, ξέρω, κάτι κακό. Αυτή είναι μια πίστη, έτσι είναι, μια πίστη προς τον Θεό. Επειδή όμως είναι λαθασμένη πίστη, είναι ατελής, καλύτερα την πω, ατελής, ας πούμε, παρά λαθασμένη, ατελής, είναι νηπιώδης, έχει αυτό το πράγμα αποτελέσματα όχι καλά ακόμα και στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από το κράτος του φόβου, και όταν ένα πράγμα το φοβάσαι, δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Άμα φοβάσαι τον Θεό, δεν θα τον αγαπήσεις, διότι είσαι τρομοκρατημένος μαζί του. Είναι ο Θεός για σένα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον έχεις καλά, να μην σου κάνει κάτι. Όπως, ξέρω εγώ, ένα άγριο θηρίο το οποίο προσέχεις να το ταΐζεις κάθε μέρα, να το κάνεις, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει, να μην σου κάνει κάτι κακό. Δεν είναι σωστή σχέση αυτή. Και έχει αυτό το πράγμα αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Στον τρόπο που μιλάς, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Αυτό είναι ένα στάδιο. Το άλλο στάδιο των μισθωτών, το οποίο, τι είναι αυτό? Πιστεύω στον Θεό, θέλω να έχω σχέσεις μαζί με τον Θεό. Εντάξει, δεν το φοβούμαι. Λέω, εντάξει, δεν φοβούμαι τον Θεό, δηλαδή δεν είμαι τρομοκρατημένος από τον Θεό, αλλά

πήγαινα εκκλησία και ό,τι έλεγε μέσα στο Ευαγγέλιο τα έκαμνα και ό,τι έλεγε εγώ το τηρούσα και ό,τι ήθελε του τα έκαμνα. Πού είναι τώρα το Θεό να μου κάνει και εμένα τόσο μικρό πράγμα που του ζήτησα. Του ζήτησα μια χάρη, ξέρω εγώ, να μην αρρωστήσει το παιδί μου, να μην αρρωστήσω εγώ. Γιατί δεν μου το είχαμε αυτό το πράγμα Θεός. Και βλέπετε ότι η λασθασμένη πίστη φέρνει λασθασμένα αποτελέσματα. Ή πιάνουμε τα μωρά μας ας πούμε και τους λέμε ότι κοίταξε να πηγαίνεις σε εκκλησία και να είσαι καλό παιδί ας πούμε για να σε αγαπά ο Θεός και για να σε προσέχει ο Θεός και για να είσαι και καλός μαθητής και να πηγαίνουν καλά τα μαθήματα σου και ξέρω εγώ όλα αυτά. Αν πηγαίνεις σε εκκλησία και είσαι καλό παιδί, τότε όλα θα είναι καλά στη ζωή σου. Βλέπετε, μαθαίνουμε τα μωρά από μικρά να έχουν μια σχέση με τον Θεό λάθος. Και αυτό είναι, σε αυτό το επίπεδο είμαστε οι πιο πολλοί άνθρωποι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που ερχόμαστε στην εκκλησία είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε σχέση με τον Θεό συναλλακτική. Δηλαδή, κοίταξε, λες του Θεού, κοίταξε, εγώ σου δίνω ας πούμε 10 λίρες ή 10 ευρώ τώρα που έγινα, θέλω να μου δώσεις 10 ευρώ βοήθεια. Αν σου τα δώσω και εσύ μου τα δώσεις, τότε να τσακωθούμε. Δηλαδή, αν Κύριε Θεέ μου, εγώ κάνω ό,τι θέλεις και εσύ δεν κάνεις ό,τι θέλω, εκεί θα τσακωθούμε. Και έσταξαν αυτό η εκκλησία και κανείς. Ό,τι θέλεις κάνε, εσύ σπίτι σου, εγώ σπίτι μου. Το πολύ πολύ να σε διαγράψω, οπότε δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα πράγματα, γιατί τα λέει ο άνθρωπος? Γιατί εξ αρχής έχει λανθασμένη πίστη. Δηλαδή ο Θεός τον οποίο πιστεύει είναι ψεύτικος. Δεν είναι αυτός ο Θεός. Και πολλά παιδιά, πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που απορρίπτουν την εκκλησία και απορρίπτουν τον Θεό, ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο καλά κάνουν. Γιατί καλά κάνουν? Γιατί τους προσφέρομαι έναν Θεό που δεν είναι ο Θεός ο αληθινός. Και χωρίς να ξέρουν τον αληθινό Θεό, απορρίπτουν αυτόν τον ψεύτικο Θεό που τους προσφέρομαι, είτε μέσα από τα παιδικά μας ας πούμε διδάγματα, είτε μέσα από την άγνοια μας. Δεν λέγω ότι το κάνω με επίτηδες ή με κακή διάθεση. Όχι, με καλή διάθεση και οι γονείς κτλ. Αλλά όμως δυστυχώς ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό το χειριζόμαστε επιπόλαια. Όταν λες του μωρού ας πούμε ότι κάτσε φρόνημα, γιατί να σε τιμωρήσει ο Θεός? Θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Να ξαναπείς αυτή τη λέξη, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Η παλιά μας έλεγα, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, να σου κόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Το λένε? Φτυχώς. Κόντεψε τον παπά ύστερα. Βλέπαμε παπά και κόφκαμε κούρβα που λέμε. Πώς θα κοντέψει τον παπά αφού όλη μέρα σπίτι σου έλεγα να σκόψει ο παπά στη γλώσσα σου? Και ιδίως εγώ που είμαι και λέγα και πολλά ψέματα που είμαι μικρός, έτσι μου λέγε η μάνα μου, άμα λες ψέματα σκόψει ο παπά στη γλώσσα σου. Έβλεπα παπά, χάνω μου. Βλέπετε μια λαθασμένη εικόνα του Θεού έχει αμέσως πρακτικά αποτελέσματα λάθος. Οτιδήποτε λοιπόν είναι ψεύτικο είναι λάθος. Τώρα να μου πεις πώς θα πεις του νέου ανθρώπου περί της αγάπης του Θεού, γιατί αυτή είναι η σωστή σχέση, ότι πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Το Θεό δεν πρέπει να το φοβάσαι, να είσαι τρομοκρατημένος με τον Θεό, ούτε να έχει σχέση εμπορική με τον Θεό. Να μην είσαι σε αυτήν τη σχέση. Ούτε δούλος να είσαι, ούτε μισθωτός να είσαι, αλλά να είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, να αγαπάς τον Θεό. Ανεξάρτητα από το αν ο Θεός σου προσφέρει ευτυχία και άνεση και οτιδήποτε. Ανεξάρτητα από αυτά τα πράγματα, είτε σου προσφέρει είτε δεν σου προσφέρει, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, εσύ να αγαπάς τον Θεό. Γιατί ο Θεός σε αγαπά, γιατί ο Θεός σε αγάπησε πρώτος και η αγάπη του Θεού είναι τόσο απέραντη και τόσο ισχυρή, και ότι αυτό είναι πραγματικά που χρειαζόμαστε.

0: είμαστε και όχι όλα τα άλλα. Απόδειξη όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό και αισθάνεται την αγάπη του Θεού μέσα του, δεν έχει ανάγκη να πω όλα τα άλλα τα πράγματα. Τα άλλα τα πράγματα μηδενίζονται από μόνα τους. Όπως δηλαδή όταν βγαίνει ο ήλιος, βλέπετε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν άστρα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν σβήνουν τα άστρα ποτέ και το φεγγάρι, υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο δυνατό το φως του ήλιου που εκμηδενίζει τα υπόλοιπα. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς τον Θεό και ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε όλα αυτά τα υπόλοιπα που προηγουμένως σου ήταν τόσο σημαντικά, τα παπούτσια σου, τα ρούχα σου, τα μαλλιά σου, ο καθρέφτης, η γνώμη του κόσμου, τι θα πει ο κόσμος, Παναγία μου, ας πούμε, τι θα πει ο κόσμος, η ηλικία, να είσαι πάντα νέος, βλέπεις κάτι γιαγιούλες στις καημένες που κάνουν τα πάντα, ας πούμε, να είναι νέες. Λες και όσα και να βάλουν, ο χρόνος θα πάει πίσω, ας πούμε, θα ξεγελάσουν, ας πούμε, το χάρον, ας πούμε, άμα τις δει με μαύρα μαλλιά, δεν θα πάνε πιάει. Λοιπόν, και έχουμε ποικίλα φαινόμενα και ποικίλες παραστάσεις, ας πούμε. Ξεγελιέται ο άνθρωπος ο ίδιος, ας πούμε. Αρχίζουν τα άσπρα, τα πρωτάσπρα, ας πούμε. Αμέσως να τα εξαφανίσει, τα χάσει, να τα γαφτάει. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε και δεν είναι και εύκολα τα ακούει κανείς αυτά. Ναι, αυτά τα οποία προηγουμένως λοιπόν μας ήταν απαραίτητα και ήταν και φοβερά, φοβερά πράγματα, ας πούμε. Φοβερά, ακούεις θάνατο και χτύπας ξύλο, χτύπα ξύλο. Μετά σου φαίνονται τίποτα, τίποτα. Φεύγουν. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έχω ανάγκη. Δεν εξαρτάται η ζωή μου από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτά τα οποία ζητάει η ψυχή μου. Αυτά με κουράζουν. Αυτά με ταλαιπωρούν. Αυτά με κάνουν να είμαι συνέχεια καταπιεσμένος. Κάτω από τον χρόνο, κάτω από τον χώρο, κάτω από τις ποικίλες, ας πούμε, απόψεις των διαφόρων ανθρώπων. Φεύγει εκείνη η ελευθερία του προσώπου μας και γινόμαστε δούλοι, γινόμαστε χάλια μαύρα. Όταν όμως υπάρχει αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Φεύγει ο φόβος, έτσι, καταργείται ο φόβος, καταργείται η πίεση του περιβάλλοντος, καταργείται το άγχος, καταργείται η μοναξιά. Και είναι το πράγμα το φοβερό σήμερα, ας πούμε, που τρέμουν οι άνθρωποι, να μείνω μόνος μου. Έμεινα μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε που μια φορά ένας επέθανε η γυναίκα του και πήγαινε να τους συλληπιθούν και έκλαιγε και έλεγε έμεινα μόνος μου, έμεινα μόνος μου. Έπινε ο υπόλοιπος συλληπιτήρια, ας πούμε, λέει μόνος μου, μόνος μου. Λοιπόν ήταν τα πλάσματα που έμεινε μόνος του. Μόλις τέλειωσε τα συλληπιτήρια και έκλεισε την πόρτα, άρχισε και χόρευε και έλεγε μόνος, μόνος, ξέρω εγώ για τραγούδι που λέει μόνος. Επιτέλους μόνος μου. Η μοναξιά που είναι φοβερό πράγμα σήμερα για τον άνθρωπο, έτσι, κάνει το παν να μιλά, να κάνει, να βρίσκεται παντού, να βγαίνει έξω, κυκλοφορεί. Αυτά καταργούνται, όλα μηδενίζονται με την παρουσία του Θεού. Και έτσι αποδεικνύεται, παιδιά, ότι αυτό που τελικά έχουμε ανάγκη είναι τον αληθινό Θεό και όχι ψεύτικα είδωλα, όχι ψεύτικα πράγματα. Οτιδήποτε μας προσεφέρθηκε που είναι ψέμα, θα έρθει μια ώρα που θα κάνουμε με το. Όπως όταν δεν μπορείς να τρως παιδικές τροφές, ας πούμε, εντάξει, είσαι μωρός, σου ταΐζουν και σε σούπες, τρώιστες. Πόσο καιρό έτσι τρώεις, άμα είσαι μεγάλος, σας κάμισε με το κάποια στιγμή. Το ίδιο πράγμα είναι και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πολύ σοβαρό πράγμα να μαθαίνουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας, βέβαια, πρώτα και τα παιδιά μας σωστή εικόνα περί του Θεού. ώστε τουλάχιστον να αποφασίσει ένα παιδί να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω άθεος, καλέ. Έτσι θέλω. Δικαίωμα του είναι. Ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να τον απορρίψουμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έχουμε κάθε δικαίωμα να τον βγάλουμε από τη ζωή μας. Αλλά τουλάχιστον να τον βγάλω ξέροντας ποιον βγάζω. Όχι να βγάλω κάποιον που δεν είναι στην πραγματικότητα αυτός, αλλά έχω εγώ μια κακή εικόνα περί αυτού. Γιατί μετά τι γίνεται? Γιατί μετά γίνεται μεγάλη αδικία. Η πιο μεγάλη αδικία είναι αυτό το πράγμα. Να αδικείς τον εαυτό σου. Να αρνείσαι τον Θεό Πατέρα σου, στον οποίο μπορείς να βρεις όλη την πληρότητα της ύπαρξής σου, και να αδικείς τον εαυτό σου και να μένεις αδικημένος και να μένεις, ας πούμε, ταλέπορος και απορφανισμένος και ξεκρέμαστος, γιατί έδιωξες τον Θεό, αλλά αυτό που εσύ νόμιζες ότι ήταν, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Επειδή είχες κακή εικόνα, είχες λαθασμένες αντιλήψεις, δικαίωσες, απέρριψες μεν, αλλά το αποτέλεσμα για σένα ήταν τραγικό, γιατί έμεινες τελικά χωρίς αυτή την απαραίτητη, ας πούμε, παρουσία του Θεού μέσα στην ύπαρξή σου. Και τελειώνει ο Απόστολος λέγοντας: «Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων, αμήν». Παιδιά μου, λέει, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Θέλω λίγο να σταθώ εδώ σε αυτήν την πρώτη λέξη, τεκνία, που σημαίνει παιδάκια μου, δηλαδή. Παιδάκια μου. Ο Απόστολος Ιωάννης όταν έγραψε αυτήν την επιστολή ήταν ηλικιωμένος, σε μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν είναι επειδή ήταν παππούς και έγραψε σε μια επιστολή σαν γονάκια του. Όχι, έγραφε στους χριστιανούς. Η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά. Η σχέση, η φυσική σχέση, είναι τύπος της πραγματικότητας. Δηλαδή, η φυσική σχέση είναι πιο αδύνατη από την πνευματική σχέση. Ας πούμε ότι εάν μέσα στην Εκκλησία αγαπούμε πραγματικά ένας τον άλλον, και αυτό που μας δάσκει ο Χριστός να είμαστε όλοι αδελφοί και τέκνα του Θεού, αυτή η σχέση, η εν Χριστώ σχέση, είναι πιο ισχυρή από τη σαρκική σχέση. Και όπως είμαστε αδελφοί, ας πούμε, εν Χριστώ, και οφείλουμε να είμαστε δεμένοι με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο πράγμα υπάρχει και αυτή η σχέση των πατέρων. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία ονομάζομαι τους ιερείς πάτερ και τον Θεό πατέρα μας. Όταν ο Χριστός μας είπε πώς να προσευχόμαστε, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε», τους είπε: «Εσείς έτσι να προσεύχεστε: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, πατέρα μας». Γιατί? Διότι δεν υπάρχει πιο ισχυρή σχέση από αυτή, και δεν υπάρχει καλύτερη όνομα, ας το πούμε, καλύτερη προσφώνηση που αποδίδει το πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό από αυτήν, το να είναι ο Θεός πατέρας μας. Όταν λέμε τους ιερείς πάτερ, τι είναι αυτό? Εννοείται ότι και ένας ιερέας, ο οποίος είναι εις τον τόπο του Θεού και είναι εις τύπον του Θεού πατρός, και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννά τους ανθρώπους δια των Αγίων Μυστηρίων, όχι δια του εαυτού του, αλλά δια των μυστηρίων, δια της ιεροσύνης, τους ανθρώπους, τότε αποκτά αυτήν τη σχέση με τους ανθρώπους. Γίνεται και φίλοι, να γίνεται πραγματικά πατέρας τους. Έχει ένα ωραίο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο προφήτης Μωυσής έβγαλε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τους επήρε να τους πάει στην γη της Επαγγελίας, αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Ήταν και Εβραίοι. Όλη μέρα τσακώνονταν. Είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Καθόταν ο καημένος ο Μωυσής, τους άκουγε κάθε μέρα, πόσους να ακούσει και πόσους να προλάβει. Ήταν πάρα πολλοί. Του λέει ο πεθερός του, του λέει, κοίταξε, δεν γίνεται έτσι. Θα χωρίσεις τον λαό σε ομάδες. Δεν μπορείς όλη μέρα να ασχολείσαι τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τους μερώνεις και κάθε μέρα τσακώνονται αυτοί. Θα χωρίσεις λοιπόν τον λαό σε ομάδες και θα βάλεις σε κάθε ομάδα δεκάρχους, εκατοντάρχους, χιλιάρχους, υπεύθυνους δηλαδή, κάθε 10 άτομα, κάθε 100 άτομα, κάθε 1000 άτομα, και αυτοί θα αναλαμβάνουν να επιλύουν τις καθημερινές διαφορές του λαού και εσύ θα ασχολείσαι μόνο με αυτά που δεν μπορούν αυτοί. Λέει ο Μωυσής, ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά να ρωτήσω με τον Θεό. Ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα? Και ρώτησε ο Μωυσής τον Θεό και του λέει ο Θεός, καλά σου είπε, έτσι να κάνεις. Λοιπόν, και θα γίνει το εξής. Ενώ στον Μωυσήν ο ίδιος ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Μωυσής έκρινε τον λαό και οδηγούσε τον λαό, δεν του είπε ο Θεός, εντάξει, φέρ' τους εδώ μπροστά στη σκηνή της, τη σκηνή εκείνη και εγώ θα τους δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους είπε έτσι. Του λέει, φέρ' τους εδώ και εγώ θα πάρω αφελό εκ του πνεύματός σου, θα πάρω από το πνεύμα σου και θα δώσω σε αυτούς. Και έτσι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν αυτό το έργο το οποίο θα τους αναθέσεις. Δηλαδή ανέλαβαν έναν έργο λαμβάνοντας το Πνεύμα του Θεού διά του Μωυσέως. Και μέσα στην Εκκλησία όλα όσα γίνονται δεν γίνονται έτσι, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατα και αυτόματα, αλλά γίνονται διαμέσου προσώπων, άλλων προσώπων. Ένα απλό παράδειγμα. Αν πούμε ότι μαζευτήκαμε εμείς όλοι εδώ, ξέρω εγώ, είμαστε 200 άτομα, 300, πώς είμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, και βάλαμε ένα τραπέζι και βάλαμε ένα ποτήρι με κρασί και ένα ψωμί και προσευχηθούμε και παρακαλέσουμε τον Θεό αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Δεν θα γίνει, όσο και να τον παρακαλέσουμε. Όσον άγιοι και να είμαστε, όλοι οι άγιοι του κόσμου να μαζευτούν να τον παρακαλέσουν, δεν θα γίνει. Ένας ιερέας να ευρεθεί αμαρτωλός, τρισάθλιος, παλιάνθρωπος, έτσι, αλλά είναι ιερέας, είναι κανονικός ιερέας, χειροτονημένος. Αυτός ιερέας, αν ευρεθεί και τελέσει την προσευχή αυτή και ευλογήσει τον άστον και τον ίνον, το ψωμί και το κρασί, αυτό θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Στη χειροτονία πιάνεις έναν άνθρωπο να γίνει ιερέας. Εάν δεν το χειροτονήσει ο επίσκοπος, εάν δεν βάλει ο επίσκοπος το χέρι του πάνω στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου και να επικαλεστεί τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, δεν ευχαίρεται το Πνεύμα του Άγιο να γίνει χειροτονία, όσο και αν προσευχηθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό, νομίζετε? Για να δείξει ακριβώς ότι όλη αυτή η σχέση μας κάνει ένα σώμα ενωμένου στον ένα με τον άλλο και όλοι εμείς μαζί ενωμένοι με τον Χριστό. Και ότι η Εκκλησία είναι όπως το σώμα που είναι όλα τα μέλη ενωμένα και έχει την κεφαλή η οποία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κέντρο ή ας πούμε η κορυφή του σώματος, μάλλον η κορυφή του σώματός μας. Έτσι και η Εκκλησία είναι ενωμένη ο ένας με τον άλλο και έχουμε κεφαλή των Χριστών και δια του ενός και του άλλου αδελφού μας υπάρχει και ζει και κινείται αυτό το σώμα, εμείς όλοι. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης λοιπόν ονομάζει τους χριστιανούς παιδάκια του, παιδιά του, σημαίνει ότι αυτοί ήταν η πραγματική του αίσθηση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί τους εγέννησε εν Χριστώ. Γιατί αυτός με το Πνεύμα του Άγιον τους αναγέννησε αυτούς τους ανθρώπους, τους εμεγάλωσε, τους έκανε όριμους εν Χριστώ ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα και οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονταν απέναντι στον Απόστολο και απέναντι στους πατέρες. Στη συνέχεια λέγει, φυλάξετε εαυτούς από των ειδώλων. Προσέχετε, το φυλάξετε σημαίνει πρόσεχε τον εαυτό σου από τα είδωλα. Γιατί? Γιατί είδωλα υπήρχαν πάντοτε, πάντοτε υπήρχαν είδωλα. Και είδωλα δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνο εκείνα τα είδωλα της παλιάς εποχής και τα ξώανα που υπάρχουν και πουλούνται και πας σε κάτι σπίτια και βλέπεις βούδες και βλέπεις, ξέρω εγώ, είδωλα διάφορα, τέλος πάντων, της Αρτέμιδας και του, ξέρω εγώ, του διάφορου Δία και τον άλλο. Είδωλα υπάρχουν πάρα πολλά, παιδιά, το είπαμε και την άλλη φορά. Και η εποχή μας σήμερα έχει πολλά είδωλα, πάρα πολλά είδωλα. Είδωλο είναι κάθε ψεύτικος θεός, κάθε πράγμα που σου κλέβει την καρδιά σου, κάθε πράγμα που ζητά να σταθεί στον τόπο του Θεού. Όπως, ας πούμε, δεν μπορεί κανείς να έρθει να σου παραστήσει, ας πούμε, τη μάμα σου. Αν σου πει, ξέρεις, ας πούμε, εγώ θα είμαι η μητέρα σου, εγώ θα είμαι ο πατέρας σου. Θα του πεις, εντάξει, μπορεί να είσαι ένας καλός μου φίλος, μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου, ας πούμε, αλλά σίγουρα, όση καλή διάθεση και να έχουμε, δεν μπορεί να είσαι η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ενώ οι βιολογικοί μου γονείς. Διότι αυτοί είναι μοναδικοί. Βιολογικούς γονείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτοί είναι οι γονείς μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να το μάθουμε γι' αυτό, το ότι πρέπει να μάθουμε να τους αποδεχόμαστε τους γονείς μας. Έστω και αν ήδη δεν μπορούν, ας πούμε, να σταθούν στη θέση που πρέπει να έχουν, εμείς πρέπει να μάθουμε, τους βάζουμε εκεί, σε αυτήν τη θέση. Γιατί τελικά εμάς ωφελεί, όχι τους γονείς μας τόσο. Εκείνοι ωφελούνται με την έννοια ότι απολαμβάνουν, ξέρω εγώ, την αγάπη των παιδιών τους και χαίρονται, ξέρω εγώ, τ' άλλα. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να τους έχουμε σε σωστή θέση μέσα μας. Έτσι είναι και με το Θεό. Εμείς έχουμε ανάγκη να μην λατρεύουμε είδωλα, αλλά τον αληθινό Θεό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να φυλάσσουμε τον εαυτό μας. Φυλάσσεστε αυτούς από των ειδώλων. Υπάρχουν χίλια πράγματα σήμερα γύρω μας. Ό,τι θέλεις γίνεται. Ακούει κανείς κάτι ιδεολογίες, κάτι ιδέες που πιστεύουν οι άνθρωποι και τρίβεις τα μάτια σου, λες, ρε παιδί, δυνατόν να πιστεύει τώρα, ας πούμε, ότι αυτό πράγμα είναι έτσι? Κι όμως το πιστεύει. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας που πίστευε σε έναν κούρου, ο οποίος λέγε Θεός. Πώς το λέγανε, ξέχασα το όνομα του. Τέλος πάντων, ήταν από τους γκούρου. Ήταν περιβόητος αυτός. Ο Σαϊ Πάπα, αυτός δεν λέει ότι Θεός. Λέει, εντάξει, λέει ότι είναι ως Θεός, αλλά δεν είναι. Όχι, όχι, κάποιος που ήταν Θεός. Λοιπόν, λέω ότι... Φέρνουν μια φωτογραφία εδώ και εγώ τον Θεό, ρε παιδί μου. Δεν με πιστεύεις Θεός? Ναι, πιστεύω Θεός. Και όχι να πεις, ξέρω, κανένα παιδάκι, τέλος πάντων, απλοϊκό και μορφωμένος άνθρωπος που είδες στην Αγγλία. Φέρνει μου τη φωτογραφία του, τι να δω? Ένα πλάσμα, να πούμε. Καλά και μου, τούτος είναι Θεός? Ναι. Δηλαδή τούτος είναι ο Θεός που έκαμε τον ουρανό και τη γύρε και τον κόσμο όλων και σέναν και εμένα και όλους? Μάλιστα. Και το χόμπι του Θεού αυτού τι ήταν, νομίζετε? Να έχει πολλές Mercedes. Είχε έναν καράζ λοιπόν κάτω από το σπίτι του που είχε, ξέρω εγώ, μια λιγοσαρκά Mercedes. Κάθε φορά που και μια αγόραζε. Θεός είναι ο άνθρωπος, ό,τι θέλει κάνει. Ή κάτι θεωρίες κυκλοφορούν, κάτι θεωρίες, κάτι πράγματα ανούσια, όπως ένα φαΐ το οποίο είναι άβραστο, δεν έχει τίποτε μέσα, δεν τρώεται. Και όμως βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κολλούν εκεί, ας πούμε, και μένουν εκεί και είναι πράγματα από τα πιο γελία μέχρι και τα πιο σοβαρά και επικίνδυνα. Υπάρχουν, ας πούμε, κινήματα φοβερά επικίνδυνα. Φοβερά επικίνδυνα. Τα οποία, ας πούμε, μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο. Έτσι. Μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο λόγω της ιδεολογίας τους. Και δεν είναι, ξέρω εγώ, ψεύτικα πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, περασμένες θρησκείες. Και πάει και κολλάει εκεί. Και πάει και κολλάει εκεί. Πάει να γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο πράγμα. Τα είδωλα, τι να πει κανείς, ποδόσφαιρα και τραγούδια, τραγουδιστές και χίλια πράγματα. Α? Η μόδα, η ευλογημένη, καλά και είναι εμπεράζεσμα για πλάσματα. Εγώ πάντως, όποιος μου πει θέλει να κάνει δουλειά, κατάστημα, του λέω ανοίξεις κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων. Δεν έχει ποτέ οικονομική κρίση. Τα άλλα όλα θα περάσουν κρίση. Αυτό όμως θα πέσει τελευταίο. Ψωμί μπορεί να μην πουλιέται, γάλα μπορεί να μην πίνουμε, διότι που έχει τώρα τα πράγματα μέσα. Κρέας δεν θα τρώμε, αλλά κίνα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όπως και αν έχει το πράγμα, ο Θεός θέλει να μας φυλάξει από κάθε ψεύτικο πράγμα, από το ψέμα, και να μας δώσει την αλήθεια. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος το ρώτησε τι είναι η αλήθεια, δεν το απάντησε. Γιατί για τον Θεό η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι φιλοσοφία, αλλά για τον Θεό η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι η αλήθεια. Είναι μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος, πραγματικά μακάριος ο άνθρωπος αυτός που το κατάλαβε και αγάπησε τον Χριστό στη ζωή του. Μετά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει όλα τα υπόλοιπα και γίνονται όλα πανέμορφα, πανέμορφα, ό,τι και να κάνει. Εάν δεν αγαπήσει τον Θεό στη ζωή του, ό,τι άλλο και να αγαπήσει θα είναι πάντοτε επίφοβον, πάντοτε θα είναι λειψόν, πάντοτε θα είναι αρρωστημένο. Αγαπάς, ας πούμε, μια κοπέλα και θέλει να σου λέει 100 φορές τη μέρα ότι σε αγαπά. Με αγαπάς, σε αγαπώ. Με αγαπάς, σε αγαπώ. Ξαναπέμπονται, με αγαπάς, σε αγαπώ. Τόσο πολύ που... Λοιπόν, και δεν με αγαπάς, και δεν με αγαπάς, και το καταλάβω ότι δεν με αγαπάς, και απόδειξε ότι με αγαπάς. Αρρώσκες, αρρώσκες. Αυτός που αγαπά πραγματικά δεν πάσχει από αυτά τα σύνδρομα όλα. Έχει τέτοια πληρότητα που δεν έχει τέτοια σύνδρομα. Διότι η αγάπη τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται τέλειος. Δεν πάσχει. Και να τον απαρνηθεί ο άλλος και να τον εγκαταλείψει ο άλλος και οτιδήποτε και να γίνει, ας πούμε. Εντάξει, θλίβεται, πονεί και τα λοιπά, αλλά έχει μια υγεία. Έχει μια υγεία σε όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μια ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Δεν διαλύεται ο άνθρωπος όταν συμβαίνουν ανθρώπινα πράγματα, όταν έχει τελειότητα μέσα στην ύπαρξή του. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210 5238 305 και στο σταμούλης.gr.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
10: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
11: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
10: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
11: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
11: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
10: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
11: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
12: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Ώρα Ελλάδος 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα Εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολουθία του Αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, στο Παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου Ευρυπίδου 93, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Ελίμου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, Προφήτου Ηλίου στο Κόρμπι Βάρης, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου η Ιερή Ναή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας, Τιμίου Προδρόμου Λησβορίου Λέσβου, στον οποίο φυλάσσεται η Ιερό Λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και Σαριανής, η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα Πεντελικού. Θα τελέσουν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο, χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζηκυριακίου Πειραιώς, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και Αγιασμός για την εορτή της Αγίας Δωδώνης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες.

0: Μαζωμός. Αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, καλώς μας ήρθατε. Σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο κόσμους που συχνά και λανθασμένα θεωρούμε ξένους. Αλλά δεν είναι. Τον κόσμο της λογοτεχνίας και τον κόσμο της θεολογίας. Με αφορμή λοιπόν το νέο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου με τον ιδιαίτερο και ποιητικό τίτλο «Χρυσέ ζωής, αέρα, φύσα ως εμάς» και υπότιτλο «Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή», θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μία βαθιά πρόταση, ότι η τέχνη και ιδιαίτερα η λογοτεχνία μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης με το μυστήριο του Θεού. Τι σημαίνει να διαβάζεις ένα λογοτεχνικό έργο θεολογικά? Πώς μπορεί ένα κείμενο που δεν είναι θρησκευτικό να φωτίσει υπαρξιακά και πνευματικά ερωτήματα? Και τελικά, τι είναι αυτό που αναζητά ο άνθρωπος μέσα από την τέχνη? Αυτά και πολλά ακόμη θα συζητήσουμε με τον πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου, ο οποίος έγραψε ένα ακόμη θαυμάσιο βιβλίο. Πριν συνεχίσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμά τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, για την τεχνική του αρτιότητα και την ποιότητα που εξασφαλίζει σε κάθε μας εκπομπή, δίνοντας στον λόγο πραγματικά καθαρότητα και ζωντάνια. Προτείνουμε και ένα καλό βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας, «Ένας κροκόδιλος στον ήλιο». Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο από τη νέα σειρά μυστηρίου «Οι αστυνομικές περιπέτειες ενός ροποπερπερίθρα», από την αγαπημένη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Δύο detective ερευνούν την μυστηριώδη εξαφάνιση ενός κροκοδίλου, περνώντας από τα τοπία της Αιγύπτου, τις πυραμίδες, τα πολύβουα παζάρια, μέσα από καταδιώξεις και γρίφους. Ένα μοναδικό περιπετειώδες ταξίδι μέσα από την χαριτωμένη εικονογράφηση του Ραφαήλ Ελκά. Έτσι, αυτό το βιβλίο βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Καλωσορίζουμε φίλοι μας εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας τον πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και κάθε φορά, σε κάθε μας εκπομπή, όλη η εκπομπή είναι πραγματικά κάτι που έχει να μας δώσει, όχι μόνο σε λογοτεχνικό επίπεδο, γιατί είναι λογοτέχνης ο πατήρ Βασίλειος, αλλά και σε πνευματικό. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη φιλοξενία σας και για την αγάπη σας πάντοτε και για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Αξίζει, έχετε γράψει τόσα καλά βιβλία που πραγματικά μας έχουν διαφωτίσει σε πάρα πολλά επίπεδα. Τι κινηματογραφικά έργα που έχετε αναλύσει, τι ένα σωρό, δηλαδή από πού να ξεκινήσουμε. Όμως τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για το «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Πολύ ωραίος τίτλος, αλλά και ο υπότιτλος «Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή» βάζει λίγο τον αναγνώστη και τον ακροατή μας σε ένα ερώτημα. Περί τίνος πρόκειται, έτσι? Είναι το πρώτο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε, να μας συστήσετε αυτό το καινούριο σας βιβλίο και δύο λόγια για το περιεχόμενό του.
1: Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 5 λογοτεχνικά έργα, τα οποία και τα αναλύουμε θεολογικά. Το κάθε λογοτεχνικό έργο εκπροσωπεί και ένα διαφορετικό λογοτεχνικό είδος. Δηλαδή έχουμε ένα θεατρικό, έχουμε ένα ποίημα, μία νουβέλα, ένα δοκίμιο και ένα διήγημα, τα οποία, όπως προείπα, αναλύονται με μια ματιά θεολογική. Το λέει άλλωστε και ο

0: προαναφέρετε κι εσείς στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, να δώσουμε στα παιδιά δηλαδή να καταλάβουν ότι τα κείμενα αυτά μας απασχολούν υπαρξιακά. Θέτουν δηλαδή, φωτίζουν υπαρξιακά ζητήματα και αναζητήσεις του ανθρώπου και δεν τα πλησιάζουμε θεωρητικά, ακαδημαϊκά. Και αυτό ίσως έχει έρθει να απαντήσει και πιθανώς και στους ακροατές μας, οι οποίοι ίσως σκεφτούν ότι μπορεί και να μην με ενδιαφέρει, μπορεί η ερμηνεία, η προσέγγιση να είναι δύσκολη ή μπορεί να είναι σε ένα τελείως θεωρητικό πλαίσιο. Και ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω, ότι γίνεται μια ανάλυση η οποία φωτίζει παραμέτρους της ζωής μας και πώς αυτά τα λογοτεχνικά κείμενα έρχονται να απαντήσουν σε υπαρξιακά ζητήματα της δικής μας ζωής.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι απλό για τους ακροατές να το διαβάσουν έτσι που μας ακούν. Απευθύνεται στο μέσο αναγνώστη, έτσι.
0: Νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται και στους ανθρώπους που έχουν ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης και αναζήτησης, θα έλεγα, αλλά και σε έναν άνθρωπο με μια πιο απλοϊκή προσέγγιση, διότι, το τονίζω αυτό, είναι κείμενα και ο τρόπος, και τα ίδια τα κείμενα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεολογικά προσεγγίζονται, που η στόχευσή μας ήταν να μιλήσουν στην καρδιά του ανθρώπου και όχι στη διάνοιά του.
1: Πολύ ωραία, πάτερ μου. Αν κρίνω, πατέρα Βασίλη, και από τα προηγούμενα βιβλία σας, κινείστε συγγραφικά σε χώρους όχι και τόσο συνηθισμένους για ιερείς, αλλά και γενικότερα για τα εκκλησιαστικά δεδομένα. Τι εννοώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Σε προηγούμενα βιβλία σας, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το 7ο, έχετε ασχοληθεί με την θεολογική προσέγγιση κινηματογραφικών έργων, όπως είχα πει και στο πρόλογο, του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό. Είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας γι' αυτό. Μας είχατε πει πολύ σπουδαία πράγματα. Με τη συμπόρευση λογοτεχνίας και Ευαγγελίου, αναλύοντας την περίφημη πορεία προς Εμαούς και άλλα πολλά. Γιατί αυτό είναι καθαρά ζήτημα προσωπικών ενδιαφερόντων, πατέρα Βασίλη?
0: Προφανώς, κυρία Χατζή, όλα αυτά αποτελούν ένα μέρος των δικών μου ενδιαφερόντων και της δικής μου αγάπης και για τα κείμενα αυτά και για όλα όσα προαναφέρατε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, η απορία την οποία θέτετε στο ότι η ενασχόληση ενός ιερέα, η συγγραφική του ενασχόληση με τέτοια θέματα δεν είναι και τόσο συνηθισμένη στον εκκλησιαστικό χώρο, είναι και εξαιτίας αυτών των στεγανών που έχουμε στη σκέψη μας, δηλαδή ότι έχουμε κατηγοριοποιήσει κάποια πράγματα, το αναφέρετε πάρα πολύ σωστά στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, όπως είναι, ας πούμε, η λογοτεχνία με την θεολογία. Και λειτουργούμε με αυτά τα στεγανά και ουσιαστικά αποποιούμαστε πράγματα τα οποία θα είχαν να πούν εξαιρετικά σπουδαία λόγια μέσα στη ζωή μας. Και επίσης ασχολούμαι με όλο αυτό το κομμάτι διότι θέλω να ανοίγουμε νέους δρόμους στην συνάντησή μας με τον Θεό. Και θέλω να δείξω ότι ο Θεός αγκαλιάζει, ξέρετε, όλα τα μήκη και τα πλάτη κάθε ανθρώπινης προσπάθειας που αγωνίζεται να κερδίσει τη ζωή και όχι απλώς να επιβιώσει ή να καλοπεράσει. Ξέρετε, πίσω από κάθε τέτοιο λογοτεχνικό έργο δεν κρύβεται ένας άνθρωπος που σηκώθηκε απλώς ένα πρωί και είχε μια έμπνευση και έγραψε κάτι. Πίσω από κάθε τέτοιο λογοτεχνικό έργο κρύβεται η αγωνία ουσιαστικά ενός ανθρώπου να ξεπεράσει τον θάνατο, να κερδίσει τη ζωή του σε ένα επίπεδο όχι της επιβίωσης. Είναι η προσωπική του αγωνία να απαντήσει στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία μαστίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη από τότε που ο καθένας μας καταλαβαίνει τον εαυτό του. Και μου έρχεται στο νου τώρα και θέλω να σας το αναφέρω, λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο πατήρ Δημήτριος Στανιλωάη, Άγιος πλέον, έχει καταταχθεί στη χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας, μεγάλος Ρουμάνος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος έλεγε ότι τα έργα της τέχνης, όπως και η λογοτεχνία άλλωστε, είναι έργο, έλεγε, του Αγίου Πνεύματος. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ένα ωραίο, λέει, λογοτέχνημα, ένα ωραίο ποίημα, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Μα δεν αποτελούν όλα αυτά ακόμα, λέει, το πλήρωμα ολόκληρης της πίστης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ασχολούμαι

0: όλο αυτό το κομμάτι και με τη λογοτεχνία, κυρίως και εξόγως με την ποίηση και με τον κινηματογράφο, γιατί παντού βλέπουμε αυτή η χώρα να είναι κατάστικτη από τα χνάρια του Θεού. Και είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να συναντηθεί ουσιαστικά, είτε γίνεται εκούσια αυτή η προσπάθεια, είτε γίνεται ακούσια, να συναντηθεί με το Θεό. Να συναντηθεί με αυτό που τον υπερβαίνει, που τον δίνει μια συνέχεια.
1: Γιατί έχει κατηγορηθεί, Πάτερ μου, στο παρελθόν, ας πούμε, η λογοτεχνία ή η ενασχόληση με τις ειδήσεις, ας πούμε, βλέπουμε τις ειδήσεις. Είχε κατηγοριοποιηθεί μια εποχή πολύ έντονα, θυμάστε, από το θεολογικό χώρο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε, γιατί κάνουμε ένα λάθος, κυρία Χατζή. Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε ένα έργο από το τρόπο ζωής του συγγραφέα του ή του δημιουργού του. Δηλαδή, εάν ξέρουμε ότι ένας συγγραφέας, ένας ζωγράφος, ένας σκηνοθέτης δεν ζει χριστιανικά ή δεν είναι χριστιανός, βάσει λοιπόν αυτής της θεώρησης κρίνουμε και το έργο του. Και δεν βλέπουμε το έργο αυτό τελώς. Και νομίζω ότι έχουμε κατατάξει τα λογοτεχνικά έργα ακριβώς σε έναν χώρο που δεν ασχολείται με την Εκκλησία και δεν ασχολείται με τη θεολογία, γιατί νομίζω τα έργα αυτά έχουν επικριθεί εξαιτίας πολλές φορές του ιδιαίτερου τρόπου, ας το πω έτσι, με τον οποίο έζησαν ή ζουν οι δημιουργοί τους. Ή ακόμα και επειδή ίσως ήταν και δημιουργοί που ήταν ανένταχτοι θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά, ή μπορεί και να ήταν άνθρωποι που κατά καιρούς είχαν εκφράσει κάποιες απόψεις που δεν συνάδουν με την θεολογία της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε όμως, και αυτή είναι η γνώμη μου, δεν μπορεί να κριθεί ένα έργο, ένα αριστούργημα, δεν μπορεί να κριθεί από τον τρόπο ζωής του συγγραφέα ή από τις επιμέρους σκέψεις που μπορεί να έχει.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας καλύψει και να μας κάνει, γιατί αυτό, ένα έργο τέτοιο θα μας έκανε καλό, θα έκανε καλό σε εμάς να το διαβάσουμε ή να το δούμε στο κινηματογράφο, και ανεξάρτητα από το πώς έζησε αυτός που το δημιούργησε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Μα εμείς συνδιαλεγόμαστε με το έργο τέχνης. Δεν έχουμε σαν πρότυπό μας τον συγγραφέα. Ενώ το αντίστοιχο στον εκκλησιαστικό χώρο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν γράψει σπουδαία πράγματα, αλλά εκεί έχουμε ως πρότυπο και τους ίδιους τους ανθρώπους. Γιατί ταυτίζονται πάρα πολύ με τα δημιουργήματά τους. Έχουν έναν ίδιο τρόπο ζωής. Οπότε το συναντούμε αυτό στην Εκκλησία μέσα, να ταυτιζόμαστε με τους Αγίους, με τους συγγραφείς, να εμπνεόμαστε, ενώ στο λογοτεχνικό χώρο αυτό δεν είναι απαραίτητο.
1: Ακριβώς. Σε κάθε τώρα ποιοτικό έργο τέχνης, Πατέρα Βασίλειε, όπως αναφέρεται και στο πρόλογο του βιβλίου σας, μπορούμε να βρούμε μια λάμψη της παρουσίας του Θεού. Ίσως με αυτό να απαντήσουμε και παρακάτω, πάνω σε αυτό που λέμε. Γιατί στο βιβλίο σας αυτό επιλέξατε να ασχοληθείτε με τη λογοτεχνία και όχι με μια άλλη μορφή τέχνη?
0: Πολύ όμορφη ερώτηση, κυρία Χατζή, γιατί καταρχήν, όπως και προείπα, αγαπώ πάρα πολύ τη λογοτεχνία. Και επέλεξα τη λογοτεχνία γιατί θεωρώ ότι είναι κυρίαρχη, ξέρετε, η σημασία του λόγου στη ζωή μας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάθε άλλη μορφή τέχνης προς Θεού, θεωρώ όμως ότι η κυρίαρχη μορφή τέχνης για μένα προσωπικά είναι η λογοτεχνία, διότι έχει μια τεράστια δυναμική ο λόγος. Ξέρετε, μέσα από το λόγο κοινωνούμε την ύπαρξή μας, συνδεόμαστε, υπάρχει μια μεσότητα στο λόγο. Επίσης η λογοτεχνία θεωρώ ότι είναι ένας χώρος ευρύς. Έχει, αν μπορώ να το πω έτσι σχηματικά, έχει πάρα πολλά δωμάτια, έχει πάρα πολλούς τρόπους όπου ο καθένας μπορεί να βρει και έναν δικό του χώρο ανάπαυσης. Δηλαδή έχει το θεατρικό έργο, έχει το δοκίμιο, έχει την νουβέλα, έχει το διήγημα, έχει την ποίηση, έχει πάρα πολλά πράγματα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βρει το τι του ταιριάζει καλύτερα. Επίσης, όσον αφορά τις άλλες μορφές τέχνης, Φερρυππίν είναι ένας ζωγραφικός πίνακας. ένα χαρακτικό έργο, ένα αρχιτεκτόνημα, δεν μπορείς εύκολα να το αποκωδικοποιήσεις, να το ερμηνεύσεις. Πηγαίνουμε φερρυπίν σε ένα μουσείο και βλέπουμε ένα γλυπτό, βλέπουμε ένα ζωγραφικό πίνακα, στεκόμαστε αλλά δεν ξέρουμε να διαβάσουμε το έργο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η λογοτεχνία όμως έχει τη δυνατότητα να σου εξηγεί, κατά κάποιο τρόπο να σε οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Πολλές φορές διαβάζοντας, έστω και αν δεν είσαι επεπαιδευμένος, διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό έργο, η ίδια η πλοκή σε βοηθά, ταυτίζεσαι με τη διήγηση, συνοδοιπορείς με τους ήρωες. Στον περισσότερο, νομίζω τις περισσότερες φορές η λογοτεχνία αφορά τη ζωή μας. Οπότε σε παίρνει από το χέρι και σε βάζει μέσα στη διήγηση. Έχει μια αμεσότητα δηλαδή ο λόγος, έχει μια αμεσότητα το λογοτέχνημα, η λογοτεχνία. Γι' αυτό νομίζω και εκτός της αγάπης μου, όπως προείπα, που έχω για τη λογοτεχνία, επέλεξα στο βιβλίο μου αυτό να ασχοληθούμε με αυτή τη μορφή τέχνη.
1: Έτσι. Συνομιλούμε για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους με τον πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου, ο οποίος μας μιλάει για το νέο του βιβλίο «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Πρόκειται για λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Μπορείτε να τα βρείτε δηλαδή σε όλα τα βιβλιοπωλεία και να το παραγγέλλετε και από τον εκδοτικό οίκο. Πατέρα Βασίλειε, κοιτάζοντας ένας ακροατής μας τα λογοτεχνικά έργα που αναλύεται, θα διαπιστώσει πως δεν πρόκειται για θρησκευτικά έργα, έστω και με την ευρύτερη έννοια του όρου και όχι την αμιγώς ορθόδοξη. Και το ερώτημα το οποίο πιθανώς θες είναι γιατί να διαβάσει και τα ίδια τα έργα αλλά και την ανάλυση που έχετε κάνει.
0: Ξέρετε, κυρία Χατζή, θα σας μιλήσω και από την πλευρά λίγο και του αναγνώστη, όχι μόνο του συγγραφέα. Ενθουσιάζομαι να διαβάζω πράγματα τα οποία μου ανοίγουν καινούργιους ορίζοντες κατανόησης και της ζωής μου και του κόσμου. Με ενθουσιάζει το να γεύομαι πρωτόγνωρες εμπειρίες, αναγνωστικές και όχι μόνο. Οπότε στο ερώτημά σας, στο γιατί ένας ακροατής μας, ένας ακροατής του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, ένας ορθόδοξος χριστιανός, να παρακινηθεί, από τι μπορεί να παρακινηθεί για να διαβάσει και τα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα αλλά και την ανάλυση που εμείς κάνουμε, θα απαντήσω με έναν απλό τρόπο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία επιτέλους να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο στη ζωή μας, το οποίο, ξέρετε, γίνεται και εύκολα, γίνεται και ανέξοδα. Φερρυπίν, για να δεις έναν Van Gogh, για να δεις έναν Παρθενώνα, για να δεις ένα γλυπτό του Ροντέν, πρέπει να ταξιδέψεις, να πας σε μια άλλη χώρα, να δαπανίσεις πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλά χρήματα. Για ένα όμως λογοτεχνικό αριστούργημα χρειάζεται λίγος χρόνος και λίγα ευρώ. Γιατί να μην το κάνεις? Γιατί να μην δώσεις στη ζωή σου την ευκαιρία με έναν τόσο άμεσο τρόπο να δοκιμάσει κάτι που είναι πραγματικό αριστούργημα? Και επίσης, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό, γιατί να διαβάσω τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα και γιατί να διαβάσω και την ανάλυσή τους, είναι γιατί υποκρύπτεται πίσω από το ερώτημα αυτό ή πίσω από την διερώτηση αυτή, αν θέλετε, υποκρύπτεται μία αντίληψη την οποία έχουμε δυστυχώς στον εκκλησιαστικό χώρο, να περιορίζουμε τον Θεό όπου εμείς θέλουμε ή όπου θεωρούμε ή αναμένεται να βρεθεί, δηλαδή μέσα σε θρησκευτικά έργα, σε θρησκευτικά, σε μια θρησκευτική γραφή ή σε θρησκευτικά έργα τέχνης γενικότερα. Και μου έρχεται στο νου ένας καταπληκτικός στίχος του Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος λέει: «Λάμπει μέσα μου εκείνο που αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει». Και για μένα, ξέρετε, αυτός ο στίχος είναι συγκλονιστικός.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Διότι, ξέρετε κάτι, δίνει την μαρτυρία αυτής της ελευθερίας που έχει ο Θεός να πνέει τα χαρίσματά του όπου εκείνος θέλει, χωρίς να περιορίζεται, χωρίς πολλές φορές ο άνθρωπος να το γνωρίζει και ο ίδιος. Δηλαδή, μπορεί ο ίδιος ο συγγραφέας, μέσα από το ποίημά του, μέσα από το δοκίμιό του, μέσα από το οποιοδήποτε λογοτέχνημά του, να καταθέτει μια συγκλονιστική μαρτυρία συνάντησης με τον Θεό ή οικείωσης του Θεού ή ενός τρόπου να ακολουθηθεί ο Θεός χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Και βέβαια, και επιπλέον μία απάντηση στο ερώτημά σας θα είναι ότι στη λογοτεχνία δεν βρίσκουμε τον Θεό όπως τον συναντάμε στις συγγραφές και στο παράδειγμα ζωής ενός Αγίου. Στον χώρο, ξέρετε, της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που θα έλεγα ότι λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα και το οποίο φωτίζει μέσα μας τον αναγνώστη μια αντάβια μιας βαθιάς κατανόησης. Μια έκπληξη πορείας μας μέσα στο σκοτάδι, μια παρηγοριά, μια ελπίδα, η οποία είναι για όλους, αλλά χρειάζεται μια προσωπική αποδοχή. Και καμιά φορά, και σας το καταθέτω αυτό και σαν αναγνώστης μιλάω τώρα, αισθάνομαι, ξέρετε, ότι ο Θεός πολλές φορές ίσως να αισθάνεται και ο ίδιος πιο άνετα παραμένοντας στον χώρο και τις γραφές ενός ανθρώπου που δεν αυτοπροσδιορίζεται ως θρησκευόμενος, ίσως γιατί και ο Θεός θέλει να περνά έτσι απαρατήρητος, να βαδίζει ήσυχα και αφανώς τις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, παρά πολλές φορές τις βαρύγδουπες συγγραφές και τον τρόπο των δικό μας, των θρησκευτικών δηλαδή ανθρώπων, που πέφτουμε στην παγίδα να βεβαιώνουμε πολλές φορές πως ξέρουμε, επιμένοντας να στριμώχνουμε το Θεό στις δικές μας μόνο αντιλήψεις.
1: Έτσι. Έτσι, νομίζω ότι η απάντησή σας είναι εξαιρετική, μας κάλυψε πάρα πολύ. Τώρα, πατέρα Βασίλη, εκτός από το ασυνήθιστο περιεχόμενο, ένα άλλο χαρακτηριστικό, αν μου επιτρέπετε, των βιβλίων σας, είναι και οι ασυνήθιστοι τίτλοι τους και πρωτότυποι. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για τον τίτλο του καινούριου αυτού βιβλίου, αλλά και να μας δώσετε επιγραμματικά και μια ιδέα για το περιεχόμενο των 5 λογοτεχνικών κειμένων που αναλύονται μέσα σε αυτό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το που τα επισημαίνετε όλα αυτά, κυρία Χατζή, διότι σαν συγγραφές πολλές φορές σκέφτομαι γράφοντας κάτι ή δίνοντας ένα τίτλο σε ένα έργο μου, σε μια συγγραφή μου, πάντοτε σκέφτομαι άραγε θα καταλάβει κανείς, θα το σκεφτεί κάποιος, θα μπορέσει να σταθεί, θα μπορέσει να υποψιαστεί ότι ένας τίτλος φέρει πίν, μιας και αναφερθήκατε στον τίτλο του βιβλίου, δεν μπήκε τυχαία, αλλά εκφράζει κάτι. Ξέρετε, ο τίτλος του καινούργιου μου βιβλίου αυτού, «Χρυσές ζωής, αέρα, θύσα ως εμάς», θεωρώ ότι συμπεριλαμβάνει όλο το πολύτιμο αυτών των έργων, των λογοτεχνικών, και εκφράζει και τον τρόπο της σχέσης μας μαζί τους. Έβαλα τη λέξη το επίθετο χρυσός, διότι τα κείμενα που μας απασχολούν μέσα στο βιβλίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, αποτελούν μια πολύτιμη, μονάκριβη παρακαταθήκη των δημιουργών τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, ξέρετε, μια παρακαταθήκη, θα έλεγα, μυστηρίου και μυστικών τοπίων, κρυμμένων, θα έλεγα, μέσα σε μια πυκνή, άγνωστη βλάστηση λέξεων. Και είναι αέρας ζωής, χρυσές ζωής αέρα, γιατί τα κείμενα αυτά δεν είναι κείμενα, ξέρετε, παραλίας. Δεν είναι κείμενα τα οποία τα διαβάζει κάποιος για να διασκεδάσει, για να περάσει τον χρόνο του, για να χαρεί ή για να πει ότι διάβασα απλώς ένα κείμενο. Είναι κείμενα τα οποία ζωογονούν. Καθώς αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση, διαβάζοντας εγώ αυτά τα λογοτεχνικά κείμενα, και όχι μόνο αυτά αλλά και άλλα, αναπνέω και διαβάζουμε για να ζήσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές σε δύσκολες και όχι μόνο περιστάσεις κρατιόμαστε, και θα με καταλάβεις αυτό που λέω τώρα που, και που θα πω καλύτερα, θα με καταλάβει ένας άνθρωπος που είναι βιβλιοφίλος, όχι με την έννοια ότι συλλέγει βιβλία, ότι διαβάζει, ότι ζει μέσα από τα βιβλία. Θα με καταλάβεις αυτό που θα πω, ότι σε δύσκολες και όχι μόνο περιστάσεις κρατιόμαστε κυριολεκτικά στη ζωή από ένα βιβλίο, όπως σε καιρό λοιμού κάποιος κρατιέται στη ζωή από μια μπουκιά ψωμί. Αυτή είναι η σχέση μας. Είναι ένας ζωογόνος αέρας η λογοτεχνία. Και η παράκληση που υπάρχει στον τίτλο, η παράκληση, ξέρετε, «Φύσα ως εμάς», είναι η ευχή που διαπνέει την προσπάθειά μου αυτή. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι να γίνουν μέτοχοι αυτού του θησαυρού, αυτής της ζωής. Γι' αυτό ξέρετε και ότι δεν περιορίστηκα στο γεγονός ότι 20, 30, 40 άνθρωποι την χρονιά που κάναμε αυτές τις συνάξεις και ερμηνεύσαμε αυτά τα κείμενα, δεν περιορίστηκα μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι είχαν ακουστεί από αυτούς, και να κλείσω την αναζήτησή μου μόνο σε εκείνη την προσπάθεια. Ήθελα να γίνει εκείνη η προσπάθεια η αφορμή ώστε να βγουν αυτά τα κείμενα, να βγει αυτή η προσπάθεια, να βγει αυτή η ανάλυση σε περισσότερο κόσμο. Και γι' αυτό δουλεύτηκε αυτό το βιβλίο, δουλεύτηκε πάρα πολύ καιρό, είναι προϊόν ενός μεγάλου κόπου, γιατί πολλά πράγματα μπήκαν στη συνέχεια επιπλέον από αυτά που είχαν υποθεί τότε, και ήθελα όλο και περισσότερος κόσμος να γίνει κοινωνός αυτής της ομορφιάς. Και μιας και μου είπατε για το να δώσουμε και κάπως επιγραμματικά και το περιεχόμενο αυτών των 5 λογοτεχνικών κειμένων που αναλύονται στο βιβλίο μας, μέσα για να πάρουν και οι ακροατές μας μια μικρή έτσι γεύση του τι συμπεριλαμβάνεται μέσα στο βιβλίο, εκτός από την εισαγωγή που έχω γράψει, μια εισαγωγή αναφερόμενος στη σχέση της λογοτεχνίας με τη θεολογία και όλο αυτό το κομμάτι, ξεκινάμε με ένα θεατρικό, με το πρώτο έργο το οποίο αναλύουμε, που είναι η μικρή μας πόλη, του Thornton Wilder, ενός Αμερικανού συγγραφέα, και το περιεχόμενο ότι είναι η ζωή των κατοίκων μιας φανταστικής πόλης του Αμερικανικού Νότου, μέσα από την οποία σκιαγραφείται η καθημερινή ζωή των ανθρώπων, οι έννοιες του έρωτα και του γάμου, ο θάνατος και η αιωνιότητα. Το δεύτερο έργο το οποίο αναλύουμε είναι η μπαλάντα του Ούρι. Είναι ένα ποίημα, η στίχη είναι γραμμένη από τον Ίγκο Γκάτσο και έχει γίνει και η γνωστή μελοποίησή του βέβαια από τον Μάνο Χατζηδάκη, και στους στίχους του ποίηματος αυτού αποτυπώνεται η προσπάθεια του ανθρώπου να ισορροπήσει βαθιά μέσα του, μετεωριζόμενος ουσιαστικά στο μετέχμιο υλικού και πνευματικού, σωματικού και ψυχικού, μεταξύ του ουρανού και της γης. Το επόμενο είναι μια νουβέλα. Μια νουβέλα από τον μεγάλο Γάλλο συγγραφέα Αντρέ Ζιντ. Η νουβέλα είναι η στενή πύλη, η οποία πραγματεύεται τα μεγάλα ζητήματα του έρωτα και της θυσίας, της επιρροής που ασκεί η θρησκεία και η πίστη στις επιλογές των ανθρώπων για την αρετή της αγιότητας, μέσα από την πορεία δύο βασικών ηρώων του έργου, που είναι ο Ζερόμ και η Αλίσα. Το επόμενο είναι η Πείνα και η Δίψα, είναι δοκίμιο από τον αείμνηστο Χρήστο Γιαναρά, στο οποίο αναλύεται η έννοια του πάθους, αλλά με το θετικό πρόσημο, όχι με το πρόσημο της αμαρτίας που υπάρχει στον εκκλησιαστικό χώρο, με αυτή την ορμή της ζωής δηλαδή. Και το αναλύει ο συγγραφέας, και πάνω σε αυτό και εμείς κάνουμε μια θεολογική ποιμαντική προσέγγιση. Αναλύει τις έννοιες της μοναξιάς ως πάθους, της δίψας του απολύτου και της αγάπης. Και το τελευταίο, με το οποίο ολοκληρώνεται και το βιβλίο, είναι ένα διήγημα, η Φάλαινα, του Πολ Γκαντέν, πάλι ενός Γάλλου μεγάλου συγγραφέα, όπου υπάρχει πρωταγωνιστή ένα ζευγάρι, το οποίο είναι ένα καυκικό, θα έλεγα, καυκικής ατμόσφαιρας διήγημα, το οποίο περιγράφει την συνάντηση ενός ζευγαριού, το οποίο ζει σε μια υπαρξιακή ραστόνη, με μια φάλαινα η οποία έχει εξοκύλει στις ακτές και βρίσκεται σε μια κατάσταση θνησιμαία. σε μια κατάσταση αποσύνθεσης. Και μέσα από τη συνάντηση αυτή ο συγγραφέας ουσιαστικά αναδεικνύει την πτώση που έχει το μεγαλείο, αυτό που πριν θεωρούταν ένα τεράστιο κήτος όλο ζωντάνια στον ωκεανό, τώρα να είναι μια ογκώδης μάζα σε αποσύνθεση, και παράλληλα με αυτό το γεγονός θέτει τα ζητήματα του εύθραστου της ύπαρξης, ενός καταραίοντος πολιτισμού και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια γενική, αν θα θέλαμε σε πολύ έτσι αδρές γραμμές, σκιαγράφηση του περιεχομένου του βιβλίου.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα κείμενα, έτσι, και φυσικά και οι στοχασμοί πάνω σε αυτά. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας έτσι και φτάνοντας προς το τέλος εκπομπής, Πατέρα Βασίλη, για την πολύ όμορφη συζήτησή μας, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου σας που με άγγιξε πάρα πολύ, και να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα μικρό σχόλιο. Η λογοτεχνία είναι η δύναμη της υποψίας. Ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να θεωρήσει αυτό που τον περιβάλλει ως οριστικό και τελεσίδικο. Αρνείται να πιστέψει ότι το πραγματικό είναι και παντοτινό, και με τα υλικά του πραγματικού δημιουργεί αυτό που δεν φαίνεται, το παντοτινό. Τοποθετεί τον εαυτό του και τον κόσμο στην αρχή του πάντα. Νομίζω ότι λέει πάρα πολλά, αλλά θα ήθελα και τη δική σας έτσι ανάλυση όσο μας μένει.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο, συγκινήθηκα τώρα και που το διαβάζετε, παρότι είναι ειδικά μου λόγια, αλλά συγκινήθηκα όχι γιατί το έχω γράψει εγώ, αλλά γιατί, πώς το πω, ανελκύω από το βάθος το νόημα αυτό των λέξεων.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, όσον αφορά εμένα, είναι η διαμαρτυρία ότι η ζωή αυτή, ξέρετε, δεν μου φτάνει. Δεν επαρκεί για όλο αυτό το οποίο εγώ, και πιστεύω και ο κάθε ένας άνθρωπος, αισθάνεται μέσα του ως ορμή ζωής, δημιουργικότητας, προσφοράς, αγάπης. Η ζωή αυτή δεν μας φτάνει. Και είναι η προσπάθειά μας, και η λογοτεχνία νομίζω σε αυτό εδράζει την ύπαρξή της, στην διαμαρτυρία αυτή ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν άλλο κόσμο. Είναι η υποψία και η επιθυμία που έχουμε για μια συνέχεια. Θέλουμε να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν μπορεί η ύπαρξη να τελειώσει σε αυτά τα λίγα γήινα χρόνια. Και αν θα μπορούσα έτσι να δώσω και μια έτσι σκέψη μου πάνω στο απόσπασμα στο οποίο διαβάσατε, θα ήταν ότι η λογοτεχνία είναι η άλλη όψη του μυστηρίου που λέμε μέσα στην Εκκλησία. Ως μυστήριο μέσα στην Εκκλησία εννοούμε την έξοδο του ανθρώπου στη θέα του πραγματικού, του αληθινού. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα πέραν της προφανούς, η οποία είναι εξίσου αληθινή. Το μυστήριο δίνει πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο και σου δημιουργεί την αίσθηση, την προοπτική αυτής της συνέχισης. Νομίζω ότι η λογοτεχνία με τα δικά της υλικά και με το δικό της τρόπο είναι η άλλη όψη αυτού του μυστηρίου. Το κάθε λογοτέχνημα ουσιαστικά δημιουργεί αυτό που θέλει ο άνθρωπος να υπάρχει πέραν του προφανούς. Να υπάρχει μια αιωνιότητα, να υπάρχει μια συνέχιση. Yeah. Όχι σε γραμμική πορεία, σε ευθεία γραμμική πορεία, αλλά σε μια αδιάκοπη εξέλιξη, ποιότητα και ομορφιά.
1: Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, Πατέρα Βασίλη. Η συζήτησή μας, ας πούμε, νομίζω ότι μας αφήνει μια πολύτιμη υπενθύμηση ότι μέσα στο πραγματικό, ας πούμε, υπάρχει πάντα ένας ανοιχτός ορίζοντας, έτσι, μια δυνατότητα, μια αναζήτηση, μια προσμονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
0: Γιατί το πραγματικό, κυρία Χατζή, αυτό που βλέπουμε δηλαδή και αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, δεν εξαντλεί την αλήθεια.
1: Ναι. Έτσι. Να ελπίσουμε και σε επόμενο βιβλίο να σας έχουμε πάλι εδώ να μας μιλάτε για την.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους, και εσάς προσωπικά και τους ακροατές μας για την ακρόαση.
1: Πολλές ευχές από όλους τους ακροατές στο πρόσωπό σας, και θα θέλαμε και την δική σας ευχή σε εμάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φίλοι μας, ίσως τελικά η λογοτεχνία, όπως ακούσαμε, να μην είναι απλώς αφήγηση, αισθητική απόλαυση, αλλά μια πράξη αντίστασης έτσι, στο κλειστό του κόσμου. Είναι μια σιωπηλή μαρτυρία ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί που νομίζουμε. Θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Βασίλη Χριστοδούλου για την παρουσία, για το λόγο του. Επαναλαμβάνω, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», το βιβλίο του, υπότιτλος «Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή», από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Εδώ να προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο κλείνοντας. «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», ένα μεστό και πολυδιαβασμένο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Πρόκειται, φίλοι μας, για μια λεπτομερή θεολογική ανάλυση όλου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, με πολλές μαρτυρίες και εξιστορήσεις πνευματικών εμπειριών κληρικών, πιστών και Αγίων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που τους έχει αποκαλυφθεί το μέγα μυστήριο. «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την άψογη τεχνική υποστήριξη που κάνει αυτή τη συνομιλία που είχαμε να φτάνει σε εσάς με καθαρότητα. Να είστε όλοι καλά, καλή και ευλογημένη συνέχεια. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Ιεραρχικής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Την εκπομπή του περιοδικού για μια ακόμη Παρασκευή. Είμαστε μαζί εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς, για να συζητήσουμε για ένα ακόμα αφιέρωμα, το αφιέρωμα του μηνός που διανύουμε, του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, τεύχος 375, με θέμα την ενοχή. Για την επικοινωνία σας με το περιοδικό μπορείτε να καλέσετε στο 210-46-21-440, να ρωτήσετε ότι σας ενδιαφέρει για το περιοδικό, να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, να δείτε τους τρόπους συνδρομής, και αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια για το περιοδικό, και γι' αυτό πάντα παρακαλούμε από την εκπομπή αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο δυνατό να κάνετε μια συνδρομή ή να κάνετε δώρο μια συνδρομή σε κάποιους δικούς σας, για να μπορεί το περιοδικό να συνεχίσει να υπάρχει και να εκδίδεται. Εδώ στην εκπομπή αυτή είμαστε ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο διευθυντής του περιοδικού, ο Χρήστος Καπαγερίδης, δάσκαλος και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Όπως είπαμε προηγουμένως, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε περί ενοχής.

0: σημερινή λοιπόν εκπομπή θα μιλήσουμε για το τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, το τεύχος 375, με τίτλο «Περί ενοχής». Το τεύχος αυτό μπορείτε να το βρείτε βεβαίως στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, αλλά και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Και θα ήταν καλό να το πάρετε. Νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα μέσα σε αυτό, αναφερόμενα σε αυτό το δύσκολο θέμα, κατά τα άλλα, το περί ενοχής, πώς το βλέπουμε από εκκλησιαστικής πλευράς, πώς το βλέπουμε από ψυχολογικής πλευράς, αλλά και ένα συνδυασμό αυτών των δύο, που βεβαίως μας δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, όσο είναι δυνατόν, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού και το μικρό χώρο αυτό που έχουμε και το μικρό βήμα αυτό που έχουμε, αλλά και στη σημερινή εκπομπή να δούμε λίγο τι είναι η ενοχή, ποια είναι η σχέση της με την αμαρτία, ποια είναι η σχέση της με τον νόμο, ενδεχομένως και πώς λειτουργεί σήμερα μέσα στο σύγχρονο άνθρωπο. Θα να διαβάσω λίγο τα περιεχόμενα, την εισαγωγή, ένα κείμενο του Γιώργου Ανανιάδη, «Η αμαρτία και ενοχή» του πρωτοπρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα, «Η αμαρτία και ο ψυχολογικός φόβος της ατομικής ενοχής» του μακαριστού Χρήστου Γιαναρά, «Ο καταφαντασίαν χριστιανός» του μακαριστού Ιωάννη Κορναράκη, «Προπατορικό αμάρτημα, κληρονομική ενοχή και τιμωρία ή τραγωδία ασθενείας και μετάνοια» του Νίκου Ματσούκα, «Η ενοχή ως δώρο» της Βασιλικής Κορονέου, «Περί ενοχής» της Κατερίνας Αθηνιώτη Παπαδάκη, «Οι δυσκολίες στην αντιμετώπιση της ενοχής κατά την ψυχοθεραπεία και την ποιματική φροντίδα» του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κουφινά, «Η τιμή του Θεού και η ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης» του Δημητρίου Τσελεγκίδη, «Συγχώρηση και Entschuldigung, αποκατάσταση σχέσης ή αναγνώριση ενοχής» του Χρήστου Καπαγερίδη, «Σχόλιο στην παραβολή του πονηρού δούλου» του Ιωάννου Κορναράκη, και «Ενοχή, έναρξη πορείας προς τη μετάνοια ή απομάκρυνση από αυτή» του πρωτοπρεσβυτέρου Ελισαίου Κινούση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, εγώ θα έλεγα, από το κείμενο του Ιωάννου Κορναράκη, «Ο καταφαντασία χριστιανός», ο οποίος ξεκινάει λέγοντας το εξής: «Είναι γεγονός ότι κάθε πιστός έχει τη δική του πίστη. Η πίστη αυτή, κατά το πνευματικό της περιεχόμενο, διαφέρει από την πίστη κάθε άλλου πιστού, επειδή κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κληρονομικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά σκέψης και τρόπου ζωής. Έχει τη δική του βιολογική ιδιοσυγκρασία. Έχει τη δική του παιδεία και μόρφωση. Έχει τη δική του γεύση εκκλησιαστικής ζωής. Τη δική του στάθμη πνευματικής προκοπής. Τέλος, ανήκει σε έναν ορισμένο ψυχολογικό τύπο». Νομίζω ότι ο μακαριστός καθηγητής το θέτει πολύ σταθερά, ότι ο κάθε πιστός έχει τη δική του πίστη. Βεβαίως, μέσα στο πλαίσιο της πίστης, της κοινής πίστης στην Εκκλησία, αλλά εδώ διαπιστώνει το πώς βλέπει ο κάθε πιστός την Εκκλησία, βλέπει την ίδια του την πίστη, βλέπει τη σχέση του με τον Θεό, και όλο αυτό έρχεται να γίνει αργότερα ένας μηχανισμός, ένας πνευματικός μηχανισμός, ο οποίος τον οδηγεί στον τρόπο που θα δει την αμαρτία. Και βεβαίως το λέει και ο ίδιος ο καθηγητής, ότι όχι μόνο την αμαρτία, αλλά και αυτά που μένουν μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, και πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Την αντιμετωπίζει με ευθύτητα, την αντιμετωπίζει με έναν τρόπο που του δημιουργεί μια αντίθεση με έναν νόμο και τελικά είναι ένοχος. Αυτό θα δούμε στη συζήτηση παρακάτω.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι είναι μια καλή εισαγωγή η προσέγγιση αυτή του μακαριστού καθηγητή του Ιωάννου του Κορναράκη. Μας βοηθάει να εισαχθούμε στο θέμα της ενοχής. Σίγουρα η πίστη μας, σίγουρα η αλήθεια, η αλήθεια του Θεού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι αφηρημένο και αόριστο. Όμως αυτή την αλήθεια που είναι συγκεκριμένη και πραγματική, έρχεται κάθε άνθρωπος να την προσεγγίσει, έρχεται κάθε άνθρωπος να τη βιώσει, έρχεται κάθε άνθρωπος να την εκφράσει. Και εκεί αρχίζει και μπαίνει μέσα αυτό που λέμε το υποκειμενικό στοιχείο, εκεί αρχίζει αυτό που λέμε η πίστη του καθενός. Μέσα στα πλαίσια αυτά, μέσα σε ακριβώς αυτό το πλαίσιο, είναι νομίζω που το ζήτημα της ενοχής ως μια πραγματικότητα που βιώνεται τον άνθρωπο με ένα πολύ υποκειμενικό τρόπο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ενοχή, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι κατανοεί ο καθένας και τι αισθάνεται και τι βιώνει ως εμπειρία τέτοια. Ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται την πίστη, ανάλογα πώς αντιλαμβάνεται αυτό που ο Θεός του δίνει. Η ενοχή λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο τολμούμε και εμείς να το αγγίξουμε, γνωρίζοντας ότι σε ένα τεύχος δεν μπορεί να καλύψεις όλα όσα οι άνθρωποι αισθάνονται και όλα όσα οι άνθρωποι κατανοούν πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα τα οποία αξίζει σήμερα να θυχθούν. Και έχω την αίσθηση ότι τα κείμενα του τεύχους αυτού καταφέρνουν να κινηθούν μέσα σε μια δύσκολη ισορροπία. Γιατί το θέμα της ενοχής κινείται συνήθως τα άκρα.
0: Και τα άκρα αυτά είναι από τη μία πλευρά έτσι όπως πολύ ωραία ο Χριστός Γιαναράς, από τη μία πλευρά είναι η αντίληψη και η κατανόηση τελικά του τι είναι αμαρτία, δηλαδή το πώς ο άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στη σχέση του με το Θεό, έχοντας ζήσει και ζώντας σε μια δυτική κοινωνία, όπως λέμε, σε ένα δυτικό τρόπο ζωής, όπου το βάρος μπαίνει όταν υπάρχει ο νόμος. Όχι ο νόμος, η δικαιοσύνη κατά άνθρωπο, αλλά αυτό που στη Δυτική Εκκλησία ως επιτοπλίστων έχει καθιερωθεί και έχει δομηθεί, οπότε εκεί έχει πλαστεί και η σκέψη του δυτικού ανθρώπου και στην ουσία και η αντιμετώπιση του στη σχέση με το Θεό, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο νόμος του Θεού είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε καθημερινά σε σύγκρουση ή αποδεχόμαστε. Λέει λοιπόν ο Γιαναράς ότι πόσο λυτρωτική είναι για τον άνθρωπο και ξεχωριστά για τον σημερινό άνθρωπο η ταύτιση της αμαρτίας, όχι με την παράβαση και την ενοχή, αλλά με την αποτυχία και αστοχία. Η αντίληψη που δημιουργήθηκε στα χριστιανικά περιβάλλοντα της Δύσης και που ταύτισε την αμαρτία με την νομική παράβαση, όπως και τη σωτηρία με την ατομική δικαίωση και εξιλέωση, συνέδεσης ανθρώπινες συνειδής στη χριστιανική ηθική με ένα πλήθος αδιεξόδων ψυχολογικών συμπλεγμάτων.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Χρήστος Γιαναράς, ξέροντας πολύ καλά, έχοντας βιώσει από πολύ μικρός αυτή την ατμόσφαιρα, μας καταθέτει κάτι που είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι η ενοχή μπορεί να βιωθεί από έναν άνθρωπο και μάλιστα από έναν πιστό ως μια πραγματικά πολύ ασφυκτική ψυχολογική κατάσταση, η οποία τον οδηγεί κοντά στο Θεό με μια βία. Χρωστάει ο άνθρωπος στο Θεό, οφείλει τα πάντα, και αυτό και βλέπει κανείς ότι, όπως είπατε, στη δυτική χριστιανοσύνη τονίζεται πάρα πολύ το τι ο Θεός έχει κάνει για τον άνθρωπο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, ο Θεός συντηρεί τον άνθρωπο, ο Θεός σαρκώθηκε τον άνθρωπο, ο Θεός σταυρώθηκε για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο χρέος, που αυτό το χρέος πέφτει βαριά πάνω στην πλάτη του ανθρώπου, χρωστάει λοιπόν ο άνθρωπος, και αφού χρωστάει λοιπόν ο άνθρωπος, θα πρέπει να ακούει το Θεό. Και αν δεν ακούει το Θεό, τότε είναι ένοχος απέναντι στο Θεό, τότε είναι λίγος απέναντι στο Θεό, και έτσι μέσα σε αυτά τα πλαίσια δημιουργείται μια πολύ ασφυκτική ατμόσφαιρα, όπου είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να καλλιεργηθεί αυτό που λέμε αγάπη για το Θεό, ζεστασιά, μια σχέση ζεστή, μια σχέση ευγνωμοσύνης, γιατί πραγματικά ο Θεός κάνει τόσα πράγματα για τον άνθρωπο, αλλά τα κάνει με ένα τόσο διακριτικό και λεπτό τρόπο που ποτέ δεν ζητά αυτό που λέμε, δεν στέλνει το λογαριασμό, δεν σου ζητά τελικά να εξοφλήσεις όλο αυτό το χρέος Γιατί τελικά το χρέος αυτό για το χριστιανό, για την παράδοσή μας, είναι χάρισμα, είναι η χάρις του Θεού, είναι δώρο του Θεού. Αυτή είναι λοιπόν μια πολύ διαφορετική προσέγγιση, που όμως για πολλά χρόνια, αλλά και σήμερα νομίζω, και ο καθένας μας μπορεί μέσα του κάποιες στιγμές να μπερδεύει ακριβώς αυτές τις λεπτές, τα λεπτά νοήματα, και να αισθάνεται και να εισάγει την πίστη του σε ένα νοητικό υπόβαθρο.
0: Και στο κείμενο του ο πρωτοπεριδίτερος Σταύρος Κοφινάς, η επίρρωση είναι αυτό που λέτε, λέει το εξής, ότι στην Καινή Διαθήκη στους Πατέρες η άμεση χρήση των όρων ενοχή ή ένοχος αποφεύγεται εξαιτίας της δικανικής σημασίας τους, διότι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης δεν είναι προσκολλημένο στο γράμμα του νόμου. Ξέρουμε πόσο στεναρά αντιτάχθηκε ο Χριστός στη στενά τυπική ερμηνεία του θρησκευτικού νόμου κατά τις αμέτρητες συγκρούσεις του με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ο Χριστός κηρύχθηκε ένοχος και θανατώθηκε επειδή σύμφωνα με τους γραμματείς και τους φαρισαίους δεν ακολούθησε το γράμμα του νόμου, αλλά αυτή η καταδίκη, η βασισμένη σε δικανικούς όρους, ανατράπηκε με την Ανάστασή του. Και τελικά αυτή είναι το κλειδί και η απάντηση, είναι η Ανάσταση του Χριστού, επειδή αγαπάει τον άνθρωπο. Ούτε ο Χριστός ούτε ο Θεός χρωστάει στον άνθρωπο, και προφανώς ο άνθρωπος δεν χρωστάει στον Θεό. Ταυτόχρονα όμως ο άνθρωπος πρέπει να δείχνει ευγνωμοσύνη. Εδώ είναι ο εκκλησιαστικός όρος για το πώς σχετίζεται ο άνθρωπος με το Θεό και με τους ανθρώπους. Επειδή το έλεος του Θεού είναι μεγάλο, επειδή η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου πρέπει να είναι το ίδιο μεγάλη. Όχι η ενοχή του, αλλά η ευχαριστία του και αυτό που πρέπει να ανταποδώσει, όχι ενοχικά, ξαναλέμε, όχι δηλαδή επειδή έδωσε ο Θεός τόσα πολλά, γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει καν το μεγαλείο του Θεού, δεν μπορεί να πλησιάσει καν το μέγεθος του Θεού, δεν μπορεί να πλησιάσει καν το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Όμως, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, να ευγνωμονείτε το Θεό για αυτά που σας δίνει, να ευγνωμονείτε το Θεό για όλο το μέγεθος της μεγαλοσύνης του, για όλο το μέγεθος της αγιότητάς του και της χάρης του που είναι συνεχής.
1: Νομίζω, Γιώργο, ότι εδώ ίσως πρέπει να στραφούμε λίγο και προς το κείμενο του καθηγητού του Δημήτρη του Τζελεκίδη, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης. Για να καταλάβουμε λίγο αυτό που αναφέραμε κάποια στιγμή, ότι πώς το δυτικό κόσμο καλλιεργείται αυτή η ενοχική πίστη, σε σημείο να είναι ένας θεμέλιος λίθος της θεολογικής σκέψης του δυτικού χριστιανισμού. Αυτή η έννοια της ικανοποίησης της δικαιοσύνης, η οποία είναι στην ουσία οφείλεται στη σκέψη ενός μεγάλου δυτικού θεολόγου του Μεσαίωνα, του Ανσέλμ Κατερβουρίας, υποστηρίζει το εξής. Ο Θεός λοιπόν με την παρακοή του ανθρώπου δέχτηκε μια μεγάλη προσβολή. Μια προσβολή η οποία είναι τεράστια, γιατί είναι προσβολή προς το Θεό, και την οποία ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να την πληρώσει, και άρα να ξεπληρώσει αυτό το χρέος του προς το Θεό και με κάποιο τρόπο να λάβει συγχώρεση. Σε αντίθεση, ανοίγω παρένθεση, με τους πατέρες, οι οποίοι λέγανε πως θα ήταν αρκετό για τον Αδάμ και για την Εύα να μετανοούσαν μέσα στον παράδεισο τη στιγμή της πτώσης και ο Θεός θα ήταν έτοιμος να τους δώσει τη συγχώρεση. Αυτό δεν υπάρχει στη σκέψη του δυτικού, έτσι,

πάτρες της ανατολικής χριστιανοσύνης, γιατί ακριβώς όπως είπες μπλέκει σε ένα πολύ στενά νομικό πλαίσιο το οποίο δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο και το οποίο δεν έχει σχέση με την αλήθεια, γιατί ο Θεός κατά τους πατέρες είναι απαθής. Δεν αισθάνεται προσβεβλημένος, δεν αισθάνεται θυμωμένος με τον άνθρωπο, δεν έχει πικραθεί από τον άνθρωπο. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να τα αποδώσει στην ανθρώπινη φύση. Ο Θεός είναι πέρα από αυτά. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο ακόμα και όταν αυτός τον αρνείται. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος με την άρνηση του αυτή δεν είναι δεκτικός της αγάπης του Θεού. Δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη. Δεν θέλει να χωρέσει την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Και εδώ είναι το όμως το εντυπωσιακό, ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη του Θεού είναι γιατί στην ψυχή του έχει βάλει ενοχή. Ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, και αυτό το βλέπουμε στα πρόσωπα του Αδάμ και της Εύας, είναι ότι με την πτώση αρχίζουν και έχουν μια ενοχική συμπεριφορά. Αυτό νομίζω μπορούμε να το δούμε στην πορεία.

περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, είσαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο και για όσους συνεχίζουν να ακούν, ξαναλέμε και υπενθυμίζουμε ότι μιλούμε περί ενοχής για το τεύχος 375 Ιανουαρίου Φεβρουαρίου, το τρέχον τεύχος. Συζητούμε για αυτό το τεύχος και ζητούμε από εσάς να το πάρετε κι εσείς, να το αγοράσετε από τα βιβλιοπωλεία ή να το ζητήσετε από τα γραφεία του περιοδικού στη Μητρόπολη Πειραιά, είτε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, και βεβαίως θα θέλαμε πολύ να γίνετε συνδρομητές στο περιοδικό. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως και νομίζω πολύ ωραία ο πατήρ Μιλτιάδης το τοποθέτησε αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να το λέμε αυτό σήμερα στους εαυτούς μας και στους ανθρώπους μας, ότι ο Θεός πραγματικά δεν αναζητά έναν άνθρωπο που δεν τον προσβάλλει, δεν αναζητά έναν άνθρωπο που δεν αμαρτάνει, δεν αναζητά έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται να πιστέψει. Το αντίθετο, ο Θεός βρίσκεται μέσα στη μεγάλη αγάπη του με ανοιχτή αγκάλη για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους αμαρτωλούς, για όλη την ανθρωπότητα.

0: αλλά αρκεί να καταλάβει ο άνθρωπος πώς μπορεί να σταθεί και εκείνος απέναντί του. Ένας σύγχρονος γέροντας και Άγιος έλεγε ότι πήγε κάποιος και του είπε ότι ξέρετε γέροντα, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Και εκείνος του απάντησε ότι εντάξει παιδί μου, αν δεν μπορείς να νηστεύεις, τότε θα κάνεις κάτι άλλο. Θα συγχωρείς τους ανθρώπους. Ακούγεται λίγο παράδοξο αυτό. Ο Άγιος Γέροντας δεν εννοούσε βέβαια ότι δεν πρέπει να νηστεύει κάποιος. Έκανε κάτι άλλο όμως. Επειδή ο άνθρωπος αυτός και με το διορατικό του χάρισμα είδε ότι έχει μεγάλη δυσκολία στην νηστεία, για κάποιους λόγους, προσωπικούς λόγους, έκανε κάτι άλλο. Για να μην δημιουργηθεί ενοχή σε αυτόν τον άνθρωπο επειδή δεν μπορεί να νηστέψει, του είπε να κάνει κάτι μεγαλύτερο από την νηστεία, να συγχωρεί τους ανθρώπους. Αυτή η σκέψη και αυτή η προτροπή του Αγίου Γέροντα ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην υπάρξει ενοχή, ταυτόχρονα όμως να υπάρξει κάτι μεγαλύτερο από την νηστεία, να πράξει δηλαδή ο άνθρωπος αυτό που πράττει και ο Θεός, να συγχωρεί τους ανθρώπους, το οποίο στη σύγχρονη στη σύγχρονη ζωή μας, έτσι και στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία να γίνει. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να συγχωρήσουν τους άλλους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, θεωρούν ότι δεν έχουν και ενοχή, όμως. Δεν χρωστάνε στον άλλο κάτι.
1: Ναι, σε αυτό που λες, Γιώργο, θα πατήσω πάνω στο κείμενο, ένα εξαιρετικό κείμενο που έχει γράψει εδώ ο συζητητής μας εδώ, ο Πατήρ Μιλτιάδης Ζερβάς, στο κείμενο με θέμα αμαρτία και ενοχή. Και μια από που το αναφέρει, Γιώργο, ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν αναγνωρίζει ενοχή, αναπτύσσει εδώ, γράφει ο πατήρ Μιλτιάδης, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε στον μεταλλατρικό πολιτισμό, όπου οι άνθρωποι αυτονομούνται και από την κοινωνία και από τον περίγυρό τους, αλλά και από την παράδοσή τους και εν τέλει από τον ίδιο το Θεό. Αναγάγουν τον εαυτό τους ως Θεό και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η ικανοποίηση των επιθυμιών τους. Αυτό δηλαδή θεωρείται ως υπέρτατη αξία. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αν αυτό μπορεί να φύγει τους συνανθρώπους τους, των πλησίων τους. Έτσι, χάνεται δηλαδή η αίσθηση ότι αναφέρομαι σε κάτι και στον βαθμό που αποκλίνω από τις σχέσεις με αυτούς, πρέπει να έχω το αίσθημα της ενοχής και της ευθύνης, εάν σε κάτι έχω σφάλει, να ζητήσω μια συγχώρεση ή να αποκαταστήσω τις σχέσεις. Πάνω απ' όλα δηλαδή είναι η επιθυμία μου και ο τρόπος που θα την εκπληρώσω. Αυτό όμως νομίζω είναι η κυρίζα της αμαρτίας, δηλαδή της απομάκρυνσης από το Θεό και από τους συνανθρώπους που είναι οι εικόνες του Θεού. Όποιος τολμήσει να θέσει τέτοια ζητήματα σήμερα θεωρείται ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Το συναντάμε σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, ακόμα και στη σχολική πραγματικότητα, στις οικογένειες. Παντού θέλει έναν τρόπο για το πώς θα τονίσει στον άλλον τις ευθύνες του, γιατί το θέμα της ενοχής είναι πάντα αυτό που δεν θέλει κανείς να το ακούσει, δεν θέλει κανείς να το συζητάει, γιατί το θεωρεί βάρος. Ενδεχομένως σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους η ενοχή, έτσι όπως επιβλήθηκε από το δυτικό πολιτισμό, σαν ένα βάρος, σαν κάποια, ένα είδος καταπίεσης, να όθησε τους ανθρώπους στο να απομακρυνθούν από αυτό και να ζητήσουν την ελευθερία τους με διαφορετικό τρόπο. Όμως σήμερα νομίζω ότι έχουμε φτάσει πια σε άλλες πλέον καταστάσεις, όπου ο άνθρωπος έχει τελείως απομονωθεί και θεωρεί την ενοχή ότι είναι κάτι που τον εμποδίζει να εκπληρώσει τα οράματά του, την ελευθερία του και αυτά που πιστεύει.
2: Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό που λες, γιατί τώρα ερχόμαστε να δούμε την άλλη πλευρά. Δηλαδή, πολύ σωστά το έθεσες, ότι νομίζω ότι είναι στοιχείο πολύ έντονο της εποχής μας αυτή η σχετικοποίηση των πάντων και του νόμου και των αξιών και της αλήθειας. Ο καθένας αν αισθάνεται, αν επιθυμεί, έχει την αλήθεια, ισχυρίζεται η εποχή μας. Αυτό τελικά μας έχει φέρει σε μια κατάσταση σήμερα, κανένας να μην φταίει για τίποτα, κανένας να μην αναλαμβάνει ευθύνη δηλαδή για ένα φταίξιμο. Αυτή η έννοια της ενοχής, όπως ακούστηκε ήδη, πρωταρχικά έχει ένα χαρακτήρα δικανικό. Δηλαδή είναι ένοχος για κάτι, φταίει για κάτι. Η αποδοχή ενός φταίξιματος Είναι ένα στοιχείο που νομίζω στη ζωή του κάθε ανθρώπου πολύ σημαντικό στην διαδικασία της βελτίωσής του. Δηλαδή, αν δεν καταλάβω ότι κάτι κάνω λάθος, αν δεν καταλάβω ότι κάποια από τις επιλογές μου δεν είναι ορθή, ώστε να μπω σε μια διαδικασία κάτι να αλλάξω ή κάτι να διορθώσω τον εαυτό μου, τότε εγκλωβίζομαι σε ένα μπερδεμένο εαυτό ή και σε ένα σκοτεινό εαυτό, τον οποίο απλά πρέπει να τον ονομάσω φωτεινό, γιατί δεν έχω την τόλμη να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να δω την ασχήμια μου. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ έντονο φαινόμενο στην εποχή μας, πολύ έντονο φαινόμενο στην εποχή μας, το οποίο δυστυχώς βρίσκει μια θεωρητική κατοχήρωση. Και εδώ είναι το περίεργο και το δύσκολο, ότι καμιά φορά ακούγοντας και ανθρώπους μέσα στην εκκλησία να μιλούν για τα ζητήματα αυτά, η αποενοχοποίηση είναι ένα κεντρικό στοιχείο στη σκέψη τη σύγχρονη, που φοβάμαι ότι και αυτό τελικά μέσα από έναν άλλο δρόμο μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Στο τεύχος αυτό νομίζω προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια μεγάλη ισορροπία ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Και θα έλεγα επίσης ότι, γυρίζοντας πάλι στον καθηγητή τον Ιωάννη τον Κορναράκη, θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι το οποίο ο καθηγητής το είχε θέσει δεκαετίες πολλές πριν, ασχολούμενος με την ψυχολογία από την πλευρά όμως της θρησκείας. Κάτι το οποίο λοιπόν τόνιζε πάρα πολύ ο Κορναράκης ήταν πως κάθε ενοχή που αποθείται, δηλαδή φταίω για κάτι αλλά δεν ασχολούμαι με αυτό, προσπαθώ να το ωρεοποιήσω μέσα μου, να το ξεχάσω, να μην ασχοληθώ μαζί του, αυτό δεν εξαφανίζεται. Δηλαδή ένα φταίξιμό μου για κάτι δεν εξαφανίζεται, θάβεται μέσα στην ψυχή. Αυτό το θάψιμο λοιπόν που συντελείται μπορεί να με κάνει να ανακουφίζομαι πρόσκαιρα, γιατί δεν έχω μπροστά στα μάτια μου συνεχώς κάτι το οποίο με βασανίζει, αλλά είναι ένας πόρος ο οποίος αρχίσει σιγά σιγά να φυτρώνει κάτι εκεί μέσα. Αυτό το κάτι για τον καθηγητή και για την επιστήμη της ψυχολογίας μπορεί να είναι η αρχή μιας νεύρωσης. Δηλαδή διαμαρτύρεται το είναι μου για αυτή την κατάσταση και δημιουργεί κάτι, γιατί για να το φέρει ξανά στην επιφάνεια να λυθεί. Θέλει να λυθεί. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να ολοκληρωθεί, έχει την ανάγκη να φτάσει στην αλήθεια, και η ψυχή δεν θα ανεχθεί αυτό το θάψιμο. Πρόσκαιρα θα συμβεί μια ανακούφιση, αλλά μετά αυτό θα αναδειχθεί με ένα τραγικό τρόπο, και εκεί ξέρετε τι συμβαίνει. Εκεί είναι το θέμα, ότι ο άνθρωπος ίσως μέσα στη πόρωσή του, μέσα στον πόνο του, δεν είναι εύκολο να συνδέσει τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να καταλάβει τι είναι αυτό που οδηγεί σε αυτή την τραγική κατάσταση που ζω τώρα, στην έβρωση. Ποιο ήταν αυτό το πρώτο φταίξιμο που έχει οδηγήσει τα πράγματα εδώ που βρίσκονται. Η απόθεση λοιπόν της ενοχής για την επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια μεγάλη αιτία προβλημάτων, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και στα κείμενα του τεύχους υπάρχουν αρκετές αναφορές και σε αυτό.
1: Είναι ένα ζήτημα πάντως, Πάτρη, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος επιδιώκει να αποθήσει την ενοχή. Τι είναι αυτό δηλαδή που τον εμποδίζει να αναμετρηθεί με το σφάλμα του, με την αμαρτία του, με την αστοχία. Ίσως παλιά να θεωρούσαν ότι αυτό που τον κάνει είναι ότι φοβάται την τιμωρία, φοβάται την ποινή. Νομίζω όμως ότι αν λίγο εξετάσουμε το σύγχρονο άνθρωπο και δούμε πόσο έχει θεωρεί τον εαυτό του πιο σπουδαίο και πιο πάνω απ' όλα, θα λέγαμε ότι αυτό που δεν μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του είναι ενδεχομένως ότι έχει πληγώσει την ίδια του την εικόνα. Και αυτό δεν μπορεί να το συγχωρήσει τον εαυτό του, και προσπαθεί αυτό, φαντάζομαι, να το αποθήσει, να μην αναμετρηθεί με αυτό. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι η ρήξη της σχέσης του με το Θεό, που ο Θεός ας πούμε δείχνει έλεος και αγάπη προς όλους, είναι αυτό που θα μπορούσε να αποκαταστήσει, με μια ειλικρινή μετάνοια βέβαια, όλη την εικόνα του. Προσπαθεί λοιπόν, επειδή αυτή την εικόνα του δεν μπορεί να καταλάβει ότι την έχει πληγώσει και την έχει καταστρέψει, προσπαθεί να το αποθήσει και να το ξεχάσει. Έτσι, δηλαδή είναι ο ίδιος που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, και ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, εδώ τώρα δεν ξέρω αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε αυτό να το ξαναανακαλύψει πάλι τη σχέση του με το Θεό, που τα δέχεται και τα συγχωρεί, έτσι, όταν βλέπει μετάνοια ειλικρινή. Και είμαστε σε αυτό το αδιέξοδο του σύγχρονου ανθρώπου.
2: Η ενοχή από μόνη της είναι αλήθεια ότι δεν είναι μια λύση. Δηλαδή το να αισθανθώ ότι φταίω δεν είναι από μόνο του μια λύση. Δηλαδή και ο Ιούδας αισθάνθηκε ότι φταίει. Το αισθάνθηκε ο Ιούδας ότι φταίει, αλλά πήγε και κρεμάστηκε. Η ενοχή είναι το πρώτο υλικό της μετάνοιας. Το να αισθανθώ δηλαδή ότι αυτό το οποίο έπραξα ήταν λάθος. Να σταθώ απέναντι στο γεγονός και να αναμετρηθώ μαζί του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι να θυμάστε η παραβολή του ασώτου Ιού. Είναι το να βρεθείς με τα γουρούνια και να πεις για αυτό που ζω φταίω εγώ. Δεν θέλω να ζω έτσι. Και τα δύο πρέπει να πεις. Πρέπει να αποδεχτείς δηλαδή και την ευθύνη, αλλά να έχεις την επιθυμία ότι δεν θέλω πλέον να ζω έτσι. Να πεις ότι όχι, μπορώ να ζήσω αλλιώς, όχι, στο σπίτι του πατέρα μου είναι καλύτερα. Αυτή είναι η αρχή της μετανοίας. Αλλά όμως δεν θα μπορούσε να φτάσει κανείς στη μετάνοια αν δεν ερχόταν σε αυτή την κατάσταση. Αν έκρυβε δηλαδή τα γουρούνια, αν έκρυβε τη ζωή, αν έλεγε καλά περνάω, έτσι πρέπει να ζω. Αν προσπαθούσε να φτιάξει μια θεωρία ότι ο άνθρωπος πρέπει να τρέφεται με χαρούπια, ας πούμε. Πολύ βιολογικό ακούγεται και vegan και δεν ξέρω εγώ τι. Αν θα έπρεπε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί, τότε η μετάνοια δεν θα ερχόταν. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ζήτημα, είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό, γιατί ξαναλέω, στην εποχή μας αισθάνομαι πως ακούμε πολλές φορές και από εμάς τους ανθρώπους εκκλησίας και από τους θεολόγους κηρύγματα που λένε ότι δεν υπάρχει ενοχή, αλλά εγώ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να το κηρύξουμε αυτό, γιατί η ενοχή δεν είναι κάτι το οποίο το επιλέγω σώνει και καλά, είναι κάτι που υπάρχει και απλά τοποθετούμε πάνω σε αυτό. Αν τοποθετηθώ συναισθηματικά και ψυχολογικά, και εδώ είναι κάτι τεράστιο, δηλαδή γίνεται, και το ίσως το έχουμε βιώσει όλοι, κάνουμε ένα λάθος, κάνουμε μια αμαρτία και ο πονηρός έρχεται άμεσα να μας ρίξει μέσα από αυτό, να μας πει απέτυχες, να μας πει δεν είσαι ικανός για σωτηρία, να πεις εσύ αγαπάς το Θεό, ποια είναι η αγάπη σου, έμπρακτα, όχι λόγια και ιστορίες. Δηλαδή αρχίζει ένας εσωτερικός διάλογος που θέλει να μειώσει τον άνθρωπο, που θέλει να τον συρρυκνώσει, που θέλει τελικά να τον εμποδίσει και από τη μετάνοια, γιατί στην ουσία αυτός ο διάλογος πάλι εγωιστικός είναι, πάλι στο αυτοείδωλό σου θυσιάζεις, σε μια εξαδυνεγκευμένη εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου που τελικά γκρεμίστηκε μέσα από την αμαρτία. Αλλά αυτό το γκρέμισμα τελικά είναι ευκαιρία σου να δεις το χάλι σου και να πεις Θεέ μου βόηθα. Η ενοχή λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει γιατί ο άνθρωπος αμαρτάνει, δηλαδή θα υπάρξει η συνέστηση του λάθους. Το θέμα είναι τι κάνεις με αυτή την συνέστηση. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο κινήσεις. Η μία είναι αυτό που είπαμε, ψυχολογική συναισθηματική ενοχή. Η άλλη είναι η απέναντι πλευρά που είναι μια σκληρή δικανική ενοχή η οποία δεν απελευθερώνει. Και υπάρχει η μέση οδός που είναι αυτή ότι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την πραγματικότητα, αντιλαμβάνεται την αλήθεια και μπαίνει στο δρόμο της μετάνοιας κουβαλώντας το βάρος που του αναλογεί.

0: Διαβάζοντας το κείμενο του αφιερώματος του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κοφινά με τίτλο «Οι δυσκολίες στην αντιμετώπιση της ενοχής κατά την ψυχοθεραπεία και την ποιμαντική φροντίδα», διαπιστώνουμε πόσο δύσκολο και τι ευθύνη μας έχει δώσει ο Θεός να μπορέσουμε να ακροβατήσουμε από τη μια στο να έχουμε πάντα αυτό που λέμε και στο απόδειπνο την αμαρτία μου εγώ γινώσκω, δηλαδή να έχουμε επίγνωση της αστοχίας και της αμαρτίας, αλλά από την άλλη χωρίς η ενοχή να μας καταρακώσει και να μας συντρίψει. Και επειδή αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση πνευματική, μου ήρθε στο μυαλό, όλοι θα έχουμε διαβάσει τους αδερφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύσκη, το γνωστό διάλογο του ερωξεταστή με τον Χριστό, ο οποίος δεν μιλάει βέβαια στο διάλογο, μιλάει μόνο ο ερωξεταστής, και μια από τις κατηγορίες που απευθύνει στο Χριστό είναι αυτό το βάρος που ανέφερα προηγουμένως, της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει εκείνος μόνο του, έτσι, να μπορέσει να ισορροπήσει πάνω σε αυτή την ελευθερία του, η οποία είναι τόσο δύσκολο που πολλές φορές οι άνθρωποι προτιμούν να φορτώσουν αυτή την ευθύνη, αυτό το βάρος σε οποιονδήποτε άλλο και όχι στον ίδιο, είτε ρίχνοντας τις ευθύνες αλλού, είτε κατηγορώντας άλλους, είτε θυσιάζοντας την ελευθερία τους. Αυτό βλέπουμε ότι περνάει και στον πολιτισμό τον δυτικό, και έχω στο μυαλό μου τώρα, ας πούμε, γι' αυτό και το αναφέρω, στο πόσο ελληνικός πολιτισμός και πόσο γερμανικός πολιτισμός αντιμετωπίζει την έννοια της συγχώρεσης, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσω την ενοχή μου. Εμείς έχουμε τη λέξη συγχώρεση, έτσι, γνωστή λέξη, σύνθετη συν και χωρώ, δηλαδή χωρώ τον άλλο μέσα μου, ο οποίος με έχει βλάψει, μου έχει προκαλέσει κάποια ζημιά, κάποια βλάβη, την οποία όμως εγώ ζητάω από αυτό να αναγνωρίσει μεν την ενοχή του, αλλά να αποκαταστήσω τη σχέση μου οπωσδήποτε μαζί του, για να αισθανθώ και εγώ και εκείνος μια ενότητα, έτσι, την αγάπη του Θεού. Από την άλλη μεριά βλέπουμε η γερμανική λέξη Entschuldigung, έτσι, η οποία έχει το πρόθεμα εν, δηλαδή από, και το σουλ που έχει διπλή έννοια του χρέους και της ενοχής. Στην ουσία η γερμανική λέξη αναφέρει ότι η συγχώρεση στην ουσία είναι να βγάλω το βάρος της ενοχής από πάνω μου. Δηλαδή να αναγνωρίσω μεν την ευθύνη μου, να κάνω την αυτοκριτική μου, χωρίς όμως να νοιάζομαι αν με αυτόν που ήρθα σε ρήξη θα δημιουργήσουμε πάλι μια υγιή και ζωντανή σχέση. Είναι απλά και μόνο να είμαι τυπικά εντάξει απέναντι στον νόμο, ότι αναγνώρισα το σφάλμα μου, πλήρωσα και την ποινή την οποία ενδεχομένως πρέπει να πληρώσω, χωρίς να με νοιάζει αν εκείνον που έβλαψα πώς είναι, πώς νιώθει και πώς σχετίζομαι μαζί του. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε μια πρακτική επιφανειακή προσέγγιση από τη μια, σε ό,τι αφορά την γερμανική λέξη Entschuldigung, αλλά μια βαθύτερη, πολύ πιο απαιτητική, πολύ πιο ουσιώδη στην λέξη συγχώρεση, την οποία την αναφέρουν βέβαια και οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι θα άξιζε σε αυτό να δώσουμε μια...
1: Σίγουρα είναι, ναι, είναι, μια, είναι χαρακτηριστικό η γλώσσα, σίγουρα πολλά έχει να μας φανερώσει για το πώς προσεγγίζει κάθε χώρος τις έννοιες, και η συγχώρεση ακριβώς για μας είναι αυτή η συνύπαρξη με τον άλλον, και τελικά η συνύπαρξη με τον άλλον είναι η προϋπόθεση και τη συνύπαρξη με τον Θεό.
2: Άλλωστε στην εξομολόγηση όταν προσέρχεται κάποιος και λέει τις αμαρτίες του, διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Εκεί είναι το κλειδί της όλης αυτής της διαδικασίας, που είναι μυστήριο. Το μυστήριο της εξομολογήσεως, που μέσω του ιερέως ο Θεός συγχωρεί.
1: Ναι, έχει σημασία αυτό που λες, γιατί ο Θεός συγχωρεί. Πάμε στην Καινή Διαθήκη και βλέπουμε ότι αυτό που τρέλαινε πραγματικά τους Εβραίους, τους Φαρισαίους, ήταν όταν ο Χριστός, κάνοντας ένα θαύμα, έλεγε ότι σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Γιατί ο Εβραίος είναι άνθρωπος του νόμου, που συγχώρεση σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο τυπικό, πρέπει κάποιος να πάρει την ευθύνη, έστω ένα στράγος, ας πούμε, ακόμα και στο.
2: Αποδιαπομπή ο στράγος.
1: Να πάρει την ευθύνη πάνω του, αλλά πάντως κάτι πρέπει να γίνει, να ακολουθεί μια διαδικασία. Τώρα, εσύ έρχεσαι απλά και με το άγγιγμά σου και με το λόγο σου και με την αγάπη σου συγχωρείς. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει η δικανική αυστηρή σκέψη. Και τελικά εκεί δημιουργείται όλο αυτό το υπόβαθρο του ψυχολογικού ενοχικού, ας πούμε, ανθρώπου.
2: Μα είναι όμως και είναι τεράστιο πράγμα και η πνευματική ζωή βέβαια, αλλά αν το δούμε και σαν ψυχολογική διεργασία, το πως εισερχόμενοι στο μυστήριο καταθέτει κάποιος κάτι το οποίο αισθάνεται έχει απενεχοποιηθεί, αισθάνεται ότι έχει κάνει αμαρτία, αισθάνεται ότι έχει κάνει κάτι το οποίο δεν λειτουργεί στη σχέση του με τον Θεό, ενδεχομένως και κάτι που δεν λειτουργεί και στη σχέση του με τον νόμο, δεν καταρρύπτεται αυτό. Έρχεται λοιπόν, προσέρχεται μπροστά στο Θεό, το καταθέτει, ανοίγει την ψυχή του και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να περιμένει τη χάρη του Θεού. Δηλαδή η διαδικασία αυτού του μυστηρίου, αυτό στην ουσία είναι.
1: Η ενοχή λοιπόν είναι η τύφλα μου. Είμαι τυφλός και έρχομαι και λέω στο Θεό, δώσ' μου το φως μου. Αν δεν συνειδητοποιήσω ότι είμαι τυφλός, δηλαδή αν λέω έχω το φως μου, δεν θα ζητήσω από τον Θεό να μου δώσει τίποτα. Αυτή είναι η τραγικό της εποχή μας, ότι βάζοντας ένα χ στην έννοια της ενοχής, δεν έχουμε τίποτα να ζητήσουμε από τον Θεό. Δηλαδή χάνουμε τη συνέστηση της αναπηρίας μας, τη συνέστηση των παθών μας, τη συνέστηση της πληγής που υπάρχει ανοιχτή μέσα στην ψυχή μας.
2: Και σε σχέση με αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος, ναι, βλέπει το βάρος των πράξεών του και εκεί ή θα αναλογιστεί τι έχει κάνει και θα προχωρήσει στη μετάνοια ή θα τα θάψει μέσα του. Θα θάψει μέσα του αυτή την κακή πράξη, τη μη συγχώρηση, όλα αυτά, και θα δημιουργήσει ενοχές, θα δημιουργήσει δηλαδή ένα στρώμα που θα αρχίσει σιγά σιγά να οδεύει στη σύψη. Από την άλλη πλευρά και συγχρονά βλέπουμε ένα άλλο παρόμοιο, η άλλη όψη του νομίσματος, ότι δεν υπάρχει αμαρτία, δεν ενδιαφέρει το σύγχρονο άνθρωπο η αμαρτία. Συνήθως λέγεται ότι έκανα μια αμαρτία, εντάξει, δεν είναι κάτι. Ή το πιο συνηθές ότι εντάξει, η νηστεία τώρα δεν είναι κάτι, τώρα εδώ κάνουμε πιο χοντρά πράγματα. Κακομίλησα σε κάποιον, το λιγότερο. Απέναντί του έκανα κάτι, εντάξει, δεν είναι κάτι. Αυτό το δεν είναι κάτι, το δεν υπάρχει αμαρτία, στην ουσία αυτή είναι η τοποθέτηση, δεν υπάρχει αμαρτία ή δεν δίνουμε βάρος στην αμαρτία, αυτό και αν δημιουργεί τρομερές ενοχές. Γιατί μετά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι έλεγε και ο Κορναράκης και ήταν πολύ σπουδαίο και νομίζω και βαθιά θεολογικό και βαθιά μέσα στην υπτική θεολογία των ασκητών, ότι δεν μπορεί να αρνούμε έτσι ελαφρά την καρδία ότι έγινε κάτι, γιατί στην ουσία διακόπτω εκεί τη σχέση μου με οτιδήποτε άλλο είναι απέναντί μου, τον άνθρωπο, τον Θεό, τον κόσμο, τη φύση, τα πάντα, και λέω ότι εγώ, εντάξει, εγώ είμαι αυτός που πράττω σωστά. Άρα αυτό όμως είναι βέβαιο και στο μέλλον φαίνεται και λειτουργεί και ο πνευματικός νόμος εκεί, φαίνεται ότι θάβω μέσα μου πράγματα τα οποία η σύψη των οποίων και η δυσοσμία των οποίων δημιουργεί καταστάσεις στον άνθρωπο που το βλέπουμε και στον εαυτό μας και έξω στον κόσμο, δεν μπορεί να συναστραφεί ο άνθρωπος εύκολα, δεν μπορεί να έχει ενότητα εύκολα, αυτό που είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, δεν μπορεί να συγχωρεί, δεν μπορεί να βρίσκεται με τον άλλο σε μια ισορροπία.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο σήμερα συζητήσαμε περί ενοχής, που αφορά το τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 375, νομίζω δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σαν θέμα, όμως μπορούμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε, όπως κάναμε, πάνω σε βασικά πράγματα που αφορούν τόσο την έννοια της αμαρτίας, την ενοχή που ο άνθρωπος, που όλοι μας κρύβουμε μέσα μας, και το πώς αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε μια δύναμη που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την αμαρτία του, με βεβαίως μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά και στη σχέση του με τους ανθρώπους, συγχωρώντας, όπως λέει και ένας Άγιος Γέροντας, ότι προσπάθησε να συγχωρείς τους ανθρώπους, που είναι ίδιο με αυτό που κάνει, ίδια πράξη με αυτή που κάνει ο ίδιος ο Θεός. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, θα είμαστε και την άλλη Παρασκευή. Χαίρετε.
1: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Ώρα Ελλάδος 2.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σας βρίσκουμε, αγαπητοί μας ακροατές, συντονισμένοι όλοι μαζί εδώ στην συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι η εντεύξεις, είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο. Η Φίβη Κωνσταντέλου στα 210-4118-602 και 210-4118-640 περιμένει τα μηνύματά σας. Έχουμε να σας πούμε ότι με πολύ χαρά δεχόμαστε τις προτάσεις, τις ιδέες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σας προτρέπουμε λοιπόν να πληκτρολογήσετε τα τηλέφωνα της Πυριακής Εκκλησίας για να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής για έναν πιο σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, είναι το k.tsiliou@piradio.com και το info@piradio.com. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Πυριακής Εκκλησίας στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το πρόγραμμά μας, τους συνεργάτες και παραγωγούς της Πυριακής Εκκλησίας. Επίσης πολλά για τις προσκυνηματικές μας εκδρομές, πολλές πληροφορίες και πολλές ειδήσεις από τα νέα του σταθμού μας, στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Με λόγια του Αγίου Πορφυρίου, αγαπητοί μας ακροατές, θα ασχοληθούμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι», Ιερά Μονή Χρυσοπηγής η έκδοση. Ο Άγιος Πορφύριος που είναι ο προστάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού και ένας Άγιος των ημερών μας, ένας Άγιος άνθρωπος που πολλοί από εμάς είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε, να πάρουμε τις πνευματικές του συμβουλές και έκτοτε να γίνει φωτεινός οδηγός για τη ζωή μας και την πνευματική μας πορεία. Λόγια του Αγίου Πορφυρίου περί της αγωγής των παιδιών και λέει ο Άγιος Πορφύριος: «Όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής? Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα». Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρη στις ψυχές των γονιών. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η Θεία Χάρη μετά θα φωτίσει, θα θερμάνει και θα ζωογονήσει τις ψυχές των παιδιών. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και από το εξωτερικό και με ρωτούν για τα παιδιά τους και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μία μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά της. Της είπα τα εξής: «Να προσεύχεσαι και όταν πρέπει να μιλάς στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λες. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας βεβαιώνει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι, δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε, γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να αγανακτούν. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στο αυτί τους μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάς. Έτσι να κάνεις τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίνεις συμβουλές, θα γίνεις βαρετή και όταν θα μεγαλώσουν θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή. Να τους μιλάς με την προσευχή. Να τα λες στο Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι, με φωνή που να την ακούνε στα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις κι αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάς για τα παιδιά σου στο Θεό.
να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου, εγώ σε σένα τα αναθέτω, εσύ μου τα έδωσες, μα κι εγώ είμαι αδύναμη, δεν μπορώ να τα κατατοπίσω, γι' αυτό σε παρακαλώ φώτισέ τα». Και ο Θεός θα τους μιλάει και θα λένε «Οχ, δεν έπρεπε να στενοχωρήσω τη μαμά με αυτό που έκανα». Και αυτό θα βγαίνει από μέσα τους με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το τέλειο, να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλο από τα αυτή, στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπιέσεως. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να αντιδράει, δηλαδή να εκδικείται τρόπο τεινά τον πατέρα του, τη μητέρα του που το καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο, να μιλάει εν Χριστώ αγάπη και η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεσαι που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς στις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους. Συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος λέγοντας ότι η αγιότητα των γονέων είναι η καλύτερη εν κυρίω αγωγή. Να βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο των παιδιών και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Να μάθουν και τα παιδιά να προσεύχονται. Για να προσεύχονται τα παιδιά πρέπει να έχουν αίμα προσευχομένων γονέων. Εδώ πέφτουν έξω μερικοί και λένε «Εφόσον οι γονείς προσεύχονται, είναι ευσεβείς, μελετούν την Αγία Γραφή και τα παιδιά τα ανέθρεψαν εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, επόμενο είναι να γίνουν καλά παιδιά». Ορίστε όμως που βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα λόγω της καταπιέσεως. Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατό να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό όταν ακολουθούμε μετά τις θρησκείες με εγωισμό? Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην εκκλησία. Μπορείτε να πείτε «Όποιος θέλει μπορεί να έλθει τώρα μαζί μου ή αργότερα». Αφήστε να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός. Η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά όταν μεγαλώσουν γίνονται ατίθεσα και αφήνουν και την εκκλησία και όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν, είναι αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι καλοί γονείς. Οι τάχα ευσεβείς γονείς που είχαν τη φροντίδα να κάνουν τα παιδιά τους καλούς χριστιανούς, με αυτή την αγάπη τους, την ανθρώπινη, τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Πιέζονται δηλαδή όταν είναι μικρά τα παιδιά και όταν γίνουν 16 χρονών, 17 ή 18, φτάνουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αρχίζουν από αντίδραση, να πηγαίνουν με παλιοπαρέες και να λένε παλιόλογα.

ενώ όταν αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Να είσαι καλός, να είσαι άγιος, για να εμπνέεις, να ακτινοβολείς.

Η ζωή των παιδιών φαίνεται να επηρεάζεται από την ακτινοβολία των γονέων. Επιμένουν οι γονείς. Άντε να εξομολογηθείς, άντε να μεταλάβεις, άντε να κάνεις εκείνο. Τίποτα δεν γίνεται. Ενώ βλέπει εσένα, αυτό που ζεις, αυτό και ακτινοβολείς. Ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου. Αυτό πηγαίνει στο παιδί σου. Εκεί βρίσκεται το μυστικό. Και αν γίνει αυτό, όταν το παιδί είναι μικρό στην ηλικία, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσει πολύ όταν μεγαλώσει. Πάνω σε αυτό το θέμα ακριβώς ο σοφός Σολομών χρησιμοποιεί μια ωραιότατη εικόνα, τονίζοντας τη σημασία που έχει το καλό ξεκίνημα, η καλή αρχή, το καλό θεμέλιο. Λέγει σε ένα σημείο: «Ορθρή σας προς αυτήν, την σοφία, ού κοπιάσει, πάρε δρονγάρε βρύση των πυλών αυτού». Ο όρθρος προς αυτήν είναι η από νεαρά ηλικία απασχόληση με αυτή, τη σοφία. Σοφία είναι ο Χριστός. Η λέξη πάρεδρο σημαίνει βρίσκεται πλησίον. Όταν οι γονείς είναι άγιοι και το μεταδώσουν αυτό στο παιδί και του δώσουν αγωγήν Κυρίο, τότε το παιδί, ό,τι επιδράσεις κακές και αν έχει από το περιβάλλον του, δεν επηρεάζεται, διότι έξω από την πόρτα του θα βρίσκεται η σοφία, ο Χριστός. Δεν θα κοπιάσει για να την αποκτήσει. Φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνεις καλός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο όταν από μικρός ξεκινήσεις με καλά βιώματα. Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου το καλό, το ζεις, δεν κοπιάζεις, το έχεις ζήσει, είναι περιουσία σου που τη διατηρείς αν προσέξεις σε όλη σου τη ζωή. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο. Μπορεί να τα επισκιάσει χάρη του Θεού και να γίνουν καλά. Μην προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν έρχεται κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή θα φέρετε αποτέλεσμα. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Να πάει η Θεία Χάρης μέσα στην ψυχή τους και να τους αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανός. Εσείς οι εκπαιδευτικοί μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε. Με την πίστη φεύγει το άγχος. Τι λέμε? Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να ανταποκρίνεσαι στην αγάπη των παιδιών με διάκριση. Έτσι, άμα σας αγαπήσουν, θα μπορέσετε να το οδηγήσετε κοντά στο Χριστό. Θα γίνετε εσείς το μέσον. Η αγάπη σας να είναι αληθινή. Να μην τα αγαπάτε ανθρώπινα, όπως κάνουν συνήθως οι γονείς. Δεν τα βοηθάτε. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Κάθε παιδί που βλέπετε, να προσεύχεστε γι' αυτό και ο Θεός σας στέλνει τη χάρη του και θα το ενώνει μαζί του. Προτού μπείτε στην τάξη και ειδικά σε δύσκολα τμήματα, να λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Μπαίνοντας να αγκαλιάζετε με το βλέμμα σας όλα τα παιδιά, να προσεύχεστε και μετά να μιλάτε προσφέροντας όλο σας τον εαυτό. Κάνοντας αυτή την προσφορά εν Χριστώ, θα χαίρεστε. Έτσι θα αγιάζεστε κι εσείς και τα παιδιά. Θα ζείτε μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην Εκκλησία, διότι θα γίνεστε καλοί μέσα στην εργασία. Κάποιος μαθητής δημιουργήσει πρόβλημα, κάνετε πρώτα μία γενική παρατήρηση λέγοντας: «Παιδιά, εδώ ήλθαμε για μάθημα, για σοβαρή δουλειά. Βρίσκομαι κοντά σας για να σας βοηθήσω. Και εσείς κουράζεστε για να πετύχετε στη ζωή. Και εγώ που σας αγαπάω πάρα πολύ, κοπιάζω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να πετύχουμε το σκοπό μας. Δεν θα κοιτάζετε αυτό που παραφέρθηκε. Εσύ απευθύνεσαι στον ίδιο όχι με θυμό, αλλά σοβαρά και σταθερά». Θα προσέχετε να επιβάλλεσαι στην τάξη για να μπορείτε να επιδράσετε και στις ψυχές τους. Δεν φτάνε τα παιδιά που είναι δύσκολα, αυτό οφείλεται στους μεγάλους. Στα παιδιά να μην λέτε πολλά για τον Χριστό, για τον Θεό, αλλά να προσεύχεσαι στον Θεό για τα παιδιά. Τα λόγια χτυπούν στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Ακούστε ένα μυστικό.
Την πρώτη μέρα που θα πείτε στην τάξη, να μην κάνετε μάθημα, να τους μιλήσετε ωραία, μία-μία τις λέξεις. Να φερθείτε με αγάπη στα παιδιά. Στην αρχή να μην τους μιλήσετε καθόλου περί Θεού, ούτε περί ψυχής. Άλλη φορά αυτά, αργότερα. Την ημέρα όμως που θα τους μιλήσετε για το Θεό, θα προετοιμαστείτε καλά και θα τους πείτε. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πολλοί αμφιβάλλουν, είναι το θέμα Θεός. Τι γνώμη έχετε? Έπειτα συζήτηση. Άλλη μέρα το θέμα ψυχή. Υπάρχει ψυχή? Έπειτα να μιλήσετε για το κακό από πλευράς φιλοσοφικής. Να τους πείτε ότι έχουμε δύο εαυτούς, τον καλό και τον κακό. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον καλό. Αυτό θέλει την πρόοδο, την καλοσύνη, την αγάπη. Αυτόν πρέπει να ξυπνήσουμε για να γίνουμε άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία. Να θυμηθείτε εκείνο. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις. Να μην τους τα πείτε όμως έτσι, αλλά με άλλα λόγια, περίπου έτσι. Παιδιά, να είστε ξύπνοι για τη μόρφωση, για το καλό, για την αγάπη. Μόνο η αγάπη τα κάνει όλα όμορφα και γεμίζει η ζωή μας και αποκτάει νόημα. Ο κακός εαυτός θέλει την τεμπελιά, την αδιαφορία. Αλλά αυτό κάνει άνοση τη ζωή, χωρίς νόημα και ομορφιά. Όλα αυτά όμως θέλουν προετοιμασία. Η αγάπη απαιτεί θυσίες και πολύ συχνά και θυσία χρόνου. Να δίδετε την πρώτη θέση στην κατάρτιση για να είστε έτοιμοι να προσφέρετε στα παιδιά. Να είστε έτοιμοι και όλα να τα λέτε με αγάπη και προπάντων με χαρά. Να τους δείχνετε όλοι σας την αγάπη και να ξέρετε τι θέλετε και τι λέτε. Αλλά θέλει και τέχνη πώς να φερθείτε στα παιδιά. Πάνω σε αυτό είχα ακούσει κάτι χαριτωμένο. Προσέξτε το. Κάποιος δάσκαλος, ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, υπέφερε από τις αταξίες κάποιου μαθητή και ήθελε να τον αποβάλει από το σχολείο. Εν τω μεταξύ ήλθε νέος δάσκαλος και ανέλαβε την τάξη. Για το συγκεκριμένο μαθητή πήρε τις σχετικές πληροφορίες. Ο καινούριος, μαθαίνοντας για το μαθητή ότι είχε πάθος για το ποδήλατο,

Πυριακή Εκκλησία Εντεύξης, αγαπητοί μας ακροατές, η Κωνσταντίνα Τσίλιο στο μικρόφωνο και η Φίβη Κωνσταντέλου, δέχεται τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4118-602 και 210-4118-640. Περιμένουμε όλους εσάς να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε και να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι όλα ευπρόσδεκτα. Με λόγους του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, περιαγωγής των παιδιών, ασχολούμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, συνοδοιπόρος μας είναι το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγή στα Χανιά. Μεγάλη ευλογία αυτό το βιβλίο, αγαπητοί μας ακροατές. Σας παροτρύνουμε να το έχετε κοντά σας, να το διαβάζετε. Και έτσι μοιραζόμαστε κι εμείς λίγα λόγια του Αγίου Πορφυρίου για τα παιδιά μας. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίδει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτα δεν θα κάνουμε κι εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση. Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνετε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε «εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος». Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή, να του πείτε «παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις ο Θεός σου τα έδωσε. Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις, να σου δώσει ο Θεός τη χάρη του. Τούτο εδώ είναι το τέλειο. Σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού». «Τα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς πλανώσιν ημάς και την τρίβων των ποδών ημών ταράσουσιν. Όποιος μας επαινεί, μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας». Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Θεού. Ο έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή και βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυγχάνουν. Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι λένε όλο επαινητικά λόγια. Μην το μαλώσουμε, μην το εναντιωθούμε, μην το πιέσουμε το παιδί. Μαθαίνει όμως έτσι και δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται. Δεν έχει σθένος. Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο πνεύμα του Θεού, τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο με αυτόν τον εγωισμό, φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν. Χάνουν το σεβασμό προς το Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Γίνονται ατίθασα και σκληρά και άπονα, χωρίς να σέβονται ούτε τη θρησκεία, ούτε το Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς. Τα παιδιά, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται, γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επαινούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς, σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται κενόδοξοι, είναι η τροφή τους. «Πες το κι ας είναι ψέμα και ας είναι ειρωνία», λένε. «Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει την αλήθεια». Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά, όταν τα επαινεί συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και συνηθισμένα από μικρά στους επαίνους από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως τα γράμματα, αλλά τι το όφελος, στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί.

Οι εγωιστές δεν μπορούν ποτέ να είναι χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επαινούν, όλοι να τους αγαπούν, όλοι να λένε καλά λόγια για αυτούς, πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος, αλλιώς τον υποστηρίζεις την αμορφωσιά του. Όταν πεις τον άλλο την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Τι λέγει ο σοφός Σολομών? «Ως φίδεται της βακτηρίας, μισή των ιών αυτού, ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει». Όχι όμως να το δέρνεις με τη μαγκούρα, τότε φεύγουμε από τα όρια και γίνεται το αντίθετο. Με τον έπαινο από μικρά τα παιδιά μας το οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορείς να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λες ότι είναι καλός. Να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει: «Α, αυτός που με επαινεί, αυτός είναι καλός». Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του. Υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και οι ίδιοι οι ψυχίατροι, άμα το μελετήσουν, θα το βρουν: ότι ο εγωιστής είναι άρρωστος. Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Και ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε λέγοντας επαίνου στους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπούν. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες, όσο μπορούμε μεγάλες, για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, ανιδιωτελώς, χωρίς να περιμένουμε παίνους και αγάπη από αυτούς. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό, που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε ένα καλό λόγο. Έτσι να οδηγείται και τα παιδιά του σχολείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς γίνονται απροσάρμοστα. Δεν ξέρουν τι κάνουν και πού βαδίζουν και τι είμαστε εμείς που τα κάναμε έτσι. Δεν τα οδηγήσαμε στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στην αγάπη του Θεού? Υπάρχουν όμως και παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι τους μιλάνε για το Θεό και για την Αγία Ταπείνωση. Αυτά τα παιδιά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους, δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύει το λάθος τους, αλλά προσπαθούν να το διορθώσουν και προσεύχονται ο Θεός να τους βοηθήσει να μην γίνουν εγωιστές.

Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική που απευθύνονται σε παιδιά αθέων. Η νοοτροπία αυτή οδηγεί στην ασυδοσία και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι. Λένε, πρέπει να μας καταλάβετε. Δεν πρέπει όμως να πάμε εμείς σε αυτούς. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για αυτούς, θα λέμε το σωστό, θα το ζούμε, θα το κηρύττουμε, αλλά δεν θα προσαρμοστούμε με το πνεύμα τους. Να μην χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας. Δεν γίνεται για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε τη δική τους νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε και να κηρύττουμε την αλήθεια, το φως. Από τους πατέρες θα μάθουν τα παιδιά. Η διδασκαλία των πατέρων θα μάθει στα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες, πώς νικούσαν οι Άγιοι τον κακό εαυτό τους. Και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους.

0: Λόγοι του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, αγαπητοί μας ακροατές, περιαγωγής των παιδιών μας. Και διαβάσαμε από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι», έκδοση της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Και μετά τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα, αγαπητοί μας ακροατές, παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε για τη συντροφιά σας και να υπενθυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της Πυριακής Εκκλησίας για την επικοινωνία μαζί μας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να είστε πάντα καλά. Από την Κωνσταντίνα Τζίλιου, πολλές ευχές. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας και να έχουμε την ευχή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Εντεύξεις με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχές μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, σε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω έξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τη τασχήρα μου ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεο ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη κύριο δόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολυσπάντα του λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικείς ενδοκνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσουν δέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μάσωσε όταν ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες Υπεραγία Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, τον μήνα Αύγουστο, τον μήνα της Παναγιάς. Τον μήνα που είναι αφιερωμένος απ' αρχής έως τέλους στο πρόσωπο εκείνης. Πάρα πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας δηλώνουν την αγάπη τους προς αυτό το πρόσωπο. Όλη η Εκκλησία μας καλεί με τις ακολουθίες, με τη διάταξη του τυπικού, με την εικονογράφηση, γενικότερα με τις ιερές τέχνες, να προσκυνήσουμε το σεβάσμιο πρόσωπό της και να απομνήμουμε και σε εκείνη την απαραίτητη τιμητική προσκύνηση που της πρέπει ως μητέρας του Θεού. Ένας από τους Αγίους που είχε εξαιρετική ευλάβεια προς εκείνην ήταν και ο Όσιος Γέρον Παΐσιος. Ευτυχώς έχουμε καταγραφές της ευλάβειάς του προς εκείνην. Ευτυχώς έχουμε αρκετές μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν αυτήν την οσιακή μορφή του αιώνα μας και ο οποίος τους εκμυστηρεύθηκε εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου στον ίδιο προκειμένου να τον ενισχύσει και να τον στηρίξει στον πνευματικό του αγώνα. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε από το χέρι τον Άγιο Παΐσιο για να μας διηγηθεί και να μας φέρει ενώπιον τέτοιων εμφανίσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι καταγραφές, οι εμπειρίες αυτές του Αγίου βρίσκονται στο σύγγραμμα που έχει εκδώσει το Ιερών Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης». Ας δούμε λοιπόν πώς έζησε αυτές τις εμπειρίες, τις πνευματικές και τις εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Όσιος Γέρον Παΐσιος. Σε επιστολή στην οποία ο Όσιος περιέγραφε ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, εκείνο της εμφανίσεως του Χριστού, έγραφε ακόμη τα εξής. «Στον Χριστό, ανέκαθεν, δεν μπορούσα να κινηθώ άνετα στην προσευχή, από πολλή ευλάβεια και σεβασμό, γιατί είναι Θεός, και όταν ο νους μου έφευγε καμιά φορά την ώρα της προσευχής, δεν με στενοχωρούσε, γιατί έλεγα, τέτοιος νους βρώμικος τι δουλειά έχει κοντά στο Χριστό. Αντιθέτως, την Παναγία την ένιωθα σαν μάνα μου και πολύ απλά, με παιδική απέτηση πολλές φορές, τη ζητούσα κάτι». Σε άλλη του πάλι επιστολή είχε γράψει για την Παναγία. «Όταν ακούω άλλους ή διαβάζω ο ίδιος το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα, ή πάλι Μαρία Μήτερ Θεού της Ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, η καρδιά μου σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες, δηλαδή τα πλευρά, για να βγει να πάει να βρει την Παναγία». Λίγους μήνες ύστερα από την εμφάνιση του Χριστού συνέβη στον Όσιο και ένα άλλο θείο γεγονός, ώρα που άκουγε να «Μαρία Μήτερ Θεού της Ευωδίας το θείον σκήνομα». Ήταν παραμονή της εορτής του Τιμίου Σταυρού και τον είχε επισκεφθεί ένας νεαρός διάκονος. Μόλις ο γέροντας τον είδε, του είπε αστειευόμενος «Καλώς το διάκο, και μου έλειπε ένας διάκος για την πανήγυρη. Έχουμε καλεσμένο δεσπότη, θα έρθουν και επίσημοι ψαλτάδες. Παρήγγειλα 100 κιλά ψάρια για την τράπεζα». Στο τέλος του είπε: «Να μείνεις απόψε εδώ. Θα κάνουμε αγρυπνία και το πρωί θα έρθει από την Σταυρονικήτα ο παπάς για τη Θεία Λειτουργία». Καθάρισαν και τακτοποίησαν το καλύβι και στις 5 το απόγευμα άρχισαν την αγρυπνία με κομποσκίνη. Ο πατήρ Παΐσιος στο κελί του και ο διάκονος στο μικρό αρχονταρίκι. Κάθε μία ώρα του χτυπούσε τον τοίχο και τον ρωτούσε: «Διάκο, είσαι καλά ή κοιμάσαι?» Γύρω στη μία η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, τον φώναξε να διαβάσουν την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως στο εκκλησάκι. Τον έβαλε στο μοναδικό στασίδι και του έδωσε ένα κερί για να βλέπει να διαβάζει. Ο Όσιος στάθηκε δίπλα του και πριν από κάθε τροπάριο έκανε μια εδαφιαία μετάνοια, υψώνοντας τα χέρια του σε στάση προσευχής και λέγοντας με κατάνοιξη τον στίχο: «Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι». Όταν ο διάκονος άρχισε να διαβάζει το Θεοτοκίον της πέμπτης οδής: «Μαρία, μήτερ Θεού, της ευωδίας το θείον σκήνομα», ακούστηκε ένας απαλός θόρυβος, σαν να σηκώθηκε γύρω τους ελαφρύ αεράκι. Αμέσως, το εκκλησάκι που ήταν σχεδόν σκοτεινό, καθώς φωτιζόταν μόνο από τα καντήλια, φωτίστηκε από άπλετο φως. Και την ίδια στιγμή, το καντήλι της Παναγίας άρχισε να πηγαινοέρχεται ήρεμα, σαν εκρεμές, ενώ τα υπόλοιπα καντήλια παρέμεναν ακίνητα. Ο διάκονος στράφηκε με απορία προς τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του έκανε νόημα να σιωπήσει. Για περισσότερο από μισή ώρα ο διάκονος σταμάτησε την ανάγνωση και έβλεπε το καντήλι της Παναγίας να πηγαίνω έρχεται όμορφα, το εκκλησάκι να είναι ολοφώτινο και τον Όσιο να είναι σκυμμένος μέχρι το δάπεδο με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Κάποια στιγμή αποφάσισε από μόνος του να συνεχίσει να διαβάζει την ακολουθία. Ύστερα από λίγη ώρα το φως χάθηκε και το καντήλι σταμάτησε να κινείται. Όταν η ακολουθία τελείωσε και βγήκαν από το εκκλησάκι, ο Όσιος ήταν αλλοιωμένος πνευματικά και δεν μιλούσε καθόλου. Κάθισαν στο μικρό διάδρομο χωρίς να μιλάνε, αλλά ύστερα από λίγο ο διάκονος τον ρώτησε: «Γέροντα, τι ήταν, τι έγινε?» «Τίποτα δεν ήταν», είπε ο γέροντας. «Είναι δυνατόν, γέροντα, να μην ήταν τίποτε?» «Τίποτε δεν ήταν», του είπε πάλι. «Δεν ξέρεις ότι στο Άγιον Όρος η Παναγία περνάει κάθε βράδυ από τα μοναστήρια και τα κελιά και βλέπει τι κάνουν οι μοναχοί? Πέρασε και από εδώ. Είδε δύο παλαβούς που διάβαζαν και κούνησε το καντήλι για να τους χαιρετήσει. Πριν να έρθει ο ιερέας για την Θεία Λειτουργία, ο Όσιος του διηγήθηκε και άλλα θεία γεγονότα που του είχαν συμβεί. Κάποια άλλη όμως φορά του αποκάλυψε ότι εκείνο το βράδυ είχε δει και την Παναγία.

την 40η του έτους 1982 εμφανίστηκε στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο σε όραμα πάλι η Παναγία. Είδε ότι βρισκόταν σε ένα τελωνείο και έπρεπε να ετοιμάσει τα χαρτιά του για κάποιο μακρινό ταξίδι. Παρόλο που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο τελωνείο, κανένας δεν φρόντιζε να τον εξυπηρετήσει. «Ποιος θα με βοηθήσει», σκεφτόταν. «Δεν βρίσκεται κανένας να ενδιαφερθεί». Και ενώ ήταν σε αγωνία, παρουσιάστηκε μπροστά του μία αρχόντισσα με λαμπερό πρόσωπο και ολόχρυσα ενδύματα που άστραφτε ολόκληρη. Του πήρε από τα χέρια τα χαρτιά, τα έβελε στον κόρφο της και χτυπώντας τον απαλά στον ώμο, είπε με πολύ καλοσύνη: «Μην ανησυχείς, εγώ θα σε βοηθήσω. Ο υιός μου είναι ο βασιλιάς». Έπειτα πρόσθεσε: «Θα περάσετε δύσκολες μέρες», και του αποκάλυψε κάτι που θα έπρεπε να κάνει ο ίδιος. Ύστερα από λίγες μέρες, ο Όσιος αναγνώρισε τη μορφή της στην εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας που είδε τυχαία σε ένα φυλάδιο. Μετά το Πάσχα του 1982, ο πατήρ Παΐσιος ξεκίνησε με την συνοδεία ενός γνωστού του για το Σινά, ύστερα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Αρχικά πήγαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Παντού όπου πήγαιναν, ο Όσιος ζούσε έντονα την παρουσία του Χριστού. Κάθε τόσο ψιθύριζε: «Εδώ πάτησε ο Χριστός». Καθώς περπατούσε στην οδό του μαρτυρίου, είπε: «Και να μην ξέρει κανείς που πηγαίνει, περπατώντας εδώ νιώθει μια αλλίωση, συγκλονίζεται». Και σε έναν μοναχό που τον ρώτησε αν είδε το Άγιο Φως στον Πανάγιο Τάφο, του απάντησε: «Μέσα στο Άγιο Φως, όπου πήγαινα ήταν Άγιο Φως». Στο όρος Θαβόρ, ενώ προσκυνούσε τον τόπο της Θείας Μεταμορφώσεως, του συνέβη κάτι το οποίο ποτέ δεν αποκάλυψε. Στο όρος των Ελαιών παρακάλεσε να τον αφήσουν για λίγο μόνο του. Έπεσε γονατιστός στον βράχο όπου είχε τρέξει ο ιδρώτας του Χριστού, τον αγκάλιασε και για αρκετή ώρα προσευχόταν με λυγμούς. Στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον τάφο της, στη Γεσθημανή, συγκλονίστηκε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Αισθάνθηκε και πάλι ζωντανή την παρουσία της, όπως ήταν και σε οράματα που είχε δει πριν από λίγο καιρό. Έπεσε κάτω, λιωμένος από την θερμή αγάπη της, και για πολλή ώρα την προσκυνούσε έχοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά στην ίδια την Παναγία.

την Δευτέρα της Διακαινησίμου του έτους 1983. Ο Όσιος Γέρον Παΐσιος ήταν στο κελί του και έλεγε την ευχή. Ένιωσε ξαφνικά έντονη ευωδία. Παραξενεύθηκε και πήγε προς το εκκλησάκι, αλλά η ευωδία δεν ερχόταν από εκεί. Βγήκε έξω στην αυλή και εκεί αισθάνθηκε έντονα την ευωδία αυτή. Τότε άκουσε το τάλαντο από τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας του Άξιον Τι, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά από το κελί του. Ο Όσιος ένιωσε ότι η Παναγία του έστελνε από εκεί την ευλογία της. Θεία ευωδία πλημμύρισε το κελί του και ένα χρόνο αργότερα, στις 26 Μαρτίου του 1984, ενώ προσευχόταν όρθιος μπροστά στις εικόνες του κελιού του, είδε ξαφνικά τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται μέσα στις εικόνες τους σαν ζωντανοί. Αμέσως έπεσε να τους προσκυνήσει με ευλάβεια λέγοντας «Χριστέ μου, ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Ταυτόχρονα το κελί του γέμισε από μία ευωδία τόσο έντονη, ώστε ευωδίαζε ακόμα και το κατασκονισμένο χαλάκι που ήταν μπροστά στο κρεβάτι του. Τον έπιασε θεία τρέλα, έμεινε εκεί γονατιστός και ασπαζόταν το χαλάκι. Η ευωδία αυτή κράτησε αρκετές ημέρες. Λίγους μήνες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου του 1984, το πρωί, ενώ βρισκόταν στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, άρχισε ξαφνικά να ακούει ψαλμωδίες. Νόμισε ψαλαν αδελφές, αλλά όταν βγήκε έξω από το καλύβι του να δει, δεν βρήκε κανέναν. Καθώς η ψαλμωδία αυτή συνεχιζόταν, κατά

επόμενη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Στις 21 Φεβρουαρίου του έτους 1985, Όσιος Γέρον Παΐσιος δέχθηκε για άλλη μία φορά την επίσκεψη της Παναγίας. Ήταν 10:30 η ώρα το βράδυ και ένιωθε τόσο εξαντλημένος που έτρεμαν τα πόδια του. Σκέφτηκε να πιει λίγο κρασί, έτσι, για να τονωθεί, και βγήκε από το καλύβι για να πάει στην αποθήκη κάτω από την απλοταριά, όπου είχε 2 μπουκάλια. Καθώς λοιπόν προχωρούσε προς το πίσω μέρος της καλύβας, ελεηνολογώντας τον εαυτό του που σκέφτηκε να πιει κρασί, είδε στο ξέφωτο, 4-5 μέτρα πιο πέρα από την απλοταριά, την Παναγία με την μορφή που έχει στην εικόνα της Ελευθερώτριας. Ήταν η μάνα με μεγάλη αρχοντιά, μια αρχοντομητέρα. Φορούσε ολόλευκα ενδύματα και άστραφτε τόσο πολύ που ενώ ήταν νύχτα έλαμψε όλος ο τόπος. Την κοιτάζει με βλέμμα γλυκό, γεμάτο στοργή, και να έρχεται προς το μέρος του. Καθώς την έβλεπε να πλησιάζει σε ένα σημείο όπου οι παλαιότεροι πριν από 50 περίπου χρόνια είχαν τον ιδιαίτερο χώρο, φώναξε με ευλάβεια: «Παναγία μου, φθάνει, ευλόγησέ με από εκεί, μην πλησιάσεις άλλο, γιατί ο τόπος είναι ακάθαρτος και εγώ είμαι ακάθαρτος». Παναγία τον ευλόγησε και χάθηκε από μπροστά του. Ύστερα έλεγε ο Όσιος και η καρδιά έσπασε και τα μπουκάλια έσπασαν. Βεβαίως η καρδιά του έσπασε από χαρά και τα μπουκάλια με το κρασί ήταν πλέον άχρηστα. Είχε μεθύσει από το ουράνιο κρασί και δεν ένιωθε πλέον ούτε αδυναμία ούτε εξάντληση. Ύστερα από αυτό το γεγονός συχνά: «Τι κρασί άραγε πίνουν στον παράδεισο? Ήπιες καμιά φορά?» Και διηγούμενος κάποτε το θείο αυτό γεγονός είπε: «Η μέθη η ουράνια είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι κανείς συνέχεια εκεί, στο ατελείωτο βαρέλι, στο ουράνιο».

αγαπητοί μου αδελφοί, τόσες πολλές οι εμφανίσεις στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, τόσες οι επισκέψεις της προκειμένου να τον ενισχύσει στον δύσκολο πνευματικό του αγώνα επί γης. Και φαντάζομαι ότι σε πολλούς έρχεται η ίδια ερώτηση στο μυαλό: γιατί στον Άγιο Γέροντα και όχι σε μένα? Εκείνος είχε την αγιότητα και πορευόταν. Εγώ χρειάζομαι μεγαλύτερη ενίσχυση στον προσωπικό μου καθημερινό αγώνα. Οι εμφανίσεις αυτές, αγαπητοί μου αδελφοί, δίνουν τη δυνατότητα να εισέλθουμε στα μυστήρια των πνευματικών αγωνισμάτων. Πολλές φορές

0: διάφοροι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ή να λέγουν ότι έχουν δει την υπεραγία Θεοτόκο ή τους Αγίους ή ακόμα και τον Χριστό. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν αυτές οι επισκέψεις είναι εκ του Θεού ή εκ του πονηρού? Η αγιότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να κρίνουμε αν αυτές οι επισκέψεις, αν αυτές οι εμφανίσεις είναι εκ του Θεού. Όσιος γέρον Παΐσιος, ακριβώς επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού, είχε και το αλάνθαστο κριτήριο να γνωρίζει με εσωτερική πληροφόρηση στην καρδιά του ότι αυτή είναι μια γνήσια, μια αληθής επίσκεψη της Παναγίας. Εμείς όμως που είμαστε αμαρτωλοί, ακάθαρτοι, που πόρο απέχουμε από την αγιότητα, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν ένας άγγελος του σκότους δεν έχει μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός προκειμένου να μας παραπλανήσει? Τι χρειάζεται τότε να κάνουμε? Χρειάζεται πάντοτε με υπομονή να προσευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε και να μην προτρέχουμε ζητώντας εμφανίσεις των Αγίων ή της Παναγίας ή ακόμα και του Χριστού, αλλά να περιμένουμε με βεβαιότητα, με αγάπη και πίστη, ότι μετά τη Δευτέρα Παρουσία ο Θεός θα φανερώσει τα πάντα στο φως και εμείς ακλόνητοι και αμετακίνητοι θα μετέχουμε αυτών των θείων δωρεών, εφόσον προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Υπομονή λοιπόν και πίστη στην αγαθότητα του Θεού χρειάζεται σε μας που δεν είμαστε Άγιοι όπως Όσιος Γέρον Παΐσιος, για να διακρίνουμε τι προέρχεται εκ του Θεού και τι εκ του πονηρού. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Θεοτόκος να μας διαφυλάσει από τέτοιες πονηρές και αναλυθείς επισκέψεις. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι δε ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την πόλη της Χίου θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε από κοντά αυτή την όμορφη και ιστορική πόλη. Η Χίος απέχει 8 περίπου ώρες από το λιμάνι του Πειραιά και 3 ώρες από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Κατοικούν δε σε αυτήν 25.000 περίπου κάτοικοι. Κτισμένη στο μέσο της ανατολικής πλευράς της Χίου, σε οπτική επαφή με τα παράλια της Μικράς Ασίας, θέση η οποία υποδεικνύει τη στενή σχέση που είχε με την Ιωνία. Αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι το νησί κατοικείται από το 6.000 π.Χ. Η πόλη της Χίου κτίστηκε από Ίωνες λίγο πριν από το 1000 π.Χ. Έτσι η ιστορία της χώρας ξεπερνά τα 3.000 χρόνια. Σε αυτήν την μακραίωνη πορεία της, η Χίος γνώρισε περιόδους ακμής και παρακμής. Για τη ζωή της πόλης κατά τους Βυζαντινούς χρόνους πολύ λίγα μας είναι γνωστά. Σταδιακά, κέντρο της πόλης αλλά και του νησιού γίνεται το κάστρο της Χίου. Κατά τα χρόνια της γενουοκρατίας άρχισε να αναπτύσσεται ένας οικισμός έξω από τα τείχη και στα τέλη του 17ου αιώνα αναφέρεται ως πόλη πλούσια και ευχάριστη, η οποία θύμιζε τη Γένοβα. Το 1822 οι Τούρκοι κατέσφαξαν επί 15 ημέρες τον πληθυσμό της Χίου ως τιμωρία για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες άλλοι πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Η σφαγή ήταν τόσο μαζική και απάνθρωπη, ώστε ξεσήκωσε τους λαούς της Ευρώπης. Ο Γάλλος ζωγράφος Ευγένιος Ντελακρουά ζωγράφισε τον πίνακα «Η σφαγή της Χίου», που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Αντίγραφο του οποίου βρίσκονταν στο Βυζαντινό Μουσείο Χίου, αλλά αποσύρθηκε τον Νοέμβριο του 2009 ως ένδειξη καλής γειτονίας. Η σφαγή αυτή ισοπαίδωσε εντελώς την πόλη της Χίου. Από τον οικισμό που εντυπωσίαζε τους ταξιδιώτες του 18ου αιώνα απέμειναν μόνο μερικά ερείπια.

καράβι μας αποβιβάζει στην άκρη της προκυμαίας της πόλης και από εδώ ξεκινούμε την περιπλάνησή μας. Η πρώτη γενικά εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης είναι πως τα νεοκλασικά κτίρια της παραλίας έχουν σαφείς επιρροές από την κοντινή Σμύρνη. Παρόλο που η καταστροφή του 1822, ο σεισμός του 1881 αλλά και η γενικευμένη ανοικοδόμηση των μεταπολεμικών δεκαετιών δεν άφησαν ανεπηρέαστη την ιστορική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της, η πόλη διατηρεί πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τον επισκέπτη, τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες της. Η προκυμαία είναι ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Πίσω από εδώ απλώνεται ο αστικός ιστός με πολλά ενδιαφέροντα σημεία προς επίσκεψη. Και πρώτα απ' όλα ο δημοτικός κήπος Χίου μαζί με την πλατεία Βουνακίου, ένα πανέμορφο πάρκο στο κέντρο της πόλης, στο μέσον του οποίου δεσπόζει ο χάλκινος αδριάντας του Κωνσταντίνου Κανάρη, έργο του γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρου. Ένα άγαλμα επιβλητικό, ελάχιστος φόρος τιμής της Χίου στον ψαριανό μπουρλοτιέρι. Στην πλατεία Βουνακίου, επί Οθωμανικής κατοχής, γίνονταν οι θανατικές εκτελέσεις και ονομάζονταν από τους Τούρκους πλατεία του Ξύφους, Kilij Meydan. Πιο εκεί και ο Άγιος Βασίλειος των Πετροκοκκίνων στέγαζε τη Μητρόπολη της Χίου τον 16ο αιώνα. Το κτίριο καταστράφηκε το 1881, αλλά το πάτωμα και τα θεμέλια είναι εμφανή. Γύρω από την πλατεία Βουνακίου βρίσκονται τα διοικητικά κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και το Δημαρχείο, το Οθωμανικό Τέμενος επίσης που στεγάζει το Βυζαντινό Μουσείο, ο μεγάλος και δροσερός κήπος είναι μια περιοχή που συνδυάζει αρμονικά το παρόν με το παρελθόν του τόπου. Κοντά στην πλατεία υπάρχουν τα αξιοπρόσεκτα κτίσματα που διασώθηκαν από την εποχή της Τουρκοκρατίας στο νησί. Το Μπαϊρακλή Τζαμί, το Οσμενιέ Τζαμί, καθώς και τις Οθωμανικές Κρίνες. Η πολυτραγουδισμένη Χίος, φίλες και φίλοι ακροατές, όμως έχει πλούσια μουσική παράδοση που χάνεται στους αιώνες. Σταυροδρόμι πολιτισμών έχει δεχτεί επιδράσεις τόσο από τον χώρο του Αιγαίου όσο και της Ανατολής. Συρτή και η καθαρά τοπική Τρίπατος, Αράψούστα, Πυργούσικος, Τρεχάτος, με τα Καλαματιανά, τα Ζεϊμπέκικα, τους Καρσιλαμάδες και τα Χασάπικα σε δεύτερο πλάνο, είναι το κύριο γνώρισμα της χιώτικης μουσικοχορευτικής παράδοσης που ανταποκρίνεται στον ήπιο χαρακτήρα των Χίων. Ο χορός που κυριαρχεί σε όλα τα γλέντια είναι ο Συρτός. Χορεύεται σε ζευγάρια όπου ο άντρας βρίσκεται δεξιά της γυναίκας. Η λαβή γίνεται με μαντίλι και τα χέρια είναι λυγισμένα στο ύψος των ώμων. Είναι ιδιόμορφος Συρτός, από τους ωραιότερους νησιώτικους, με ελεύθερη χορογραφική δομή, όπου ο καβαλιέρος έχει τον πρώτο λόγο και ασκεί τη δημιουργική διάθεση του χιώτη και πιθανόν είναι εξελικτική μορφή του κυκλικού. Συνοδεύεται από πολλούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Συρτό χορό Μπαγδατή στην οργανική εκτέλεση από το βιολί του Λεωνίδα Λουλούδη και το σαντούρι του Σωτήρη Λουλούδη. Η ηχογράφηση έγινε στα Νένιτα της Χίου τη δεκαετία του 70.

Από το κέντρο της πλατείας, η οδός Kennedy οδηγεί στην πύλη του μεσαιωνικού κάστρου της Χίου. Η οικοδόμηση του φρουρίου ανάγεται στα τέλη του 10ου αιώνα και κυρίως τον 11ο αιώνα στη θέση περίπου της αρχαίας πόλης και σε άμεση σχέση με το λιμάνι. Κάστρο που κατοικείται συνεχώς από την εποχή που κτίστηκε μέχρι σήμερα έχει τα χαρακτηριστικά του παλαιού κατοικημένου φρουρίου, δηλαδή στενά δρομάκια, πολλά ερείπια και κτίρια ποικίλων εποχών. Η σημασία της νήσου Χίου και του κεντρικού της κάστρου ήταν τεράστια για κάθε κυρίαρχο εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και του φυσικού της πλούτου. Σήμερα, τα τείχη του κάστρου χωρίζονται σε χερσαία και επιθαλάσσια, σχηματίζοντας ένα ακανόνιστο πεντάγωνο όπου ισχυροί προμαχώνες δεσπόζουν κατά μήκος των τείχων. Το εσωτερικό του κάστρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας δύο παραγόντων. Πρώτον, σώζεται ένας ολοζώντανος οικισμός με αδιάσπαστη συνέχεια μέσα στους αιώνες, ο οποίος σήμερα αριθμεί 650 περίπου κατοίκους. Δεύτερον, ο οικισμός περιλαμβάνει μνημεία, κτίρια διαφορετικών εποχών που αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους της ιστορίας του κάστρου. Με την είσοδο λοιπόν στο κάστρο από την κύρια πύλη Μαγκιόρε, ένας φιδωτός διάδρομος οδηγεί στο αναστηλωμένο παλατάκι Ιουστινιάνη, που ήταν το διοικητήριο κατά την γενουοκρατία και στο κτίριο της σκοτεινής φυλακής. Ο στενός δρόμος σε οδηγεί με ακρίβεια στην κεντρική πλατεία του κάστρου, όπου βλέπουμε το παλαιό νεκροταφείο επιφανών Οθωμανών, ο σημαντικότερος των οποίων είναι ο τάφος του Πασά Καρά Αλή. Εδώ κοίτονται οι Τούρκοι αξιωματούχοι, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Καρά Αλής. Όλοι αυτοί βρίσκονταν μέσα στην αυαρχίδα τη νύχτα του μουσουλμανικού Ραμαζανίου του 1822, όταν τους παραφύλαξε ο ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης και ανατείναξε την αυαρχίδα ως αντίπινα για τη σφαγή της Χίου. Ο κύριος οδικός άξονας του οικισμού, η οδός Αγίου Γεωργίου, οδηγεί μέσα στη μικρή και ζεστή πόλη του κάστρου, η οποία ξανακτίστηκε μετά το καταστροφικό σεισμό του 1881 με βάση την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικά της αποτελούν τα στενομέτωπα διόροφα σπίτια με τους κιωσέδες, τις μικρές αυλές και τα στενά δρομάκια. Μέσα στο κάστρο σήμερα υπάρχουν τρεις εκκλησίες: ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Γεώργιος Κεχρή, που είναι ιδιωτικό εκκλησάκι και ανάγεται και αυτό στους βυζαντινούς χρόνους, καθώς αναφέρεται σε αυτοκρατορικό χρυσόβουλο. Η σημερινή εκκλησία αποτελεί κτίσμα που ανοικοδομήθηκε μετά το σεισμό του 1881. Στο εσωτερικό αυτής της αυλής της εκκλησίας δεσπόζει ένας τεράστιος πλάτανος και μία σαρκοφάγος πιθανών γενουατικής κατασκευής, όπου αργότερα οι Οθωμανοί διακόσμησαν και μετέτρεψαν σε κρίνη για να πλένουν τα πόδια τους προτού εισέλθουν στο τότε τζαμί, το λεγόμενο Εσκί Τζαμί.

εμείς τώρα θα ακούσουμε το Ναζιζιέ, έναν κυκλικό χορό που χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Τον συναντάμε σε όλη τη Χίο και πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι. Η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Αποτελείται από δύο διαφορετικά κινητικά σχήματα. Το πρώτο μέρος, το αργό, χορεύεται σαν τους χορούς στα τρία. Το δεύτερο μέρος, το γρήγορο, αποτελείται από 10 γρήγορα βήματα. Ο ρυθμός του είναι δύσιμος 2/4. Την περίοδο 1950-1970 χορευόταν πολύ στα σχολεία της Χίου. Εμείς τον ακούμε τώρα από τον μουσικό Νίκο Οικονομίδη από τον δίσκο «Ανατολικά του Αιγαίου».

Επιστρέφουμε τώρα από το κάστρο στην πλατεία Βουνακίου και περνάμε από την απέναντι πλευρά όπου βρίσκεται το Ομήριο Πολιτιστικό Κέντρο και πιο πέρα η Δημοτική Πινακοθήκη Χίου. Η μόνιμη έκθεση αποτελείται από τις συλλογές Γιαλούρι, Διωματάρι και Μηταράκι, ενώ φιλοξενούνται και περιοδικές εκθέσεις σύγχρονων εικαστικών. Το κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Δεσποτόπουλου, ολοκληρώθηκε το 1954 και μέχρι τα μέσα του 1970 φιλοξενούσε τα δημοτικά λουτρά. Πίσω από εδώ αρχίζει η οδός Απλοταριάς, το εμπορικό κέντρο της πόλης. Ένα όμορφος πεζόδρομος με καταστήματα που συνθέτουν μια αξιόλογη αγορά και που θυμίζει πολύ αντίστοιχους εμπορικούς δρόμους σε άλλες πόλεις. Αρκετά περιποιημένος, τα πρωινά σφίζει από ζωή. Στην Απλοταριά βρίσκονται πολλά παλιά αρχοντικά και κτίρια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά και παλιότερα όπως το κτίριο της Δημογεροντίας. Προς το τέλος της Απλοταριάς συναντάμε στα αριστερά την οδό Φιλίππου Αργέντη που οδηγεί στο πνευματικό τρίγωνο του κέντρου. Το χώρο όπου βρίσκονται η Βιβλιοθήκη Κοραή, η Σχολή της Χίου και ο Μητροπολιτικός Ναός. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου, Αδαμάντιος Κοραής, είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες της χώρας, αφού αριθμεί 135.000 τόμους και διαθέτει στον πάνω όροφο πινακοθήκη και λαογραφικό μουσείο. Με την χρηματοδότηση και την εποπτεία της αστικής τάξης και με τις αδιάκοπες φροντίδες του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος πίστευε ότι οι διδάσκαλοι χωρίς βιβλία δεν μπορούν να ωφελήσουν τους μαθητές τους, η βιβλιοθήκη αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη της Ανατολής. Εμπλουτιζόταν από την ετήσια εισφορά 3.000 γροσίων της κοινότητας για αγορά νεοεκδοθέντων συγγραμμάτων, καθώς και από τη συνδρομή των φιλελλήνων σοφών της Ευρώπης, που αντιποκρινόμενοι στην έκκληση του Κοραή έστελναν δωρεάν τα πολύτιμα έργα τους. Σπάνια χειρόγραφα και η προσωπική συλλογή βιβλίων του Κοραή αποτελούν κάποιους από τους θησαυρούς της. Συνδέεται άμεσα με τη Σχολή της Χίου, το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το πρώτο γυμνάσιο, ως παράρτημα της οποίας λειτουργούσε το 1792. Το σημερινό κτίριο οικοδομήθηκε το 1886. Φιλοξενεί το λαογραφικό μουσείο που περιέχει τις συλλογές του Φιλίππου Αργέντη με λαογραφικό υλικό και ιστορικά κειμήλια της Χίου. Η Μητρόπολη της Χίου δεσπόζει επιβλητική και μεγαλοπρεπή στο κέντρο της πόλης. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη των τριών μαρτύρων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου που γιορτάζουν στις 11 Νοεμβρίου, ημέρα που συμπίπτει με την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου από την Οθωμανική κυριαρχία την 11η Νοεμβρίου του 1912. Το Ναυτικό Μουσείο Χίου στεγάζεται στο κέντρο της πόλης, στο παραδοσιακό αρχοντικό των Αημνήστων Αναστασίου και Μαρουκός Πατέρα. Εδώ συγκεντρώνεται ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής παράδοσης και ζωής του νησιού, με τη συλλογή αντικειμένων και τα ιστορικά στοιχεία της ναυτικής παράδοσης του τόπου, καθώς και τις εξελίξεις της ναυτιλίας και των εμπορικών πλοίων. Στα νότια της πόλης εκτείνονται συνοικίες που κατοικήθηκαν κατά τον 20ο αιώνα και έκτοτε περιλαμβάνουν τις τάσεις επέκτασης της πόλης. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το κεντρικό γήπεδο της πόλης αλλά και το Ναυτικό Μουσείο. Τέλος, στην περίμετρο της πόλης βρίσκεται ο Καμένος Πύργος και ο Γοτθικός Πύργος, κτίσματα της Γενουατικής περίοδου. Η σημερινή πόλη της Χίου έχει τα χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονης πόλης, διατηρώντας, όπως είπαμε, παράλληλα και χαρακτηριστικά από το παρελθόν της. Μετά από αυτή την μεγάλη βόλτα επιστρέφουμε εκεί από όπου αρχίσαμε, στην Προκυμαία, κοιτώντας στο βάθος τα παράλια της Μικράς Ασίας και λίγο πιο μέσα στον κόλπο αθέατη η Σμύρνη. Δίπλα μας η πόλη της Χίου. Όπως όλα τα ιστορικά και εμπορικά λιμάνια του Αιγαίου, η Μυτιλίνη, το Καρλόβαση, η Ρόδος, η Ερμούπολη, κοιτά και αυτή προς τη Μικρά Ασία. Ένα πραγματικό σταυροδρόμι πολιτισμών και παραδόσεων. Αυτή την αξιόλογη πόλη είχαμε την ευλογία να επισκεφθούμε σήμερα και εκτός από τις προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά κυρίως στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες chios.gr, wikipedia.org, chioscastle.gr, prozimi.wordpress.com. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Σήμερα, Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα Εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολουθία του αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, στο παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου Ευρυπίδου 93, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Ελίμου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, Προφήτου Ηλίου στο Κόρμπι Βάρης, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου η Ερίνα, η Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτα, Τιμίου Προδρόμου Λιζουωρίου Λέσβου, στον οποίο φυλάσσεται ιερό λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και Σαριανής, η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα Πεντελικού. Θα τελέσουν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο, χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζικυριακίου Πειραιός, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και Αγιασμός για την εορτή της Αγίας Δωδώνης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου. που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: Παιδιών και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυρέγγυς Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί και το τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου με τίτλο «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Διαβάστε λογοτεχνία, φίλοι ακροατές. Δεν είναι η λογοτεχνία χαμένος χρόνος, ενώ η καλή λογοτεχνία μας μαθαίνει, η καλή και σπουδαία λογοτεχνία, πώς λειτουργεί ο κόσμος, όχι μόνο το θρησκευτικό του μέρος, αλλά γενικότερα ο κόσμος, οι ζωές των ανθρώπων, η ζωή η δική μας ενδεχομένως, πώς εμπλέκεται στον κόσμο αυτό, μέσα από συγκεκριμένες ιστορίες, οι οποίες δεν είναι ουρανοκατέβατες, η λογοτεχνία, όχι η επιστημονική, αλλά η μη επιστημονική φαντασία. Μιλάει για τούτο τον κόσμο. Διαβάζοντας λοιπόν την καλή λογοτεχνία, μαθαίνουμε καλύτερα τον κόσμο και τοποθετούμαστε ως χριστιανοί μέσα σε αυτόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας. Είχαμε μείνει στο κεφάλαιο για τα θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα τρίτων. Είχαμε πει ότι ο Χριστός θεράπευε κάποιους χωρίς να του το ζητήσει κανείς. Άλλοτε θεράπευε κάποιος μετά από αίτημα προσωπικό του ανθρώπου που είχε ανάγκη. Και άλλοτε εδώ που βρισκόμαστε τώρα κάνει θεραπείες επειδή το ζήτησαν κάποιοι τρίτοι και όχι αυτός ο οποίος πάσχει από κάτι. Η επόμενη περίπτωση αφορά τη θεραπεία ενός παράλυτου. Την ιστορία αφηγούνται πολύ παραστατικά, τόσο ο Μάρκος όσο και ο Λουκάς, ενώ ο Ματθαίος την παρουσιάζει με λιγότερες λεπτομέρειες. Και αυτό το θαύμα συνέβη στην Καπερναούμ, η οποία αναφέρεται ως πόλη του Ιησού. Όταν πληροφορήθηκαν την άφηξή του εκεί, Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι από κάθε χωριό και πόλη της χώρας συγκεντρώθηκαν γύρω του για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Το πλήθος ήταν τόσο πολύ που ήταν αδύνατον κάποιος να τον πλησιάσει. Οι φίλοι του παράλυτου άνδρα τον ανέβασαν στη στέγη, αφαίρεσαν μερικά κεραμίδια και από εκεί τον κατέβασαν μέσα στο σπίτι, μπροστά στον Ιησού. Δεν ήθελαν ο δύσμυρος φίλος τους να στερηθεί τη θεραπεία από δική τους παράληψη. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο «Έχε θάρρος παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Και οι τρεις Ευαγγελιστές συνδέουν τη συγχώρηση των αμαρτιών του άνδρα με την πίστη των φίλων του. Η μόνη άλλη περίπτωση που ο Κύριος είπε κάτι παρόμοιο ήταν το περιστατικό με τη γυναίκα που τον πλησίασε στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού. Τα λόγια του υπονοούν ότι λόγω της αγάπης της οι αμαρτίες της είχαν συγχωρηθεί. Υπήρχε άραγε καλύτερος τρόπος να τιμήσει την πίστη τους από το να παράσχει στο φίλο τους το θείο δώρο της θεραπείας, παρότι δεν το είχαν καν ζητήσει. Έφεραν το φίλο τους μπροστά του. Για χάρη του συγχώρησε τις αμαρτίες του. Κοίταξε μέσα στην καρδιά του και πιθανόν είδε, όπως και στην περίπτωση του άνδρα που θεράπευσε στην κολυμβήθρα της Μπηθεσδά, στον οποίο είπε στο εξής να μην αμαρτάνει, ότι η ασθένειά του οφειλόταν στις αμαρτίες του, μια υπόθεση που βοηθάει πολύ στο να κατανοήσουμε τη συζήτηση που ακολούθησε. Είδε ότι αυτό που χρειαζόταν περισσότερο ήταν η διαβεβαίωση της συγχώρησης των αμαρτιών του, είτε επειδή η συνείδηση του βαρυνόταν από αίσθημα ενοχής, είτε για να τον κάνει να σκεφτεί την αμαρτία παρά την ασθένεια. Ο άνδρας ήρθε στον Ιησού για να λάβει θεραπεία και αντί γι' αυτό του δίνει συγχώρηση. Αυτό από μόνο του είναι μια αυστηρή επίπληξη. Δίνει τη συγχώρηση, αλλά δεν δίνει τη θεραπεία αμέσως μετά. Την καθυστερεί, μάλλον για χάρη του άνδρα, αλλά και όλων των παρισταμένων τους οποίους δίδασκε για ώρα. Είχε έρθει τώρα η στιγμή, μέσω της προσφοράς της συγχώρησης στον παράλυτο, να χαράξει μέσα στις καρδιές τους το μάθημα της θείας συγχώρησης, το οποίο τους είχε κηρύξει. Τα λόγια του σήμαιναν ότι ο Θεός είχε συγχωρήσει τις αμαρτίες του, αλλιώς δεν θα είχαν κανένα νόημα. Οι γραμματείς είχαν δίκιο όταν είπαν ότι κανείς δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός. Πράγματι, μόνο ο Θεός μπορεί να παράσχει ολοκληρωμένη συγχώρηση, αυτήν που κάθε άνθρωπος συνεχίζει να έχει ανάγκη, ακόμη και όταν έχει συγχωρηθεί από όλους τους συνανθρώπους του που έχει βλάψει. Είπαν μέσα τους, αυτός προσβάλλει το Θεό, είναι βλάσφημος. Το περίμενε αυτό ο Ιησούς. Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις, είπε, εννοώντας γιατί σκέφτεστε πονηρά εναντίον μου ότι είμαι βλάσφημος. Θα τους έδειχνε τώρα ότι δεν ήταν βλάσφημος, ότι είχε την εξουσία να συγχωρεί και ότι κήρυτε την άφεση των αμαρτιών, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο καταλληλότερος τρόπος να τους το δείξει ήταν να αναστρέψει τις οδυνηρές συνέπειες αυτών των αμαρτιών, καταδεικνύοντας έτσι μέσω μιας ατομικής περίπτωσης την καθολική αλήθεια. Αυτός που μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο που υφίσταται τις συνέπειες της αμαρτίας βάσει του καθολικού νόμου, γίνε καλά, γίνε δυνατός και υγιής, απαλλάσσεσαι από τα δεινά σου, αυτός πρέπει σίγουρα να έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει επίσης τη συγχώρησή του. Γιατί αν αυτός που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες είναι άλλος από αυτόν που μπορεί να θεραπεύει και ο ένας είναι από το Θεό ενώ ο άλλος όχι, τότε το Βασίλειο του Θεού βρίσκεται υποκατάρρευση, έχει διαιρεθεί και τα θεσπίσματά του έχουν καταργηθεί. Η εξουσία δεν δίνει απαραίτητα σε κάποιον το δικαίωμα να συγχωρεί. Ωστόσο, η κατοχή εξουσίας μπορεί να είναι η απόδειξη ότι κάποιος έχει αυτό το δικαίωμα. Τι είναι ευκολότερο να πω? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω σήκω και περπάτα? Εάν μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει και τα δύο, τότε αυτός που μπορεί να κάνει το ένα, πρέπει σίγουρα να μπορεί να κάνει και το άλλο.

ήταν σίγουρα από διάφορες απόψεις ασυνήθιστο. Νομίζω πάντως ότι οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί εκείνη τη φορά, παρότι ανήκαν σε διαφορετικές τάξεις, ήταν όλοι τους δεκτικοί στις ενέργειες του Ιησού, γιατί ο Λουκάς λέει ότι η δύναμη του Θεού ήταν εκεί παρούσα για να τους θεραπεύσει. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο ακροατήριο ο Ιησούς μπορούσε να δώσει αποδείξεις και που σε άλλους είχε αρνηθεί. Για να θεραπεύσει τις ψυχές των παριστάμενων ομοδιδασκάλων με τις πολλές γνώσεις, πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες και μετά θεραπεύει την παράλυση του άνδρα. Για χάρη τους έκανε το θαύμα με αυτή τη σειρά. Τώρα, αναφορικά με το περιστατικό, κατά τους ιερείς και ο λαός, εκεί που οι πνευματικοί ηγέτες άκουγαν, ο λαός άνοιξε τρύπα στη στέγη για να κατεβάσει τον άρρωστο μπροστά στον Ιησού. Φοβήθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Έλεγαν, τέτοια πράγματα ποτέ ως τώρα δεν είδαμε. Γεμάτοι δέος έλεγαν, σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα. Δυστυχώς η Καπερναούμ έμελε να καταστραφεί εντελώς. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει σήμερα που ήταν το σπίτι που συνέβησαν όλα αυτά. Απομένουν δύο ακόμα περιπτώσεις και τις δύο αφηγείται μόνο ο Μάρκος. Έφεραν στον Ιησού έναν άνδρα που ήταν κουφός και μουγκός. Εκείνος τον πήρε ξεχωριστά μακριά από το πλήθος. Ήθελε να μείνει μόνος μαζί του για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τον πυρήνα της ύπαρξής του, που αν δεν μαλακώσει από μέσα είναι αδύνατο να τον αγγίξει κανείς. Εάν ο άνδρας είχε έρθει από μόνος του, ίσως αυτό να μην ήταν απαραίτητο. Όμως, θα το επαναλάβω, η ιδιαίτερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης εκ μέρους του Ιησού πρέπει σίγουρα να οφειλόταν στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα και της κατάστασης του ασθενούς, και αυτά μόνο ο θεραπευτής μπορούσε να τα ξέρει. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις περιπτώσεις των τυφλών, η προσωπική εγκύτητα είναι αξιοσημείωτη. Έβαλε τα δάκτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Όπου υπάρχει σωματική ασθένεια, χρησιμοποιεί τη σωματική επαφή, και όταν η πάθηση αφορά στα αισθητήρια όργανα, η επαφή δείχνει να είναι στενότερη. Με αυτόν τον τρόπο στερεώνει την πίστη του ασθενή στον θεραπευτή του. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, έχουμε μια αξιοπρόσεκτη ιδιαιτερότητα, την οποία, από όσο μπορώ να θυμηθώ, συναντάμε ξανά μόνο στο περιστατικό της Ανάστασης του Λαζάρου, όπου τη βρίσκουμε πλήρως ανεπτυγμένη. Στρέφοντας το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε. Τι σήμαινε αυτό, και πρωτίστως τι ήταν αυτό?

Τι σημαίνε αυτό λοιπόν? Και πρωτίστως τι ήταν αυτό? Αυτό το βλέμμα, τι άλλο θα μπορούσε να είναι παρά ένα κοίταγμα ψηλά προς τον πατέρα του? Και αυτός ο στεναγμός, τι άλλο παρά μια χωρίς λέξεις προσευχή προς τον πατέρα του ανθρώπου που στεκόταν μπροστά του? Όμως, γιατί χρειαζόταν να κοιτάξει προς τα πάνω, λες και ο Θεός βρισκόταν στον ουρανό, ενώ ήξερε ότι ο Θεός ήταν μέσα του, ολοκληρωτικά παρόν στο πιο βαθύ και εσωτερικό σημείο της ύπαρξής του? Και ενώ η συνείδησή του τον πληροφορούσε ότι η επικοινωνία με το Θεό μέσα του είναι πληρέστερη από οπουδήποτε αλλού, σε ολόκληρο το σύμπαν, γιατί έπρεπε να στείλει έναν στεναγμό σαν περιστέρι του Δαβίδ που θα μετέφερε το λογισμό της καρδιάς του στον πατέρα του? Προφανώς γιατί οι λέξεις ήταν ανεπαρκείς. Ακόμη και αν όλες οι λέξεις της ανθρώπινης ομιλίας είχαν συνδυαστεί για να δημιουργήσουν την πιο ένδοξη και μεγαλειώδη γλώσσα, και πάλι δεν θα υπήρχαν λόγια για να εκφράσουν την αγάπη του Κυρίου για τον πατέρα του. Γι' αυτό και η λαλιά του έγινε στεναγμός. Ένας λιτός στεναγμός που μέσα του η ομιλία πεθαίνει ανήμπορη αλλά θριαμβεύουσα. Με αυτό το στεναγμό ζητάει από τον θεραπευτή να παράσχει αυτό που εκείνος ξέρει ότι χρειάζεται. Είναι σαν να του λέει: εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ ξέρεις. Παραδέχεται την ήττα, αλλά διεκδικεί την νίκη. Ο Κύριος μιλούσε με τον πατέρα του με έναν τρόπο που οι λέξεις μόνο ως σκιές μπορούν να αποδώσουν. Ή μάλλον επικοινωνούσε πέρα και πάνω από κάθε τύπο και σχήμα έκφρασης, με λογισμούς και σκέψεις που είναι η ψυχή κάθε τύπου και σχήματος. Γιατί λοιπόν χρειάστηκε να κοιτάξει προς τα πάνω και να αναστενάξει? Για να μπορέσει ο άνδρας, του οποίου η πίστη βρισκόταν σε εξαιρετικά νηπιακή κατάσταση, να πιστέψει ότι η όποια θεραπεία πάνω του από το χέρι του θεραπευτή προέρχεται από το χέρι του Θεού. Δεν ενδιέφερε τον Ιησού οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι αυτός είναι που κάνει τα θαύματα. Αυτό που ήθελε ήταν να πιστέψουν ότι αυτό που κάνει έρχεται από τον Πατέρα. Εάν έβλεπαν μόνο αυτόν και όχι τον Πατέρα δι' αυτού, τότε το όφελος θα ήταν μικρό. Το βλέμμα προς τα πάνω και ο στεναγμός ήταν σίγουρα η εξωτερική έκφραση του άρρηκτου δεσμού που ένωνε τόσο τον Κύριο όσο και τον άνδρα με τον Πατέρα των πάντων. Ο Κύριος ήθελε να ανυψώσει την καρδιά του άνδρα στην πηγή κάθε δωρεάς. Καμία θεραπεία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αληθινό δώρο χωρίς αυτό. Το αντίθετο θα μπορούσε να είναι βλάβη. Η τελευταία περίπτωση είναι η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ιησούς τον οδήγησε απόμερα έξω από το χωριό και άγγιξε τα άρρωστα όργανα του με το σάλιο του. Αυτό που ακολουθεί όμως είναι διαφορετικό. Ενώ ο κοφάλαλος θεραπεύτηκε απευθείας στον τυφλό, όταν ο Κύριος έβαλε τα χέρια του στα μάτια του, η όρασή του αποκαταστάθηκε μόνο εν μέρη. Τον ρώτησε: βλέπεις τίποτε? Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε: βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν. Αναρωτιέμαι εάν με τη λέξη δέντρα το κείμενο εννοεί απλώς πεζοπόρους, αλλά χωρίς ανθρώπινο σχήμα. Μπορούσε να διακρίνει ότι ήταν άνθρωποι και όχι δέντρα, μόνο από τον τρόπο που κινούνταν. Ύστερα ο Κύριος έβαλε πάλι τα χέρια του στα μάτια του τυφλού και τότε αυτός είδε καθαρά όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι μέσω αυτής της σταδιακής διαδικασίας ο Κύριος θέλησε να ανασύρει, να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει την ισχνή πίστη του άνδρα. Τον σκέπασε προς τιμήν με την Άγια Παρουσία της αγάπης του, δίνοντας έτσι χρόνο στην πίστη να αναπτυχθεί. Τον ενδιέφερε η πίστη του περισσότερο από την όρασή του. Το έδωσε, θα λέγαμε, την ευκαιρία να την παρατηρήσει, να τον αισθανθεί καθώς τον θεράπευε, ώστε να γνωρίζει και να μπορεί να πιστέψει. Στο περιστατικό αυτό υπάρχει μια χαρακτηριστική ομοιότητα με τους συνηθισμένους τρόπους που ο Θεός θεραπεύει τους ανθρώπους.
Αυτά τα δύο τελευταία θαύματα είναι γεμάτα από συμβολισμούς και αναλογίες. Από αυτή την άποψη, ωστόσο, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, όπως και κανένα από τα άλλα θαύματα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν ουσιαστικά από όλες τις άλλες ενέργειες του Θεού. Η φύση ξεχυλίζει από γεγονότα που μπορούν να συσχετιστούν κατά τρόπο συμβολικό και αναλογικό με όσα συμβαίνουν στο υψηλότερο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, την ανάπτυξη και τις αλλαγές της. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί όχι μόνο προέρχονται από την ίδια σκέψη, αλλά η μία είναι φτιαγμένη για την άλλη. Η φύση είναι για τον άνθρωπο ο εξωτερικός του χιτώνας ή καλύτερα το σπίτι μέσα στο οποίο ζει. Συνεπώς όλα τα έργα του Ιησού, ο οποίος ποιεί τα έργα του Πατέρα, πρέπει να φέρουν την ίδια σφραγίδα με το πρωταρχικό έργο της δημιουργίας. Τα θαύματα που εξετάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο περιέχουν ένα πρακτικό μάθημα που είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη συνθήκη και ανάγκη από οποιοδήποτε συμβολικό νόημα, που επίσης περιέχουν όσο σπουδαίο και αν είναι αυτό. Επιπλέον, είναι πιο κοντά στην αλήθεια των πραγμάτων, επειδή αυτό που κάνει ο άνθρωπος λέει περισσότερα για αυτόν και το δημιουργό του από ότι αυτό που μόνο σκέφτεται. Και επειδή τα πιο συνηθισμένα πράγματα είναι τα καλύτερα και κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει το σωστό, ακόμα και αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα σύμβολο και ένα σημείο. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αν κάποτε υπήρχε ο άνθρωπος για τον οποίο διαβάζουμε εδώ, τότε αυτός που προσεύχεται για τους φίλους του θα εισακούεται πάντοτε από το Θεό. Δεν λέω ότι θα λάβει οτιδήποτε ζητήσει, Θεός φυλάξει, αλλά θα εισακουστεί. Ο άνθρωπος που δεν βλέπει το καλό σε αυτό, δεν γνωρίζει τίποτα για την αξία της προσευχής. Αυτός, φοβούμε, μόνο για τον εαυτό του μπορεί να προσευχηθεί. Και αυτό κάνει, ακόμη και όταν φαντάζεται ότι κυρίως προσεύχεται για το φίλο του. Πράγματι, όταν οι άνθρωποι υποθέτουν ότι ανησυχούν για τους αγαπημένους τους, συχνά αυτό για το οποίο ανησυχούν είναι το τι θα κάνουν χωρίς αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, ας προσευχηθούν καλύτερα για τους εαυτούς τους. Έτσι τουλάχιστον, η προσευχή τους θα είναι πιο αληθινή. Επαναλαμβάνω, είναι βέβαιο ότι κάθε προσευχή εισακούεται. Άρα, τι κακό υπάρχει στο γεγονός ότι η απάντηση έρχεται τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο. Η προσευχή εκφράζει μια ανάγκη. Η ανάγκη αυτή θα ικανοποιηθεί. Για το Θεό χίλια χρόνια είναι σαν μία ημέρα και μία ημέρα σαν χίλια χρόνια. Όλοι όσοι προσεύχονται, έρχεται μια μέρα που δικαιώνουν το Θεό και αναφωνούν. Η απάντησή σου υπερβαίνει την προσευχή μου, ακριβώς όπως η σκέψη σου και η οδή σου υπερβαίνουν τις δικές μου σκέψεις και οδούς.

Άποψη των δαιμόνων τώρα. Πάντα από το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς. Πριν επιχειρήσω να πω αυτά τα λίγα που μπορώ να πω σε σχέση με αυτή την ομάδα θαυμάτων, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Το ερώτημα «Τι είναι αυτό που αποκαλείται δαιμονική κατάληψη» δεν σχετίζεται καθόλου με το θέμα της ύπαρξης ή μη ύπαρξης μιας προσωπικής και συνειδητής δύναμης του κακού, του μεγάλου πολέμιου της Βασιλείας των Ουρανών, αυτό που κοινώς ονομάζεται Σατανάς ή Διάβολος. Θέλω να πω ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα και μάλιστα σχετίζονται μεταξύ τους τόσο λίγο που μπορούμε να μιλήσουμε για το ένα χωρίς να αναφερθούμε καθόλου στο άλλο. Πολλοί πιστεύουν ότι στις καταγεγραμμένες στα Ευαγγέλια περιπτώσεις αυτό που βλέπουμε είναι συμπτώματα γνωστών σήμερα ασθενειών που τότε δεν τις γνωρίζανε, με πολύ οδυνηρά συμπτώματα όπως απώλεια λογικής σκέψης, ακούσιες και σπασμώδεις κινήσεις του σώματος και άλλα μη φυσιολογικά φαινόμενα που οι εφάνταστοι και μη επιστημονικοί ανατολίτες απέδωσαν σε μια εξωτερική δύναμη που υποτίθεται ότι είχε καταλάβει το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί αυτός ήταν ο ευκολότερος τρόπος να τα εξηγήσουν. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταφύγουμε σε μια εξήγηση που βασίζεται σε έναν παράγοντα για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτε από την εμπειρία μας. Λένε επίσης ότι ο Κύριος, που δεν ήρθε για να διορθώσει τις ανθρώπινες θεωρίες γύρω από την ψυχολογία και τη φυσιολογία, υιοθέτησε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ονόμασαν τα πράγματα, και όταν εξεδίωκε τα κακά πνεύματα στην πραγματικότητα, απλώς θεράπευε τις ασθένειες που αποδίδονταν σε αυτά. Αυτή η ερμηνεία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει τίποτα το μη χριστιανικό. Όλες οι ασθένειες που μαστίζουν την ανθρωπότητα μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν ως εισβολές κακών δυνάμεων μέσα στα παλάτια και τους ναούς του Θεού, εκεί που μόνο το Άγιο Πνεύμα έχει δικαίωμα να κατοικεί. Η εκδίωξη λοιπόν των δυνάμεων των ασθενειών είναι ένα θαύμα εξίσου μεγάλο με τον εξορκισμό των παρήσακτων δυνάμεων στις οποίες οι Ιουδαίοι απέδιδαν κάποιες από αυτές τις ασθένειες. Επίσης πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι ο Κύριος πολλές φορές χρησιμοποίησε ανθρώπινες εκφράσεις που ήταν πολύ ανεπαρκείς για να δηλώσουν τη δική του γνώση. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εξήγηση επιλύει όλες τις φαινομενικές πτυχές αυτού του προβλήματος. Λέω φαινομενικές γιατί δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος για το βάθος των πραγμάτων. Γνωρίζω και καταλαβαίνω πολύ λίγα για να τολμήσω να διατυπώσω ακόμη και μια απλή προσωπική γνώμη. Συνεπώς, λίγα έχω να πω πάνω στο θέμα αυτό. Εάν μου ήταν δύσκολο να πιστέψω στα θαύματα, οτιδήποτε θα είχα να πω γύρω από αυτά ίσως να είχε μεγαλύτερη βαρύτητα. Για μένα όμως το θαύμα δεν είναι κάτι απίστευτο, πάντοτε βέβαια με την προϋπόθεση ότι το θαυμαστό γεγονός είναι αντάξιο του ονόματός του. Δεν έχω καμία δυσκολία να δεχτώ την παλαιά Ιουδαϊκή αντίληψη για τη δαιμονική κατάληψη. Πιστεύω μάλιστα ότι ερμηνεύει τα φαινόμενα των ευαγγελικών αφηγήσεων καλύτερα από τη σύγχρονη άποψη. Ωστόσο πιστεύω ότι η επίδραση της ύλης πάνω στο πνεύμα είναι μεγαλύτερο μυστήριο από ότι η επίδραση μιας πνευματικής οντότητας πάνω σε μια άλλη. Το ότι ένας άνθρωπος παραλυρεί μέσα στην τρέλα του επειδή λίγα μικρά κύτταρα στη φαιά ουσία του εγκεφάλου του δεν λειτουργούν σωστά, υπερβαίνει την ανθρώπινη κατανόηση τόσο όσο και η υπόθεση ότι ένα κακό πνεύμα εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο, αναστατώνοντας τη φυσική του ζωή και οδηγώντας τον σε αποκρουστικές από ηθικής απόψεως πράξεις. Και στις δύο περιπτώσεις η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν οφείλεται στον ίδιο, αλλά σε μια εξωτερική δύναμη που επενεργεί πάνω του. Θα πει κάποιος, μα δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τέτοια πνεύματα, ενώ ξέρουμε ότι μια εγκεφαλική ασθένεια εξηγεί επαρκώς τα φαινόμενα που αφηγούνται τα Ευαγγέλια. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οι εγκεφαλικές ασθένειες εξηγούν επαρκώς τα φαινόμενα, αφού εδώ όπως και σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε μόνο να εικάσουμε την αιτία από τα συμπτώματα.
Ωστόσο, παρότι η εξήγηση δεν ταιριάζει απόλυτα με τα γεγονότα των αφηγήσεων και γενικώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, κάθε υπόδειξη για μια καινούργια δυνατότητα που προέρχεται από έναν καινούργιο χώρο αξίζει να την καλοδεχτούμε, έστω και σαν κάτι ξένο, ως αφορμή για στοχασμό και υποθετική σκέψη, αρκεί βέβαια να μην εμπεριέχει κάποια ηθική αντίφαση. Ο άνθρωπος που δεν κάνει καθόλου υποθέσεις δεν μπορεί να προχωρήσει. Η σκέψη γύρω από το πιθανό αποτελεί μια άσκηση του νου τόσο γνήσια, νόμιμη και επικοδομητική, όσο και ο πιο σοβαρός επαγωγικός συλλογισμός. Το καλύτερο βρίσκεται πάντοτε πιο πέρα από μας. Το πείραμα οφείλει να ακολουθήσει το μονοπάτι που ανοίγει μια νυφάλια εικασία. Γιατί, εάν ήδη γνωρίζουμε, ποιος λόγος υπάρχει για πειραματισμό? Η υπόθεση ότι υπάρχουν πνεύματα δεν μου φαίνεται παράλογη. Την πρώτη περίπτωση απαλλαγής από δαιμονικό πνεύμα καταγράφουν οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Συνέβη στην Καπερναούμ και ήταν ένα από τα πρώτα θαύματα του Ιησού, το οποίο μάλιστα προηγήθηκε της θεραπείας της πεθεράς του Πέτρου. Ήταν η μέρα Σαββάτου και ο Ιησούς βρισκόταν στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν και ένας άνδρας που κατεχόταν από ακάθαρτο πνεύμα, ο οποίος άρχισε να κραυγάζει. Ακολουθώντας την περιγραφή της αφήγησης, θεωρώ ότι αυτή η κραυγή μπορεί να γίνει κατανοητή πιο εύκολα με βάση τη νέα θεωρία παρά με βάση την παλαιά. Το ομιλόν πνεύμα που χρησιμοποιεί τα όργανα του άνδρα, το μυαλό του και όλα τα άλλα για να μιλήσει, στο πρόσωπο του Ιησού αναγνωρίζει μια παρουσία που του προκαλεί τρόμο. Τον αποκαλεί Άγιο του Θεού και προσπαθεί να τον εξευμενήσει με εικεσία και κολακευτική αναγνώριση της Θείας Αποστολής του. Ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αφαιθεί ανενόχλητο να συνεχίσει την απάνθρωπη κατάληψή του, μέσω της οποίας ικανοποιούσε τις σκοτεινές του ορέξεις. Τι διαβολικότερο από αυτό? Τι άλλο θα μπορούσε να πει ο Ιησούς σε ένα τέτοιο πνεύμα παρά «πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν»? Σε ένα τέτοιο πλάσμα δεν θα μπορούσε να επιτραπεί η συζήτηση με τον Σωτήρα, γιατί αυτό που το ενδιέφερε δεν ήταν η σωτηρία αλλά η συνέχιση της ικανοποίησης των ορέξεών του εις βάρος κάποιου άλλου. Η διατύπωση της επιτίμησης υποδεικνύει σαφώς ότι αυτός που είχε μιλήσει δεν ήταν ο άνδρας αλλά κάποιος άλλος που βρισκόταν μέσα του. Στη συνέχεια, η αφήγηση λέει ότι το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνδρα, τον πέταξε κάτω και φώναξε με δυνατή φωνή. Βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Αυτή η τελευταία επίθεση στον εχμαλωτό του ήταν, υποθέτω, μια μάταιη ίστατη έκφραση της οργής και της απογοήτευσής του. Οι άνθρωποι που είδαν το συμβάν άρχισαν να αναρωτιούνται. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η διδασκαλία του είναι καινούργια και μιλάει με αυθεντία. Ακόμη και τα δαιμονικά πνεύματα διατάζει και τον υπακούνε. Από τα λεγόμενά τους φαίνεται ότι συνέδεσαν αμέσως την εξουσία του πάνω στα δαιμονικά πνεύματα με τη διδασκαλία του, ακριβώς όπως ο Ιησούς συνδέει σε ένα άλλο περιστατικό που ακολουθεί την εξουσία πάνω στους δαίμονες με την πνευματική κατάσταση των μαθητών του. Αυτό που τον έκανε δυνατό ενάντια στις δυνάμεις της μη αλήθειας ήταν η αλήθεια που είχε μέσα του.

Σίγουρα συνέβησαν πολλές τέτοιες θεραπείες, αλλά αυτές που έχουν καταγραφεί είναι λίγες. Η επόμενη αναφέρεται σε έναν άνδρα κοφάλαλο σύμφωνα με τον Λουκά, τυφλό και κοφάλαλο σύμφωνα με τον Ματθαίο, που μίλησε και είδε μόλις το δαιμόνιο εκδιώχθηκε από αυτόν. Με αλάνθαστο ενστικτό ο λαός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτός που έκανε μια τέτοια θεραπεία πρέπει να είναι ο Υιός του Δαβίδ, δηλαδή ο Μεσσίας. Ο Μάρκος εξάλλου μας λέει ότι τα δαιμόνια όταν τον συναντούσαν τον αναγνώριζαν ως Υιό του Θεού. Μόνο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι επίγονοι ηγέτες του λαού αρνούνταν τη μαρτυρία. Μέσα στην ηλιθιότητα της απιστίας τους, ανυπόμονοι να ανακαλύψουν μια θεωρία που θα εξηγούσε τα θαυμαστά γεγονότα, χωρίς να χρειαστεί να παραδεχτούν τη θεϊκή αποστολή αυτού που δεν αναγνώρισε την αυθεντία τους, απέδωσαν την απαλλαγή των ταλέπορων θνητών από τις δυνάμεις του κακού στον Βεελζεβούλ. Αντιλαμβανόμενοι το βασίλειο του Θεού ως κάτι εξωτερικό, είχαν φτιάξει μια ιδεολογική θωράκιση πίσω από την οποία αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν στον Ιησού ή στη διδασκαλία του οτιδήποτε αποδείκνυε ότι αυτός ήταν όντως ενάντια στο σατανά. Έτσι έπειθαν φαίνεται τους εαυτούς τους ότι μια τέτοια θεραπεία δεν ήταν παρά ένα από τα κόλπα του σατανά με απότερο σκοπό την προώθηση του δικού του βασιλείου ανάμεσα στα πλήθη, την οποία θα επιτύγχανε τάχα με τη μερική απελευθέρωση ορισμένων ατόμων. Ο Κύριος όμως εντοπίζει την πραγματική αιτία που τους οδήγησε σε αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα. Τους δείχνει ότι δεν πρόκειται για αδυναμία ή λάθος κρίσης, ούτε για ανησυχία από υπερβολική εκτίμηση στα τεχνάσματα του Βεελζεβούλ, αλλά για την εκούσια προτίμησή του σε κάθε κακό που μπορεί να στηρίξει την εξουσία τους ανάμεσα στο λαό, πράγμα που από μόνο του είναι ένα μεγάλο κακό. Παντελώς αδιάφοροι για την αλήθεια καθεαυτήν, δεν ήταν διατεθειμένοι να της δώσουν την παραμικρή ευκαιρία να ακουστεί, αφού κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υποσκάψει την τιμητική θέση τους μέσα στο έθνος. Ο καθένας από αυτούς είχε για Θεό τον εαυτό του, αποκλείοντας έτσι το Πνεύμα του Θεού. Σε τέτοιους ανθρώπους ο Ιησούς δεν προσφέρει συγχώρηση. Πρέπει να πληρώσουν το μέγιστο τίμημα, το πιο τρομακτικό, το τίμημα της καταδίκης τους. Με τον τρόπο που καταφέρθηκε εναντίον τους, ο Ιησούς συνέχισε την πρόοδο της αποστολής του και συνάμα εξαπέλυσε μια ακόμη επίθεση ενάντια στο βασίλειο του Βεελζεβούλ. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι διαπιστευμένοι άρχοντες της Εκκλησίας εκείνης της εποχής. Όποιος, φίλοι ακροατές, δεν το συνειδητοποιεί αυτό, αδυνατεί να κατανοήσει τη μάχη που έπρεπε να δώσει ο Κύριος για να απελευθερώσει το λαό. Για χάρη αυτού του λαού αποκάλεσε τους Φαρισαίους υποκριτές, και όχι για χάρη των ίδιων των Φαρισαίων, γιατί τι νόημα θα είχε να λογομαχήσει με ανθρώπους που δίδασκαν τη θρησκεία με σκοπό να αυξήσουν τη δική τους ισχύ και το δικό τους κύρος. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κύριος πέραν του εαυτού του αναγνωρίζει και σε άλλους τη δύναμη να εκδιώκουν δαιμόνια. Οι δικοί σας με ποιανού δύναμη τα βγάζουν? Είπατε ποτέ για αυτούς ότι το κάνουν με τη δύναμη του Βελζεβούλ? Γιατί τώρα το λέτε για μένα? Αυτό που διεκδικεί για τον εαυτό του το παραχωρεί ελεύθερα και στους άλλους. Ο Σωτήρας δεν είχε τίποτε από το πνεύμα της ζηλοτυπίας που χαρακτηρίζει αντίπαλες διδασκαλίες, ως αν η αλήθεια να μπορούσε να είναι δύο διαφορετικές ή να υπήρχε η δυνατότητα να μην είναι μία και μοναδική. Δεν είχε τίποτε από αυτήν την νοοτροπία που κάνει πολλούς ακολούθους του να γαντζώνονται από ευτελή επιχειρήματα. Ήξερε ότι οτιδήποτε είναι καλό έρχεται από το Θεό και όχι από το διάβολο. Όλα τα καλά συνεπώς ήταν μαζί με αυτόν που κατέστρεψε τη δύναμη του διαβόλου.

αυτοί που είχαν θεραπευτεί, καθώς και αυτοί που η κρίση τους δεν είχε συσκοτιστεί από τη λατρεία του εαυτού τους, δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς πολεμούσε τον Σατανά στο έδαφος που είχε σφετερεστεί. Από τον Σατανά αναμένει κανείς το βασανισμό, από το Θεό τη θεραπεία. Η πραγματικότητα της θεραπείας, η απαλλαγή των ανθρώπων από την υποταγή του στο βασίλειο του κακού, τόσο ηθικά όσο και σωματικά, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία όλων των θαυμάτων που ακολούθησαν. Ο Κύριος αποδεικνύει την επιχειρηματολογία του με το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί απελευθερώνονται από τη σατανική κυριαρχία. Στη συνέχεια μαθαίνουμε από τον Λουκά για κάποιες γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού, οι οποίες είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και δαιμονικά πνεύματα. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι μια γυναίκα που είχε απελευθερωθεί κατά αυτόν τον τρόπο αφιέρωσε τον αποκατεστημένο εαυτό της στην υπηρεσία αυτού που την αναδημιούργησε. Δεν μας δίνεται κάποια πληροφορία για τις συνθήκες της θεραπείας της παρά μόνο το αποτέλεσμα, η διαρκής υπηρεσία της στο πλευρό του Ιησού.

περίπτωση της έχουμε ένα παράδειγμα του πόσο μικρή αξία έχει αυτό που ορισμένοι ηθικολόγοι θεωρούν μοναδικά σημαντικό. Τη γνώμη των επόμενων γενεών. Χωρίς κανένα ίχνος απόδειξης, αυτή η γυναίκα θεωρείται από όλους ότι ήταν πόρνη. Πόσο ποταπό και ανάξιο προς το πρόσωπό της. Η ανθρώπινη ανοησία όχι μόνο υποβίβαζε το όνομα της Μαγδαληνής, της Μαρίας, μέχρι αυτού του σημείου, αλλά συχνά την αντιμετωπίζει και με γραφικούς συναισθηματισμούς. Ας είναι, η πραγματική γυναίκα βρίσκεται μαζί με τον Ιησού που την ελευθέρωσε. Μπορούν να την αποκαλούν όπως τους αρέσει, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Το μόνο που της προξενεί όλο αυτό είναι ένα χαμόγελο άγιας τιμιδίας. Ελάχιστη αξία έχει ο έπαινος των επόμενων γενεών. Για το Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν όπως οφείλουμε στα χέρια του φιλιακρότες. Ας μας κρίνει αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Αυτό γιατί δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο στο τι θα πούν οι επόμενες γενιές, αλλά κυρίως σε αυτούς που μας τη λένε τώρα τη γνώμη τους για μας και που ζούμε για να μας αποδέχονται ντε και καλά, υπηρετώντας δουλικά δηλαδή τους άλλους και όχι αγαπώντας τους βέβαια. Ας σταματήσουμε εδώ όμως, θα συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή μας. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε φιλιακρότες, μην ξεχνάτε αυτό που διάβασα μόλις, γιατί και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν όπως οφείλουμε στα χέρια του. Ας μας κρίνει αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Ούτε των επιγενόμενων ούτε των συγχρόνων μας. Λοιπόν, να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr. Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία Ημυρτιδιώτης Ακυθύρων. Η προφορική αλλά και η γραπτή παράδοση για την έβρεση της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας επιβεβαιώνουν ένα θαύμα που έχει συνοπτικά ως εξής. Στο σημείο που σήμερα δεσπόζει το ιερό προσκύνημα της Παναγίας στα Κύθυρα, πριν από πολλά χρόνια ευδοκιμούσαν κυρίως μυρσίνες, μυρτίδια και άλλα άγρια φυτά και δέντρα. Ο δε τόπος ήταν ακατάλληλος κυρίως για τη βόσκηση πυμνίων. Γι' αυτό και στην περιοχή αυτή συνήθιζε να οδηγεί το κοπάδι του ένας ταπεινός αλλά πιστός και αγαθός περιχωρητής. Και επειδή ο Θεός ταπεινή δίδωσε την χάριν, ενώ αντίθετα απεχθάνεται τους πονηρούς και εγωιστές, επανειλημμένως έστειλε στη διάρκεια του ύπνου του ταπεινού βοσκού σημαδιακά μηνύματα, ιδιαίτερα τον αυτός και το πίμνιο στην περιοχή των Μυρτιδίων. Την 40η μάλιστα ημέρα μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ αναπαυόταν στον έρημο εκείνο τόπο και αναλογιζόταν τα επανειλημμένα οράματα, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει: «Αν με ζητήσεις, κάπου εδώ κοντά θα βρεις την εικόνα μου, διότι ήρθε εδώ πριν από καιρό, παρασχήν βοήθει το τόπο τούτο». Καθώς ποιμένας, παρά τη μεγάλη εκπληξή του, δεν τα έχασε. Κατάλαβε και από τα οράματα που είχαν προηγηθεί ότι ήταν η φωνή της Θεοτόκου. Γονάτισε και προσευχήθηκε και παρακάλεσε τη χάρη της να του αποκαλύψει πού ακριβώς βρισκόταν η ιερή εικόνα της. Το αίτημά του εισακούστηκε και στρέφοντας το βλέμμα του ερευνητικά δεξιά και αριστερά, αντίκρισε την άχραντη εικόνα της ανάμεσα στα κλαδιά και τα φύλλα μιας μυρτιάς. Την πήρε στα χέρια του με ανίποτη χαρά και συγκίνηση. Την ασπαζόταν με κατάνοιξη και ευλάβεια ο ταπεινός βοσκός και ευχαριστούσε τη μεγάλη χάρη της γιατί τον αξίωσε μιας τέτοιας ευλογίας. Κατόπιν την τοποθέτησε στην απέριτη καλύβα του και έσπευσε να αναγγείλει το γεγονός στους οικείους και συγχωριανούς του. Το επόμενο πρωί, καθώς ξύπνησε, θέλησε να προσκυνήσει την ιερή εικόνα. Με δέος διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν στη θέση που την είχε τοποθετήσει. Του πέρασε η σκέψη μήπως κάποιος συγγενής ή γείτονάς του από ζήλια ή κακότητα την είχε με τρόπο αφαιρέσει στη διάρκεια της νύχτας. Περίλυπος, πήρε το κοπάδι του και το οδήγησε στον τόπο έβρεσης της εικόνας, ενώ ενδόμηχα παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο να τον αξιώσει να την ξαναβρει. Με αγωνιώδη προσμονή, κοίταζε ερευνητικά στα κλαδιά των Μυρτιδίων, παρακινούμενος από μια εσωτερική παρότρινση. Και πράγματι, ύστερα από λίγο, είδε την ιερή εικόνα στο ίδιο δέντρο. Την πήρε με ευγνωμοσύνη και την ξανάφερε στην καλύβη του. Αλλά ανεξήγητα, το πρωί αυτή δεν βρισκόταν στη θέση της. Την ξαναβρήκε στο ίδιο δέντρο. Όταν το περιστατικό επαναλήφθηκε και τρίτη φορά, ο αγαθός και ταπεινός ποιμένας ενόησε ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να παραμείνει στο σημείο της αρχικής έβρεσης. Έτσι, με τη βοήθεια συγγενών και ευλαβών χριστιανών, επιδόθηκε στον καθαρισμό του σημείου της έβρεσης και στην ανέγερση Ναΐσκου, στον οποίο τοποθέτησε την ιερή εικόνα που της έδωσε και την προσωνυμία Μυρτιδιώτισσα. Στη συνέχεια άφησε τη μέχρι τότε ενασχόλησή του με την ποιμενική και αφιερώθηκε ολόψυχα στην υπηρεσία του Ναΐσκου και της ευρεθήσας ιερής εικόνας μέχρι την κοίμησή του. Προτού αναφερθούμε στην εξέλιξη του αρχικού Ναΐσκου σε προσκύνημα, θεωρούμε απαραίτητο να εκθέσουμε με συντομία τα σχετικά με το χρόνο της έβρεσης και τον ποιμένα. Όπως γράφει ο Σοφοκλής Καλούτσης στο εκτενές έργο του «Ακολουθία και θαύματα της Παναγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης», έκδοση του 2006, επιμέλεια και επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθύρων Σεραφείμ, δυστυχώς ουδε μία γραπτή ή άγραφος μαρτυρία διεσώθη μέχρι σημών περί των σπουδαίων ζητημάτων τούτων. Ενώ όμως θεωρεί μάταιη κάθε προσπάθεια έρευνα σχετικής με το όνομα του Βοσκού ως προς το ζήτημα της χρονολόγησης της έβρεσης, δυνάμεθα γράφει, επί τη βάση των υπαρχόντων στοιχείων να καταλήξομεν, λογικό σκεπτόμενοι, εις ασφαλές κατά το μάλλον και ή τον συμπέρασμα. Έτσι, με βάση τις αρχαιότερες ακολουθίες της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, τα μαρτυρούμενα θαύματά της, τις μεταγενέστερες ιδιόχειρες σημειώσεις, τις καθιερωθήσεις και τελούμενες στο ναό εορτές και πανηγύρις, δεν θα ευρεθόμεν μακράν της αληθείας, καθορίζοντες ως πιθανόν χρόνων της ευρέσεως της Αγίας Εικόνος μεταξύ των ετών 1300-1400.
Κατά την άποψη όμως του ιερέα Δανιήλ Βαρυπάτη, που είχε διατελέσει εφημέριος του προσκυνήματος, ως έτος έβρεσης θεωρείται το 1446. Ενώ σύμφωνα με το χρονολογικό πίνακα των σπουδαιότερων γεγονότων των Κυθύρων, που συνέταξε ο Παλαιός και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Κυθριακή το 1928, η έβρεση τοποθετείται στο έτος 1160. Παρά τις ανωτέρω διαφορετικές χρονολογήσεις, αναμφισβήτητη είναι η αρχαιότητα της ιερής εικόνας. Για το λόγο μάλιστα για τον οποίο βρέθηκε κρυμμένη στον έρημο εκείνο τόπο, η πιθανότερη απάντηση είναι ότι κατά τη μακρά περίοδο των εικονομαχικών ερίδων, 8ο-9ο αιώνας, κάποιος ευλαβής χριστιανός, λαϊκός, μοναχός ή κληρικός, την απόθεσε στο δέντρο της Μυρτιάς. Η ρυφθίσα κατά την αυτήν εποχή είναι στην θάλασσα και υπό της θείας προνοίας η διηγηθήσα εις τον τόπο της Ευρέσεως. Θέλησε η υπεραγία Θεοτόκος να οδηγηθεί στα Κύθυρα για να γεμίσει με πνευματική ευωδία και χάρη το νησί του οποίου επί αιώνες αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε το καύχημα, το στεφάνωμα και των πολυτιμότατων θησαυρών.

αγαθός ποιμένας που βρήκε την εικόνα κλήθηκε στον ουρανό πλήρης ημερών στην υπηρεσία του αρχικού Ναΐσκου τον διαδέχθηκε μοναχός με το όνομα Λεόντιος. Με προσωπική του εργασία αλλά και την ολόθυμη συνδρομή των κυθυρίων, ο Λεόντιος αφενός διεύρυνε τον αρχικό Ναΐσκο, αφετέρου ανοίγειρε μερικά κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών, που ευγνώμονες για την έβρεση της χαριτόβρητης ιεράς εικόνας της Παναγίας Μερτιδιώτισσας, έσπευδαν από όλα τα σημεία του νησιού να την προσκυνήσουν. Στο διευρυμένο ναό, το δεξίο κλήτος ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου, προστάτη των Κυθύρων. Το δε άριστο κλήτος της ήταν αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Όταν αιώνες αργότερα, η φήμη της θαυματουργής εικόνας είχε διαδοθεί πολύ πέρα των Κυθύρων και οι προσκυνητές συνέρεαν από πολλά σημεία, κυρίως της Πελοποννήσου, κατέστη αναγκαίο να ανεγερθεί μεγαλύτερος ναός. Τα δύο αυτά κλήτη καταργήθηκαν και σώζονται μόνο τα κτίρια, άτινα εχρησίμευαν ως βάσεις του νέου μεγαλοπρεπούς ναού. Σώζεται ο παλαιός ναός της Ευρέσεως, στον οποίο φυλάσσεται η ιερή εικόνα από την 21η Νοεμβρίου μέχρι το πρώτο Σάββατο των Νηστιών. Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα παραμένει στην πρωτεύουσα του νησιού, ενώ κατόπιν, αφού ήταν ευθύ, περιοδεύει τα χωριά των Κυθύρων για ευλογία και αγιασμό. Και μετά από αυτή τη γύρα, όπως λένε οι ντόπιοι, στη συνέχεια εναποτίθενται στο Φρούριο. Το σπουδαίο έργο της ανέγερσης του μεγαλύτερου ιερού ναού ανέλαβε ο δραστήριος ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλίγερος στο διάστημα 1841-1857, κατά το οποίο του είχε παραχωρηθεί από την Ιόνιο Πολιτεία, Κέρκυρα και την Αγγλική Διοίκηση η επικαρπία του προσκυνήματος της Μυρτιδιώτισσας Κυθύρων. Αυτό συνέβη μόλις ο Αγαθάγγελος αποφύτησε από το ιεροσπουδαστήριο σεμινάριο της Κέρκυρας. Φτάνοντας στα Κύθυρα, με την άδεια και ευλογία του τότε αρχιεπισκόπου του νησιού Προκοπίου του Καλονά, μιλώντας στον καθεδρικό ναό του Εσταυρωμένου, πέτυχε να συγκινήσει το εκκλησίασμα, τονίζοντας πως δεν αρμόζει να φιλοξενείται η θαυματουργή ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας σε τόσο ταπεινό και ευτελή ναό. Παρακίνησε τους ευσεβείς Κυθυρίους να κινητοποιηθούν και να μεριμνήσουν για την ανέγερση αντάξιου νέου ναού. Η φλογερή ομιλία του είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συστάθηκε αμέσως ερανική επιτροπή στην οποία μετήχαν οι πρόκριτοι του νησιού. Οι Κυθύριοι έσπευσαν να προσφέρουν με προθυμία τον οβολό τους, ενώ αναπτύχθηκε μια ευγενής άμυλα περί του τι εξ αυτών θα καταβάλει πλείωνα, με κορυφαίο τον Νικήτα Τζάνε που πρόσφερε 2.000 δίστυλα, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή. Με κινητήρια δύναμη τον Αγαθάγγελο και την ολόθυμη συμπαράσταση των κατοίκων των Κυθύρων και των αποδήμων του νησιού, η ανέγερση ξεκίνησε το 1841 και ολοκληρώθηκε το 1857. Έτσι, το προσκύνημα απέκτησε το σωζόμενο μεγαλοπρεπή ναό σε ρυθμό βασιλικής που ανοικοδομήθηκε στη θέση του παλαιού Ναΐσκου. Γύρω από αυτόν κτίστηκαν αρκετά κελιά, κάτω από την αυλή δημιουργήθηκε μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή με δαπάνη των Δημητρίου και Νικολάου Ανδρονίκου, ενώ το έτος 1888 υψώθηκε το μεγαλοπρεπές κοδωνοστάσιο σε σχέδιο και εκτέλεση Νικολάου Φατσέα ή Φουριάρη. Στα αρχικά κελιά προσθέθηκαν αργότερα και άλλα, έτσι ώστε οι πολυπληθείς προσκυνητές, κυρίως κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, οπότε δεκαπεντίζουν, να βρίσκουν εκεί φιλοξενία εκπληρώνοντας το τάμο τους ή επιθυμώντας να βιώσουν πνευματικά τις ημέρες αυτές. Και σε αυτό συντελούν τα πάντα. Η χαριτόβρητη ιερά εικόνα, το αγίασμα, οι κατανυκτικές ακολουθίες και παρακλήσεις, το όμορφο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό και η ευγνωμοσύνη των Κυθυρίων προς τον κτήτορα ιερομόναχο Αγαθάγγελο Καλιγέρη είναι διαρκής. Αποτείεται δε με τρόπο στον εκεί τάφο του και την προτομή του στον αύλιο χώρο του προσκυνήματος.

εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στη σημερινή της κατάσταση παρουσιάζει τη Θεοτόκο μέχρι των στέρνων να κρατάει με το αριστερό της χέρι το βρέφος Ιησού Χριστό. Η παράσταση είναι επιπλακώς εκ μετάλλου αγνώστου και αδιαφόρου γεγραμμένη. Είναι επενδυμένη με καθαρό και φέρει πολύτιμους λίθους. Δυστυχώς, τα πρόσωπα της Θεοτόκου και του Ιησού είναι τελείως μελανά και δεν διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό φυσικά δεν συνέβαινε την εποχή που βρέθηκε η ιερή εικόνα και τα αμέσως επόμενα χρόνια, αν ληφθεί υπόψη ότι τόσο ο βοσκός που τη βρήκε, όσο και οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές και οι χριστιανοί αναγνώριζαν σε αυτήν την υπεραγία Θεοτόκο βρεφοκρατούσα. Επίσης, το γεγονός ότι όσοι αργότερα φιλοτέχνησαν αντίγραφά της παρουσίαζαν τα εναυτή πρόσωπα με χρώμα βαθύ καστανών, όπως πράττουν και οι νεότεροι αγιογράφοι. Η αρχική ιερή εικόνα σε μεταγενέστερους χρόνους τοποθετήθηκε μέσα σε ξύλινο πλαίσιο κατά το όπισθεν ναυτής μέρος, ενώ η χρυσή επένδυσή της φιλοτεχνήθηκε το έτος 1837 με επιμέλεια των επιτρόπων Μαχαιριώτη και Μόρμορη, τη συνδρομή χριστιανών και κυρίως του Αλμπανάκη και της Σιρήνης. Διαχειρός εμού του αμαρτωλού Νικολάου Θεοφίλης Πιθάκη, όπως αναφέρεται σε σχετική επιγραφή της. Πρωτού κατασκευαστεί η χρυσή σημερινή επένδυση, η ιερή εικόνα έφερε ασημένια. Η Θεοτόκος φέρει αδαμαντοκόλλητο στέμα, δεξιά και αριστερά, του οποίου παριστάνονται δύο άγγελοι, που με το ένα χέρι τους κρατούν το στέμα και με το άλλο ανοιχτά η λιτά με τους στίχους του ακαθίστου, αντίστοιχα. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα και χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Κάτω από τους αγγέλους απεικονίζονται εγχάρακτοι ο προφήτης Σολομών κρατώντας ηλιτό που γράφει «Πολλέ θυγατέρες επίησαν» η μητελήση φράση και ο προφητάναξ Δαβίδ στο ηλιτό του οποίου αναγράφεται «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Τέλος, στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης έχουν χαραχθεί τρία από τα σημαντικότερα θαύματα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, για τα οποία θα γίνει στη συνέχεια λόγος. Το θαύμα έβρεσης της ιερής εικόνας, το θαύμα ίασης του παραλίτου και το θαύμα διάσωσης του φρουρίου και της πόλης των Κυθήρων από κεραυνό το 1829.

θεραπεία του παραλίτου. Ο Θεόδωρος Κουμπανιός από το χωριό Κουκουνάρι, απόγονος του βοσκού που βρήκε την ιερή εικόνα, κάθε χρόνο πήγαινε κατά την επέτειο έβρεσής της, 24 Σεπτεμβρίου, στη Μονή της Μυρτιδιώτισσας, και με ιδιαίτερη ευλάβεια τελούσε με δαπάνες του ιερή πανηχίδα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ήταν τα τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα, όταν ξαφνικά εξαιτίας μιας αρρώστιας ο Κουμπανιός έπαθε παράλυση και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι του. Δεν έπαψε παρά τα αυτά να ευλαβείται την υπεραγία Θεοτόκο και να επικαλείται τη μεσητεία της για να ξαναβρει την υγεία του. Και επειδή ο ίδιος δεν ήταν δυνατόν να μεταβαίνει στη Μονή, έστελνε τους οικείους του για να τελούν την πανηχίδα και την αρτοκλασία, ανάβοντας λαμπάδα και για τον ίδιο. Παρά το ότι οι προσευχές για τη θεραπεία του δεν εισακούονταν, εκείνος δεν έπαβε να εικαιτεύει. Η πίστη του δεν κλονιζόταν. Μόνο ένιωθε στενοχώρια επειδή σκεπτόταν ότι μπορεί να φύγει από τον παρόντα κόσμο χωρίς να αξιωθεί να ξαναπροσκυνήσει την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Κάτι τέτοιο όμως του φαινόταν ανυπόφορο. Γι' αυτό και μια χρονιά, καθώς πλησίαζε 24 Σεπτεμβρίου, παρακάλεσε πιεστικά τους οικείους του να τον μεταφέρουν με το κρεβάτι του στην Ιερά Μονή, όπως μεταφέρουν τους νεκρούς. Πράγμα που παρά τις μεγάλες δυσκολίες έγινε. Τοποθέτησαν τον παράλυτο μπροστά στη χαριτόβρητη ιερή εικόνα και εκείνος δεν έπαβε να εικαιτεύει τη χάρη της καθ' όλη τη διάρκεια της πανηχίδας. Τότε λοιπόν συνέβη απρόσμενο γεγονός.

τη σωτηρία του. Και ότου θαύματος, οι πολύχρονες προσευχές του και η τωρινή θερμή ηκεσία εισακούστηκαν. Γιατί από την ιερή εικόνα ακούστηκε η γλυκιά και επιτακτική φράση «Εγέρθητη και φεύγε». Στη στιγμή, ο επιχρόνια παράλυτος Θεόδωρος Κουμπανιός σηκώθηκε από το κρεβάτι του, ασπάστηκε με άπειρη ευγνωμοσύνη τη θαυματουργή εικόνα και βγαίνοντας από τον ιερό ναό, άρχισε να διαλαλεί το θαύμα, καλώντας να βγουν από τα σημεία που κρύβονταν οι οικοί του και άλλοι χριστιανοί. Πράγματι, σε λίγο συνάχθηκαν και πάλι όλοι στον ιερό ναό και δοξολόγησαν την υπεραγία Θεοτόκο για το υπερφυές θαύμα. Τότε μάλιστα διαπίστωσαν ότι ο θόρυβος που είχε ακούσει ο εκκλησιαζόμενος από το μέρος της θάλασσας δεν προερχόταν από πειρατές, αλλά συνέβη κατά θείαν οικονομίαν, όπως απομείνει μόνος εν το ναό ο παράλυτρος, αγωνιών και άπελπης, και αξιώθη να θεραπευθεί, πράγμα που με τόση πίστη ζητούσε. Η ασυβαριάς εγκεφαλικής αποπληξίας. Την 1η Φεβρουαρίου του 1732, ο καγκελάριος του νησιού Ιωάννης Καλούτσης, ενώ εργαζόταν στο γραφείο του στο Φρούριο, ξαφνικά έπαθε εγκεφαλική αποπληξία βαριάς μορφής. Περιήλθε σε κομματώδη κατάσταση, έπαθε δεξιά ημιπληγία και αναισθησία, φαινόμενα σημαίνοντα βαρυτάτην και σχεδόν πάντοτε θανατηφόρων προσβολήν εγκεφαλικής αποπληξίας. Οι γιατροί που κλήθηκαν αμέσως από τους οικείους του, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τα φάρμακα, δεν πέτυχαν την παραμικρή βελτίωσή του. Αντίθετα, η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωνόταν διαρκώς. Το γεγονός συντάραξε τους κυθυρίους, γιατί ο καγκελάριος του νησιού ήταν αγαπητός από όλους και διακρινόταν για το ήθος και τις αρετές του. Έτσι, μαζί με τον τότε επίσκοπο κυθύρων Νεόφυτο Λεβούνη, αποφάσισαν να τελεστεί πάνδημη η δέηση ενώπιον της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας με τη συμμετοχή και των οικείων του Ιωάννη Καλούτσι. Η ηκεσία όλων υπήρξε θερμή. Και με πίστη παρακαλούσαν την Παναγία. Και τότε συνέβη το θαύμα. Όταν ολοκληρώθηκε η δέηση, η σύζυγος και η λοιποί οικοί επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκαν τον μέχρι πριν λίγο έτοιμο θάνατο, που η ιατρική επιστήμη θεωρούσε ανίατο τελείως καλά, συνδιαλεγόμενο μετά των υπηρετών αυτού, χωρίς να φέρει κανένα ίχνος της εγκεφαλικής αποπληξίας. Γι' αυτό και με επικεφαλή στον καγκελάριο, ολόκληρη η οικογένειά του και πολλοί χριστιανοί και κληρικοί επέστρεψαν στο ναό και γονατιστοί ενώπιον της θαυματουργής εικόνας, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το υπερφυές θαύμα. Η σύζυγός του μάλιστα της αφιέρωσε δύο χρυσά βραχιόλια μεγάλης αξίας. Ο δε γιος του Γεώργιος κατέβαλε τη δαπάνη για την έκδοση το 1744 στη Βενετία της ασματικής ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας, έργου του επισκόπου Κυθύρων Σοφρονίου. Στο πρόλογό του αναφέρεται με γλαφυρό τρόπο στο υπερφυές θαύμα. Παρόμοιο θαύμα ίασης οξύτατης νευρασθένειας αποδόθηκε στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα και κατά το Σεπτέμβριο του 1810, που έγινε στο δόκτωρο Εμμανουήλ Μόρμορη. Τούτο αναφέρει λεπτομερώς ο ίδιος σε επιστολή του προς τον επίσκοπο Κυθύρων Άνθιμο Λεβούνη, η οποία είναι καταχωρημένη εν είδη προλόγου στην έκδοση της ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας, που πραγματοποίησε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης του, έχει δε ως εξής. Επί τρία χρόνια, εξαιτίας δεινών συμβεβικότων και των αμαρτιών του, γράφει, υπέφερε από ένα πάθος και ψυχής και σώματος αθεράπευτον. Χωρίς να ελπίζει σε βοήθεια ανθρώπινη για τη σωτηρία του, ο ίδιος μέρα και νύχτα ζούσε με στεναγμούς, με δάκρυα, με φόβο, με ανησυχία, με απελπισία. Τα ταξίδια του, ακόμα και έξω από την πατρίδα του, με την ελπίδα να μετριαστεί η αγριότητα του πάθους, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Τότε προσέφυγε στη χάρη. Σας με πίστη και θερμές προσευχές, ενωμένες με τις θεοποιηθείς ευχές του Επισκόπου και τις ηκεσίες της Παμφιλτά, της συζύγου του, της μητρός του, των αυταδέλφων και των λοιπών συγγενών του, που μαζί με τις παρακλήσεις ολόκληρης της ιδιαίτερης πατρίδας του, εξηλαίωσαν προς βοήθειάν του των ύψιστων, διαπρεσβειών βέβαια της Θεοτόκου. Και το θαύμα δεν άργησε. Από τις 2 Σεπτεμβρίου του έτους 1810, όπως γράφει ο ίδιος, αισθάνθηκε τον εαυτό του εξαλαφρωμένον και εισυγείαν. Το γεγονός αυτό θεώρησε ο ίδιος όχι αποτέλεσμα ποινής βοήθειας και θεραπείας, αλλά δώρων και χάρη της πανυπεράγνου Δεσπίνης ημών με το μέσον της θαυματοβρήτου Αγίας εικόνος της. Θαύματα κατά των πειρατών. Οι πειρατές που τις παλιότερες εποχές αποτελούσαν σοβαρότατο κίνδυνο και απειλή των νησιών του Αιγαίου, του Ιουνίου και των παράκτιων περιοχών της Ελλάδος, σε αρκετές περιπτώσεις αποκρούστηκαν σωτήρια από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα.

αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες τις ακόλουθες περιπτώσεις. Όταν οι πειρατές πληροφορήθηκαν για την έβρεση της ιερής εικόνας και τα συντοχρόνο πολύτιμα αφιερώματα των πιστών, σχεδίασαν τη διαρπαγή τους και την αιχμαλωσία όσων χριστιανών βρουν εκεί. Προσορμίστηκαν λοιπόν τη νύχτα στο λιμενίσκο Λιμνάρια, έτοιμοι για την εφαρμογή του σχεδίου τους, όταν ξαφνικά αντίκρισαν πέριξ του ναού της Μυρτιδιωτήσης πλήθος φωτεινών σημείων. Υποθέτοντας ότι πρόκειται για αναμένα φυτίλια πυροβόλων όπλων και ότι οι χριστιανοί είχαν πληροφορηθεί για το σχέδιό τους, φοβήθηκαν και αποχώρησαν βιαστικά από το νησί. Οι χριστιανοί πάλι, που γνωρίζαν ότι στη Μονή δεν υπήρχε ούτε ένα πυροβόλο, απέδωσαν δικαίως το θαύμα στη σωστική παρέμβαση της Παναγίας Μυρτιδιώτης. Άλλη φορά, όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν την Κρήτη, αρμάδα πολεμικών πλοίων τους, διερχόμενοι κοντά από τα Κύθυρα, προσέγγισε το νησί και πολλοί Τούρκοι αποβιβάστηκαν με σκοπό τη λαιλασία του και την αιχμαλωσία Κυθυρίων για να τους πουλήσουν ως σκλάβους. Η εντολή του αρχηγού της αρμάδας προς τους ναύτες ήταν να επιστρέψουν αμέσως τα πλοία ευθύς ως άκουσαν δύο βολές πυροβόλου. Αποβιβάστηκαν στο χωρίο της Κυράς, σημερινό ποταμό. Οι λιγοστοί κάτοικοι έσπευσαν να κρυφτούν ειδοποιώντας και τους κατοίκους των γειτονικών χωριών. Έμειναν στο χωριό της Κυράς μόνο οι άντρες που ήταν οπλισμένοι και αντιστάθηκαν με γενναιότητα. Ξαφνικά και ανεξήγητα ακούστηκαν δύο βολές πυροβόλου. Οι Τούρκοι ναυτικοί έτρεξαν και επιβιβάστηκαν βιαστικά στα πλοία τους. Ο αρχηγός της αρμάδας, βέβαιος για το ότι οι βολές δεν προέρχονταν από την ναυαρχίδα του, απέδωσε το γεγονός η υπερφυσική δύναμη και διέταξε την απομάκρυνση του στόλου του. Το νησί, χάρη στη σκέπη και προστασία της Μυρτιδιώτισσας, σώθηκε για ακόμη μία φορά. Με το ασημένιο περίβλημα της ιερής εικόνας που έφερε πριν επενδυθεί με χρυσό το 1837, συνδέεται και το επόμενο θαύμα. Οι Κυθυροί, από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα για τις ευεργεσίες της, συνέλεξαν νεράνους και παράγγειλαν στην Κρήτη αργυρή επένδυσή της. Όταν αυτή φιλοτεχνήθηκε, ο Χρυσοχώος την παρέδωσε σε πλοίο που θα περνούσε και από τα Κύθυρα. Όταν τούτο βρισκόταν μεταξύ των ακατοίκητων νησίδων Κοφινίδια έξω από το λιμάνι του Καψαλίου Κυθύρων, έγινε αντιληπτό από πειρατές που άρχισαν να το καταδιώκουν με σκοπό προφανή. Οι Κυθύροι, που δεν γνώριζαν για τη μεταφορά της αργυρής επένδυσης, από συμπάθεια προς το πλοίο που κινδύνευε, παρακάλεσαν το διοικητή του φρουρίου να διατάξει τη ρήψη μιας εστοβολής από μικρό πυροβόλο, λουμπάρδα, με σκοπό να φοβηθούν οι πειρατές και να πάρουν κουράγιο ή εντός του πλοίου που κινδύνευε. Πράγματι, η βολή ρίχτηκε, αλλά παρά το ότι εκτοξεύθηκε από μικρό πυροβόλο, έκανε μια ανεξήγητα μεγάλη τροχιά και πέσε πολύ κοντά στα πειρατικά πλοία. Οι πειρατές, φοβισμένοι, εγκατέλειψαν την καταδίωξη του πλοίου και απομακρύνθηκαν. Όταν αυτό προσορμίστηκε στο λιμάνι και οι χριστιανοί πληροφορήθηκαν ότι μετέφερε την αργυρή επένδυση της πολύτιμης ιεράς εικόνας της Μυρτιδιώτισσας, ενόησαν την αιτία του παραδόξου θαύματος και δοξολόγησαν από καρδίας την Θεοτόκον. Ο ναίσκος του Αγίου Νικολάου στη θέση Μαύρος Βράχνος κοντά στα Μυρτίδια είναι ψευδής μάρτυρας ενός ακόμη μεγάλου θαύματος της Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1619, πλοίο φορτωμένο με κρασί ιδιοκτησίας του Κυθύριου Νικολάου Κασιμάτη έπλεε κοντά στο ναό των Μυρτιδίων όταν ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Από στιγμή σε στιγμή κινδύνευε να βυθιστεί. Ο ιδιοκτήτης και καπετάνιος μαζί με τους ναύτες του επικαλέστηκαν με θερμή πίστη τη βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας, τον ιερό ναό της οποίας αντίκριζαν από το σημείο που έπλεαν και του Αγίου Νικολάου προστάτη των θαλασσίων. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν. Η ταραγμένη θάλασσα γαλήνεψε ξαφνικά και έτσι μπόρεσαν να πιάσουν στο λιμενίσκο Λιμνάρια των Μυρτιδίων. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα έσπευσαν να ευχαριστήσουν γονατιστή την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και του Αγίου Νικολάου. Ο δε Κασιμάτης ανήγειρε τον προαναφερθέντα ναίσκο πάνω από την ωραία πύλη του οποίου σώζεται ως σήμερα η επιγραφή «Δέησης του δούλου του Θεού καπετάνιου Νικολάου Κασιμάτη, άμα συμβίας αυτού και των τέκνων αυτού, αμήν». 1619 Οκτωβρίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι αντί για νερό, οι εργάτες χρησιμοποίησαν κατά τις εργασίες της ανέγερσης το κρασί που μετέφερε το πλοίο εις αιωνίαν μνήμη της θαυμαστής σωτηρίας. Κατά το διάστημα φιλοξενίας της ιερής εικόνας στον ιερό ναό του Φρουρίου, επιτελέστηκαν επίσης διάφορα θαύματα μαρτυρούμενα και από σύγχρονα προς τα γεγονότα έγγραφα.
Η μεταφορά της ιερής εικόνας στο ναό του Φρουρίου έγινε την εποχή της ενετοκρατίας για λόγους ασφαλείας ένεκα των πειρατικών επιδρομών. Επιστράφηκε δε στη Μονή το 1841 επί ηγουμενίας Αγαθαγγέλου Καλιγέρου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι αυτό έγινε διότι η Θεοτόκος επανειλημμένα εμφανιζόταν στον ύπνο του εφημερίου του ναού στο Φρούριο και ζητούσε επίμονα την ακομιδή της εικόνας. Επίσημο έγγραφο με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 1842, το πρωτότυπο στην ιταλική γλώσσα, καθορίζει τις λεπτομέρειες της ανακομιδής της μεταφοράς της ιερής εικόνας και συγκεκριμένες περιόδους στο ναό του Φρουρίου και της λιτανεύσεώς της, ως και της περιοδίας της στα χωριά του νησιού προς ευλογία και αγιασμό των χριστιανών. Κατά το διάστημα της παραμονής της στο Φρούριο, αποσόβησε θαυματουργικά την Πανόλη από το νησί το 1816, διέσωσε το Φρούριο από σφοδρό κεραυνό 21 προς 22 Ιανουαρίου 1829 κλπ.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εκπομπή με μία αναφορά στην Ενωμένη Ευρώπη, η οποία για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών έχει το θεμέλιό της στον Κάρλο Μάγνο. Εκείνος διεκδίκησε το 800 μετά Χριστόν με τη στέψη του σε αυτοκράτορα της Δύσης να είναι ο προστάτης όλων των χριστιανών της εποχής του. Στους χριστιανούς κατά τη δική του θεώρηση ανήκαν και όλοι οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και οι συνεχείς προσπάθειες κατάκτησης της Ορθόδοξης Ανατολής από τους Φράγκους και τον Πάπα, που βρήκαν την πιο χαρακτηριστική τους έκφραση με τις σταυροφορίες. Παρότι αυτή η κατάληψη της Ορθόδοξης Ανατολής έδειξε παροδικά κάποιες επιτυχίες, όπως η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204, αλλά τελικά δεν οδήγησε σε κανένα μόνιμο αποτέλεσμα. Για τους Έλληνες και τους βαλκανικούς λαούς παρεμβλήθηκε η μεγάλη περίοδος της δουλείας στο ζυγό των Οθωμανών, με πάρα πολλούς νεομάρτυρες ομολογητές της πίστης του Χριστού. Η Ρωσία κατάφερε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της. Επηρεάστηκε όμως και αυτή έντονο από την προτεσταντική κρατική ιδεολογία, η οποία επί Μεγάλου Πέτρου επιβλήθηκε στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Παράλληλα υπήρξε το μεγάλο πρόβλημα της Ουνίας, δηλαδή αρχικά Ορθοδόξων πληθυσμών, οι οποίοι κυρίως στην Πολωνία, Λιθουανία, Δυτική Ουκρανία προσχώρησαν μετά από μεγάλη πίεση των κοσμικών αρχόντων από τις αρχές του 17ου αιώνα στον Πάπα. Μπορούσαν να διατηρήσουν μεν το Ορθόδοξο τελετουργικό, αλλά αναγκάστηκαν γνωρίσουν τον Πάπα. Στη Ρουμανία, Σλοβακία και εν μέρη και στη Σερβία παρατηρήθηκε το φαινόμενο αυτό περίπου 100 χρόνια αργότερα. Στην Σερβία ήταν πολύ πιο βασανιστικός ο εκπαπισμός, με εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ουστάζι της Κροατίας. Με την επικράτηση του κομμουνισμού ξεκίνησαν άλλα μεγάλα δεινά για τις εκκλησίες των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Η αθεία αναδείχθηκε σε φοβερή μάστιγα όλων αυτών των τοπικών Ορθόδοξων εκκλησιών. Στον δυτικό ρωμαιοκαθολικό και προτεσταντικό κόσμο η αθεία δεν περιείχε κατά κανόνα τόσους μεγάλους διωγμούς. Σποραδικά υπήρξαν και εκεί, όπως παραδείγματος χάρη στη Γαλλία στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά κατά κανόνα έλαβε άλλη μορφή, μάλλον πιο ύπολη. Η πολυδιάσπαση που ήρθε με την εμφάνιση του προτεσταντισμού και την κρατική ιδεολογία των προτεσταντικών χωρών, οι οποίες υπέτασαν τις τοπικές προτεσταντικές ομολογίες στην κοσμική εξουσία, οδήγησαν στην επικράτηση επίσημα άθεων καθεστώτων, όπως αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αργότερα και σε όλες σχεδόν τις δυτικές χώρες. Ο περίφημος χωρισμός κράτους και εκκλησίας οδήγησε μεταφορικά στο σημείο να κόβεται τρόπον τεινά ένας άνθρωπος στη μέση και να υποστηρίζεται ότι το ένα μέρος ανήκει στον Θεό και την Εκκλησία και το άλλο μέρος στους κοσμικούς άρχοντες. Τι φρικτή πλάνη! Ο Θεός μας δημιούργησε ενιαίως ψυχή και σώμα. Υπάρχουν προφανώς ψυχικές και σωματικές ανάγκες, αλλά εμείς εκφράζουμε την πεποίθηση ότι οι σωματικές, όλες αυτές που αφορούν την καθημερινότητά μας, ανήκουν στο κράτος και για τις υπόλοιπες μόνο να είναι υπεύθυνη η Εκκλησία. Ενώ όλη η πορεία της ανθρωπότητας με πραγματικά δεδομένα μας επιβεβαιώνει την φροντίδα του Θεού για όλες τις ανθρώπινες ανάγκες. Μόνο στην παράδοση του ανθρώπου στον δημιουργό του μπορεί να υπάρχει πραγματική λύση και εναμόνιση αυτών των αναγκών. Απόδειξη είναι η Άγιοι όλων των εποχών. Βέβαια, στην ουσία αυτή η επίσημη δυτική κρατική ιδεολογία, η οποία καθιερώθηκε με συνέπεια στο κρατικό μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν δέχεται την δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, αλλά προβάλλει διάφορες λεγόμενες επιστημονικές θεωρίες σαν επιστημονική αλήθεια. Σας θυμίζω τον περίφημο Τόμας Τζέφερσον, τον τρίτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος, παρότι χριστιανικής καταγωγής, έκανε το εξής επαναστατικό, φανερώνοντας τις πεπιθήσεις του. Δημιούργησε το πρώτο πανεπιστήμιο χωρίς ιερό ναό στο κέντρο. Στη θέση του ιερού ναού τοποθέτησε τη βιβλιοθήκη, δηλαδή την ανθρώπινη γνώση, και με αυτό την φανταστική του πίστη ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση με τη βοήθεια της επιστήμης και της γνώσης να λύσει όλα τα ζητήματα. Και βλέπουμε πού μας έχει οδηγήσει αυτή η παράλογη αντίληψη. Βλέπουμε καθημερινά τριγύρω μας τον ηθικό αποπροσανατολισμό της νεολαίας, την πολύ αυξημένη εγκληματικότητα, την παιδική βία, έναν κόσμο βυθισμένο στη διαφθορά και την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Αυτή η πλάνη φυσικά δεν ήταν μόνο του Τζέφερσον, αλλά είχε τότε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη με την επικράτηση του διαφωτισμού. Με τα λεγόμενα ανθρωπιστικά τους φρονήματα, οι οπαδοί αυτού του νέου ιδεολογικού ρεύματος απέτησαν από τους συγχρόνους τους να βγουν από το σκοτάδι της μεσαιωνικής τους ανοριμότητας και να φτιάξουν έναν δίκαιο, έναν ιδανικό κόσμο. Υπήρξε η ακράδαντη πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα, πετώντας τον Θεό και τον Χριστό στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας, θα αναπτύξει έναν μέχρι εκείνη την εποχή άγνωστο δυναμισμό και θα φτιάξει νέες τομές και τις προϋποθέσεις για μια ευτυχισμένη ανθρωπότητα. Αυτή η προστοκία είχε βέβαια την αιτία της στην αλλίωση του χριστιανισμού στον δυτικό κόσμο. Ο παπισμός αρχικά, με την καταπίεση και εκμετάλλευση των πιστών εκ μέρους του κλήρου, η αποτυχημένη επανάσταση έπειτα εναντίον του ποντίφικα της Ρώμης, η οποία οδήγησε στη συνέχεια στην πολυδιάσπαση του Προτεσταντισμού και την υποταγή του στους ελαίου Θεού Βασιλείς, οι πολλές αλλοιώσεις στην πίστη, η χρήση της θρησκείας ως μοχλού καταπίεσης και γενικά η σταδιακή απομάκρυνση του δυτικού κόσμου από τα αρχικά χριστιανικά θεμέλια του, όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν ως ουσιαστικοί παράγοντες στην διαμόρφωση του διαφωτισμού. Έτσι, ως ένα σημείο κατανοείται ίσως αυτή η εξέλιξη στην Δύση προς το λεγόμενο ανθρωπισμό, τη βεβαιότητα ότι με την απαλλαγή από τον Θεό ο άνθρωπος μπορεί να χαράξει την πορεία προς μια δίκαια ισορροπημένη ανθρωπότητα. Αλλά πάλι αυτή η απόλυτη ή μάλλον τυφλή πίστη στην καλή ανθρώπινη φύση θα μπορούσε να οδηγήσει με μαγικό τρόπο σε μια νέα ανθρωπότητα. Μια ελάχιστη μόνο μελέτη της ιστορίας μπορούσε να πείσει για το αντίθετο. Και όντως αυτή η προστοκία των διαφωτιστών, και μόνο με το δεδομένο των δύο παγκοσμίων πολέμων του 20ου αιώνα, στην ουσία έχει συντριβεί. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζεται η καλλιέργεια αυτού του παραμυθιού, παρά τα φρικτά αποτελέσματα που ο κάθε ελάχιστα μόνο αντικειμενικός παρατηρητής μπορεί εύκολα να διακρίνει. Στον κόσμο λοιπόν που ζούμε, σε έναν κόσμο που δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της οντολογικής αλήθειας που είναι ο Χριστός, επικρατεί το χάος, ο νόμος του ισχυροτέρου. Αλλά ακόμα και σε έναν τέτοιο κόσμο μπορεί να ευδοκιμήσει η ενότητα του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Την ζούμε στην πλούσια ευλογία που μας αρίζει ο Θεός με το μεγάλο αριθμό των Αγίων και στην σημερινή, την δική μας εποχή. Αυτοί μας φανερώνουν την παρουσία, την ζωντανή παρουσία του Θεού. Με την εξομοίωσή τους με τον Χριστό μας κάνουν κατανοητά τα λόγια του Χριστού. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέγας έως της συντελείας του αιώνος. Ακριβώς αυτό το στοιχείο εξέλιψε στην Δύση. Όχι ότι ο Χριστός και εκεί δεν είναι με τους ανθρώπους μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου, αλλά δεν μπορούσε πλέον να γίνει ορατός στους Αγίους του, επειδή αυτοί οι Άγιοι έπαυσαν να υπάρχουν λόγω της αλωτρίωσης του δυτικού χριστιανισμού. Στην Ορθοδοξία αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Για να προσεγγίσουμε όμως τις προϋποθέσεις αυτής της ζωντανής παρουσίας του Χριστού έως της συντελείας του κόσμου, επιβάλλεται αρχικά να δούμε σύντομα τι είναι Εκκλησία. Είναι, όπως είπαμε ήδη, το σώμα του Χριστού. Είναι αυτό που η Ορθόδοξη Υμνολογία μας εξηγεί πολύ συμπυκνωμένα στο Θεοτοκάριο της 9ης οντής του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης. Εκεί ο Χριστός μας διαβεβαιώνει: ως άνθρωπος υπάρχω ουσία ου φαντασία, ούτω Θεός το τρόπο της αντιδόσεως, η φύσης η ενωθήσαμη. Χριστόν ένα διό με γνώτε τα έξον εν εις άπα πέφικα σώσοντα. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το κείμενο, παραθέτω τη μετάφραση Φανίου Θεοδωρόπουλου. Λέγει ακόμα ο Κύριος περί του εαυτού του: όπως ουσιαστικός και πραγματικός και όχι κατά φαντασίαν είμαι άνθρωπος, διότι τρόπος, δηλαδή εξίσου πραγματικός, η ανθρώπινη φύση, η ασυγχύτως και ατρέπτως ενωθήσα εις εμέ, εθεώθη κατά τον τρόπο της αμοιβαίας δόσεως, ήτι προσέλαβον εγώ ο άκτιστος και απαθής Θεός το κτιστόν και παθητόν της ανθρωπίνης φύσεως, αντέδωκα δε εις την ανθρωπίνην φύσην την θέωσιν. Δια τούτου μάθετε ότι εγώ ο Χριστός είμαι εις κατά την υπόστασιν και το πρόσωπον, μη διεγούμενος εις δύο υιούς, διασώσονται και διατηρώ εις το ακέριον εκείνα εκ των οποίων απετελέστη το θεανθρωπικόν πρόσωπον μου και με τα οποία υπάρχω και τα οποία έχω, δηλαδή διασώσω αμεταβλήτους τας δύο φύσεις, θείαν και ανθρωπίνην, με όλας αυτών τας ενεργίας και ιδιότητας. Η Θεία Φύση βεβαίως, όπως και το Θείο Πρόσωπο του Θεού Λόγου, είναι απρόσιτη για τον άνθρωπο. Αυτό το δεδομένο δίδει με θαυμάσια γλώσσα ο εξής ύμνος της τρίτης οντής της Παρασκευής του Θωμά: «Εν τάφο περικλειστής, τη περικράπτος ακίμου, ο απερίκραπτος Χριστέ ανέστης, θυρών και κλεισμένον δε επέστης, σου τις μαθητές παντοδύναμα». Δηλαδή η σάκα, η ανθρώπινη φύση του Χριστού περικράφεται. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την θεία του φύση και το θείο του πρόσωπο. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος εντύεται την εξάκραση λήψιος θεωθήσα ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία είναι ασυγχύτως και ατρέπτως ενωμένη με τη Θεία Φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, είστε συντονισμένοι με την Πυριακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Για να έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με την προβληματική που αναπτύσσεται στον κύκλο αυτών των εκπομπών, σας παρακαλώ να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Επανερχόμαστε στον πρώτο ύμνο που παραθέσαμε σήμερα. Είδαμε ότι ξεκινάει με τα λόγια «Ως άνθρωπος υπάρχω ουσία, ου φαντασία». Η ανθρώπινη φύση του Χριστού, όπως μας υπογραμμίζει ο ίδιος στον ανωτέρω ύμνο, δεν εμπίπτει στο φανταστικό, στο οποίο στόχευσε η ανθρωπότητα με την παρακοή της στον Θεό, ευρισκόμενοι ακόμα στον Παράδεισο. Αντί οι πρωτόπλαστοι να έχουν την προσοχή τους στον αληθινό Θεό και αντί να ατενίσουν μόνο εκείνον προκειμένου να φτάσουν στο καθομοίωση, στη θέωση με τη χάρη του Θεού, εκείνοι στράφηκαν με την προτροπή του φιδιού διαβόλου στο φανταστικό. Θέλησαν να γίνουν θεοί, να γίνουν σαν τον Θεό, άνευ του Θεού, δηλαδή εξιδίων δυνάμειων. Μέσω της φαντασίας ο καπός φάνηκε στα μάτια των πρωτοπλάστων τόσο επιθυμητός ώστε να τον δοκιμάσουν. Η φαντασία ως δύναμη του νου είναι ένα πολύ δυναμικό εργαλείο. Το κεντρικό ζήτημα είναι φυσικά η σωστή της χρήση. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για την ζωντανή αναπαράσταση ενός γεγονότος του παρελθόντος, όπως παραδείγματος χάρη της Σταύρωσης του Χριστού, που προφανώς είναι κάτι πολύ ωφέλιμο. Όταν όμως η φαντασία αξιοποιείται για την οριοποίηση του ανύπακτου και για να δώσουμε διαστάσεις σε αυτό, τότε γίνεται καταστροφική. Εδώ στους πρωτόπλαστους το βασικό πρόβλημα ήταν ότι είχαν χάσει ήδη το επίκεντρο του προσανατολισμού τους. Και έτσι η οδυνηρή εμπειρία της πτώσης δεν άργησε να έρθει. Αντί όμως η ανθρωπότητα να πάρει το μάθημά της από την πτώση που ακολούθησε, από τη φθορά και το θάνατο που εισήλθε στη ζωή των ανθρώπων, εκείνη στη μεγάλη της πλειοψηφία συνεχίζει το κυνήγι του φανταστικού, του ανύπακτου. Δημιούργησε και δημιουργεί ψευτόθεους και ιδεολογίες μέχρι τον σημερινό υπερανθρωπισμό, προκειμένου να υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα, την ανθρώπινη φύση. Μέχρι τις μέρες μας δεν έχει αίσθηση του μόνο κενού υπό τον ήλιο, του μόνο με την απόλυτη έννοια πραγματικού, που είναι ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Με τον λυτρωτικό του θάνατο, την Ανάσταση και ανάληψή του εγκαινιάζει τη νέα ανθρωπότητα. Δεν ποιεί υπερανθρώπους, αλλά θεανθρώπους κατά χάριν. Ανταποκρίνεται στην αληθινή ανθρώπινη προστοκία που βιώθηκε σε τέλειο βαθμό στο πρόσωπο της Υπαγίας Θεοτόκου. Μόνο ο εκ του ουρανού καταβάς μπορούσε να ανυψώσει τον άνθρωπο, να του παρέχει πέρα από τα όρια της κτιστής του φύσης τη συμμετοχή στην καταχάριν άκτιστη και θεωμένη δική του φύση, στην οποία έχει την δυνατότητα να γεύεται όλο τον πλούτο των άκτιστων θείων ενεργειών. Ενώ ο ίδιος ο Θεάνθρωπος κατά την Ανάστασή του επικυλό τρόπο στην πυρία αυτής της Ανάστασης, όπως βλέπουμε στις ποικίλες περιγραφές των εμφανίσεων του Αναστημένου Χριστού, κατά τις οποίες τους έδειξε τα σημάδια της Σταύρωσης. Μάλιστα έφαγε ενώπιον των μαθητών
επειδή νόμισαν ότι πρόκειται για πνεύμα. Ικανοποίησε ακόμα και την ερευνητική διάθεση του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος μακαρίζεται και υμνείται για την άπιστη πίστη και την πιστή απιστία του. Ενώ ο Χριστός μαρτυρείται διαχρονικώς μέσω των Αγίων Μυστηρίων στην Εκκλησία, ενώ φανερώνεται διαχρονικά στην ιστορία μέσω των Αγίων Του με πραγματικές ενέργειες, όπως είναι τα εκατομμύρια μαρτύρων, τα αναρρύθμιτα θαύματα, η θαυμαστή ενότητα των Αγίων διαμέσω των αιώνων. Ενώ συμβαίναν και συμβαίνουν όλα αυτά, διαβάλλεται μόνιμα ως κάτι φανταστικό. Από τη φανταστική θεωρία της του σώματός του ως της εβραϊκής ηγεσίας της εποχής μέχρι όλη την λεγόμενη του ιστορικού Ιησού. Μια παραστατική εικόνα μας δίνει ο διεθνούς φήμης, ειδικός στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Κλάους Πέργαν. Χαρακτηριστικά σημειώνει το 2010, αναφερόμενο στα χρόνια της πανεπιστημιακής του καριέρας από το 1970 μέχρι το 2006, σε κάθε γραφείο συναδέλφου μου, δεξιά της θέσης εργασίας του, κρεμόταν μια φωτογραφία του Ρούντολφ Πούλμαν. Αυτό βέβαια φανερώνει την λατρεία των καινοδιαθηκολόγων στην Δύση προς τον Πούλμαν, τον κατεξοχήν διαφημιστή της απομυθοποίησης του ιερού κειμένου της Καινής Διαθήκης. Με άλλα λόγια, αυτοί οι θαυμαστές του Πούλμαν δεν άφησαν σχεδόν τίποτα όθιο στην Καινή Διαθήκη. Επικρατεί ο απόλυτος υποκειμενισμός, κυριαρχεί η ζωηρή φαντασίωση του κάθε ερευνητή, ο οποίος την δική του προσωπική σύλληψη του προσώπου του Ιησού εντείει με κάποια ιστορικά δεδομένα και πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό κρατάει στα χέρια του το αληθινό ιστορικό πρόσωπο του Ιησού. Πρόκειται για την μορφή μιας θεολογίας, η λέξη πρέπει βέβαια εδώ να τοποθετείται σε εισαγωγικά, η οποία ζητεί να ανταποκριθεί στον μοντέρνο κόσμο, ερμηνεύοντας το φαινόμενο του Ιησού με κριτήριο τα κοινωνικά κινήματα της εποχής του. Επιστρέφουμε όμως στον θεανθρώπινο οργανισμό, το εκκλησιαστικό σώμα, το οποίο είναι αδύνατο να περιγραφεί με πληρότητα λόγω της αντίδοσης των ιδιωμάτων ανάμεσα στην θεία και ανθρώπινη φύση, στο ένα και αυτό θείο πρόσωπο. Συγκεντρώνει επομένως όλα τα ιδιώματα του θεανθρώπου Χριστού. Μια θαυμάσια γεύση ωστόσο μας παρέχει ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς στην δογματική του, περιγράφοντας στην εκκλησιολογία του την εκκλησία ως το παν μυστήριο του Χριστού και στην πνευματολογία του ως αδιάλειπτο πεντηκοστή. Σε μία από τις πάμπολες επιμέρους ενότητες με τίτλο «Δεν υπάρχει χριστιανισμός εκτός εκκλησίας», μας ανοίγει ο Άγιος Ιωστίνος το νου για το βάθος του μυστηρίου της εκκλησίας. Στην ερώτηση «Ποια η σχέση της εκκλησίας με τον Χριστό» δίνει τις εξής πελώριες διαστάσεις. Η μεταξύ του σχέση συνιστά το μέγα μυστήριο, το μεγαλύτερο όλων των κόσμων μας. Το ανθρώπινο γένος στηρίζεται της διανοίας και των λέξεων, οι οποίες θα μπορούσαν έστω κατά προσέγγιση να εκφράσουν τούτο το Πανάγιο και παμέγιστο μυστήριο. Ο Χριστός είναι ταυτοχρόνως Θεός Λόγος και άνθρωπος, Θεός Λόγος και Εκκλησία, Θεός Λόγος με το σώμα του τον ουρανό και Θεός Λόγος στο σώμα του την Εκκλησία στη γη. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ένωσε εν τη Εκκλησία του τα πάντα, τα επί της ουρανής και επί της γης. Όλα τα μυστήρια του ουρανού και της γης συνενώθηκαν σε ένα μυστήριο και έτσι έγινε το μέγα μυστήριο, το παν μυστήριο, η Εκκλησία.
Τα ιδιώματα αυτού του παμυστηρίου, οι θεοφόροι πατέρες της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, εν Αγίω Πνεύματι τα συμπίκνωσαν σε τέσσερα. Μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Θα τα δούμε όμως στην επόμενη μας εκπομπή. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Ώρα Ελλάδος 6.

Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την Κυρίαν Θεοτόκον. Από την 1η Αυγούστου που αρχίζει η νηστεία, και μάλιστα νηστεία αυστηρά, όπως είναι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και τούτο για την προσέγγιση του νηστηρίου της Κυρίας Θεοτόκου, του καινούριου, του καινού ανθρώπου, που μετά τον Χριστόν ανέρχεται με ολόκληρη την ανθρωπίνη της φύση στη Βασιλεία του Θεού, μέχρι την 31η Αυγούστου που επιτελούμε την μνήμη των καταθεσίων της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι θεομητορική εορτή θεομητορικών αμφίων. Έτσι και σήμερα, βρισκόμενοι μέσα εις τον Αύγουστο, γιορτάζουμε την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως, που παλιότερα δεν απεδίδεται την 23η Αυγούστου, αλλά την 31η Αυγούστου. Θυμίζω ότι το θέμα μας την περασμένη Κυριακή ήταν η θέση της Θεοτόκου εις την Θείαν Λειτουργία, και είδαμε τη θέση της στην μικρή ακολουθία του λεγόμενου καιρού, αυτό που οι ιερείς μετέρχονται, και στην ακολουθία της προσκομιδής. Τώρα θα δούμε τη θέση της Κυρίας Θεοτόκου μέσα εις την Θείαν Λειτουργία. Το θέμα ήταν μεγάλο και δεν είχε τελειώσει την περασμένη φορά, και σας είχα υποσχεθεί ότι θα συνεχίζαμε τούτη την Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων», και ο λαός λέγει «Αμήν». Σε αυτό το προήμιον περιέχεται όλο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και τούτο γιατί έχουμε φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού και της Βασιλείας Του. Αλλά ενώ λέγονται οι λόγοι αυτοί, εκφωνούνται οι λόγοι αυτοί από τον ιερέα, ταυτόχρονα ο ιερεύς υψώνει το Ιερόν Ευαγγέλιον, και μετά με το Ιερόν Πάντα Ευαγγέλιον κάνει το σημείο του Σταυρού επί της Αγίας Τραπέζης. Είναι η πρώτη λόγη και η πρώτη πράξη της Θείας Λειτουργίας. Αν το θέλετε, εκφράζονται εδώ τα δύο πρώτα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, από τα οποία απορρέει η σωτηρία μας: το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, διότι κάνουμε το σημείο του Σταυρού, και Σταυρός σημαίνει η θυσία του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Αλλά ακόμα φανερώνει ότι έρχεται στον κόσμο η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Χριστού. «Τι εστίν η Βασιλεία?» ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, και απαντάει ο Χριστός διαστόματος Ιερού Χρυσοστόμου: «Η παρουσία η εμή, η δική μου η παρουσία, αυτό είναι η Βασιλεία μου». Και λέγει στον κάθε πιστό ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, ότι νόμιζε εκεί και τον βασιλέα των απάντων παρήνε. Να νομίζεις, να θεωρείς ότι όταν προσεγγίζεις την Αγία Τράπεζα, ότι εκεί είναι παρόν και ο βασιλιάς που φέρει τη βασιλεία του. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προσέξτε, όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος. Όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή ίσταται, στέκεται.
ότι και θρόνος εστίν ως αληθός αυτού, όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί και ο θρόνος ίσταται. Δηλαδή, όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος να στέκεται. Όπου είναι ο θρόνος, εκεί είναι πραγματικά και ο βασιλεύς που κάθεται. Αλλά ο θρόνος ποιος είναι? Είναι η Θεοτόκος. Εκεί και ο θρόνος ίσταται, δηλαδή η Θεοτόκος. Ακόμη, εάν ο Χριστός επαναπάβεται εις τα φρικτά μυστήρια ως ανακείμενος επί της Αγίας Τραπέζης, τότε η Αγία Τράπεζα είναι το σύμβολο της Θεοτόκου, όπου ο Χριστός και η Θεοτόκος. Το βλέπει κανείς ολοκάθαρα. Εξάλλου, η Χρυσή Τράπεζα που εβάσταζε τους άρτους στον Παλαιό Νόμο, στην Παλαιά Λατρεία, σαφώς είναι το σύμβολο της Θεοτόκου, αφού ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Και η Τράπεζα η Χρυσή εβάσταζε τους άρτους ή των άρτων, που είναι η Θεοτόκος, αφού ο Χριστός είπε ο ίδιος: «Εγώ είμαι το αληθινό ψωμί, ο αληθινός άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς». Βλέπαμε λοιπόν ότι εκ προημίων στο χώρο και στο χρόνο της Θείας Λειτουργίας παρίσταται συμβολικά η Θεοτόκος. Πράγματι, όπου ο Χριστός, θα επαναλάβω, εκεί και αυτή ίσταται. Όπου ο Χριστός, εκεί και εκείνη η Θεοτόκος στέκεται. Και συνεπώς, η θέση της μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι θέση παράλληλη με τη θέση του Χριστού. Προσέξτε, θέση παράλληλη. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Θεοτόκος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά, αυτό που λέμε ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε, η κατάληξη είναι της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθών. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η κατάληξη είναι σχεδόν σε όλες τις αιτήσεις που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι προ κάθε ευχής που απολύγει σε μία τριαδολογική δοξολογία, θα πει ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγεται τριαδολογική δοξολογία. Προηγείται σχεδόν πάντοτε η μνημόνευση της Κυρίας Θεοτόκου. Ακόμη όταν γίνεται αναφορά στην Θεοτόκον, προηγούνται 7 κύρια επίθετά της. Ήδη σας τα διάβασα. Παναγία, σας τα είπα. Παναγία, δηλαδή πολύ Αγία, παν Αγία. Άχραντος, που σημαίνει καθαρά. Υπερευλογημένη, που σημαίνει υπέρδοξασμένη. Και ευλογημένη από το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο κτίσμα ορατών ή αόρατων. Ένδοξος, δέσποινα, που θα πει κυρία. Θεοτόκος, που είναι το κυριότατον και μοναδικόν επίθετό της και αϊπάρθενος. Πάντοτε παρθένος του τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Αυτή η εκφώνηση αναφέρεται στην προτροπή των πιστών να αναθέσουν τον εαυτό τους και τους πλησίων αδελφούς των στον Χριστόν. Αυτή όμως η παράθεση, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ας παραθέσουμε τον εαυτόν μας εις τον Χριστόν. Αυτή όμως η παράθεση, αγαπητοί μου, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Σας υπενθυμίζω ότι όταν ανησυχείτε για τα παιδιά σας, οι κυρίες, και για τους άνδρες σας όταν φεύγουν για τη δουλειά τους,
Και σας πούμε ότι μην ανησυχείτε, κάντε την προσευχή σας απλά και πείτε: Κύριε, σου παραθέτω τα παιδιά μου και τον άνδρα μου στα χέρια τα δικά σου. Παρά τα αυτά, ανησυχείτε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να παραθέσει κανείς τον εαυτόν του και τους άλλους εις τον Χριστόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί πολύ πολύ πίστη. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ πίστη. Έτσι, όπως λέγει ο Καβάσιλας, ου πάντον εστί το παρατίθεστε εαυτούς το Θεό, ου γαραρκεί το υπήν, αλλά δίκαι των Θεών συντιθέμενον έχει. Δεν είναι για όλους να πούν σου παραθέτω Κύριε τον εαυτόν μου και τους άλλους, διότι δεν είναι αρκετό να πει σου παραθέτω, αλλά πρέπει να έχεις εις την παράθεση αυτήν σύμφωνον και αυτών των Θεών. Και επειδή όπως σας είπα είναι πολύ δύσκολη αυτή η παράθεση εις τον Κύριον, ζητούμε την συνδρομή της Κυρίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, επειδή όπως πάλι γράφει ο Καβάσιλας, το μνημονεύσαντες, που λέει μνημονεύσαντες, σημαίνει το να καλέσουμε σε βοήθεια, στο να δεηθούμε. Αυτό θα πει το μνημονεύσαντες. Ζητούμε σε βοήθεια την Κυρία Θεοτόκου. Βλέπουμε την πρεσβευτική της θέση, αλλά και τη βοήθειά της για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, επειδή εμείς επάξια δεν θα το επιτύχουμε. Γι' αυτό το λόγο εποθελούμεθα της Κυρίας Θεοτόκου για να αναθέσουμε εις εκείνη την ικανότητά μας να τελέσουμε το μυστήριο αυτό, αλλά ακόμα και να παραθέσουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους με τη συνδρομή πάντα της Κυρίας Θεοτόκου στην πρόνοια, στην αγάπη και στην προστασία του Χριστού. Εξάλλου, πρώτη εκείνη η Θεοτόκος παρέθεσε τον εαυτόν της τον Κύριον όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν την ενδιέφερε τι θα γίνει παρακάτω. Δεν εξήτασε τι θα γίνει κατοπινά. Όταν ο Θεοδόχος της είπε ο Σιμεών ότι θα περάσει ρομφαία δίστομη από την καρδιά της, δεν εζήτησε να μάθει τίποτε. Είχε παραθέσει τον εαυτόν της ολόκληρον εις τον Θεόν. Συνεπώς, είναι το πρόσωπο που ευηρέστησε εις τον Θεόν. Και συνεπώς, μπορούμε και εμείς να δεχθούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε για τις πρεσβείες της στο να μας βοηθήσει να παραθέσουμε τους εαυτούς μας εις τον Θεόν. Αυτή η παράθεση ή ανάθεση ή αφιέρωση της Θεοτόκου ή το ένα κύριο γνώρισμά της, αφού έδωσε τον εαυτόν της ολόκληρον να γίνει οικητήριον του Θεού Λόγου. Ο όρος παράθεσης, παραθέσομεν παράθεσης, είναι λειτουργικός όρος και σημαίνει θυσία. Προσέξτε, σημαίνει θυσία, που δείχνει ότι η Θεοτόκος προσεφέρθη ως λογική θυσία στο Θεό, όπως ήδη λέγαμε την περασμένη Κυριακή. Για να μην πούμε πώς η Θεοτόκος γίνεται θυσία. Ερχόμεθα τώρα στην μεγάλη είσοδον. Αυτή συμβολίζει τον Χριστό που περνά τις πύλες της Αγίας Ιερουσαλήμ, δηλαδή την ωραία πύλη, και έρχεται για να θυσιαστεί κατά το λόγο του «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για τον αμαρτωλόν» κλπ. Κοιτάξτε, ο Κύριος είπε «Ιδού αναβαίνομεν», που δείχνει ότι είχε συμπορευτάς. Δεν είπε «Ιδού αναβαίνω», αλλά «αναβαίνομεν». Η πρώτη που συμπορεύεται με τον Χριστόν είναι η Κυρία Θεοτόκος. Είναι μια συμπόρευση
νοηματική, γιατί όταν ο Κύριος οδηγήθη εις τον Σταυρόν, εκείνοι ήταν πλάι του, ούτε οι μαθητές δεν ήσαν. Εκείνοι ήταν πλάι του και είχε ήδη δεχθεί την δίστομη ρομφαία κατά την προφητεία του Σιμεών να περνάει, να διατρυπά την ψυχή της. Είναι όμως και κάτι ακόμα κατά τη μεγάλη είσοδο. Τα τίμια δώρα που κρατά υψωμένα ο ιερεύς όταν εισοδεύει είναι ο άνθρωπος και ο κόσμος που δια του Χριστού επιστρέφουν στο Θεό. Ω, αυτό αν το καταλαβαίναμε, αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι η είσοδος της κυρίας Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων όταν τριέτιζε, ήταν τριών ετών, είναι μία επιστροφή του κόσμου προς τον Θεό. Αλλά μια επιστροφή που ενώ η Θεοτόκος γεννήθηκε μέσα εις τον κόσμο, επιστρέφει στο Θεό εφάπαξ και εφεξής ανήκει μόνο εις τον Θεό και μεταβάλλεται η ιδία σε Άγια Αγίων αυτού του Αγιωτάτου Θεού Λόγου. Και ερχόμεθα τώρα στην καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Προσέξατε, επί της Αγίας Τραπέζης εναπετέθησαν τα δώρα, κρασί και ψωμί. Και ο ιερεύς επικαλείται και παρακαλούμεν σε προς τον Πατέρα αποτείνεται και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον, ο Πατέρα ουράνιε, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δωρατά. Σε εμάς στείλε το πνεύμα στο Άγιον, βέβαια, διότι αν εμείς δεν έχουμε το πνεύμα του Άγιον, πώς θα δεχθούμε εκείνα τα οποία θα μεταβάλει το πνεύμα του Άγιον σε σώμα και αίμα Χριστού, πώς εμείς θα έχουμε την καταλληλότητα. Λοιπόν, σε εμάς και τώρα αυτά. Και να μεταβληθεί το κρασί, να μεταβάλει το πνεύμα στο Άγιο, το ψωμί σε σώμα του Χριστού σου και το κρασί σε αίμα του Χριστού σου. Προσέξτε. Όλη αυτή η διαδικασία θυμίζει το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Πώς? Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και επισκιάζει την Θεοτόκον. Τι της είπε ο Άγγελος? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάζεις. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον και επισκιάζει την Θεοτόκον και συλλαμβάνεται ο Λόγος το δεύτερον πρόσωπον και σαρκούται. Λοιπόν, και εδώ τώρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία που είναι η Θεοτόκος Εκκλησία και δέχεται το Πνεύμα το Άγιον, πράγμα που χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατο να υπάρξει Εκκλησία χωρίς το Πνεύμα το Άγιον, δια να καταστεί κατάλληλη να δεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού που την ίδια στιγμή, όπως σας είπα, μεταβάλλει το Πνεύμα το Άγιον τα προκείμενα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Ό,τι είναι η πίστη του Ευαγγελισμού είναι η καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον τότε στην Θεοτόκον, το Πνεύμα το Άγιον τώρα στη μεταβολή και στη μετοχή του σώματος και αίματος του Χριστού, δηλαδή σε αυτήν την συνεχιζομένη σάρκωση του Λόγου. Έτσι εδώ αγαπητοί ταυτίζεται η Εκκλησία με την Θεοτόκον και δέχεται εις το διηνεκές τον Ευαγγελισμό της. Το σώμα του Λόγου είναι το σώμα της Θεοτόκου που είναι το σώμα της ανθρωπίνης φύσεως. Δια της Θεοτόκου δίδομαι στον Λόγο το φθαρτό και θνητό μας σώμα και μας το επιστρέφει σε σώμα δικό του άφθαρτο και αθάνατο. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα. Ποια σάρκα? Αυτή που του δώσαμε εμείς του Θεού Λόγου. Πώς τη δώσαμε? Δια της Θεοτόκου.
μας την επιστρέφει και μας λέγει φάγετε και πίετε. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Γιατί αυτή η σάρκα η δική μου τώρα είναι αθάνατος και άφθαρτος. Ευθύς όμως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων λέγεται μία ευχή, όπου καθορίζεται και ο σκοπός του μυστηρίου στους πιστούς και εν συνεχεία λέγει «Έτι προσφερομένσι την λογική του».

Τι σημαίνει έτσι προσφερομένση υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων και μάλιστα εξαιρέτως της Παναγίας, όλο εξαίρετα, όλος εξαιρέτως αναφερόμενη στην Θεοτόκον. Αυτό το υπέρ σημαίνει ότι αφιερώνουμε την λατρεία μας στον Χριστό, τη λατρεία που αφιερώνουμε στον Χριστό, την αφιερώνουμε και εις όλους τους Αγίους, αλλά όλος εξαιρετικά προς την Θεοτόκον. Γιατί? Είναι μια προσφορά τιμής ως προκαθήμενη στο γάμο του αρνίου, ως συμπαθώντες μαζί με το εσφαγμένον αρνίο. Ακόμη, αυτό το υπέρ σημαίνει προσφορά ευχαριστίας στο Θεό που μας χάρισε τόσο σπουδαίους πρεσβευτάς, όλος δε εξαιρετικά την Θεοτόκον. Την Θεοτόκον πρώτη εμείς, σας είπα, προσφέραμε στο Θεό λόγο για να σαρκωθεί, αφού είναι και ανήκει στο ανθρώπινο γένος, όπως λέγει εδώ. Τίσι προσενέγκομεν ένα τροπάριον των Χριστουγέννων. Τίσι προσενέγκομεν, Χριστέ, ότι όφθησε επί γης ως άνθρωπος διημάς. Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που ήρθες και παρουσιάσκες σαν άνθρωπος εμάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει. Όλα τα κτίσματα κάτι έχουν να σου προσφέρουν. Ημείς δε, μητέρα παρθένων. Αυτό σου προσφέρουμε. Μητέρα παρθένων. Εκείνη τώρα μας την αντιπροσφέρει ο Χριστός ως μεσήτριαν υπερημών προς εκείνον. Εκείνη ως τράπεζα βαστάζει τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Υιού της, και γίνεται, όπως λέγει ο Θεοφάνης Νικαίας, γίνεται ο φροντιστής και ο γενναιόδερος, ο φιλότιμος εστιάτορ της Θείας και Θεοποιού τροφής. Ο εστιάτορ που μας καλεί και μας λέγει «Φάτε το σώμα και το αίμα του Υιού μου». Ήδη ο κλήρος και ο λαός εκκοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων και ο ιερεύς λέγει την ευχαριστήριον ευχήν. Ευχαριστούμε σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, φρούρισον ημών την ζωή, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με το εφόδιον τώρα το σώμα και το αίμα του Χριστού, παρακαλούμε τον Κύριον με τις ευχές και τις οικεσίες της Κυρίας Θεοτόκου να ορθοτομεί την οδόν της ζωής μας, να μας στηρίζει στο δικό του φόβο, να φρουρεί τη ζωή μας και να ασφαλίζει τις ενέργειές μας, τα διαβήματά μας. Είναι μια ακόμα ανάγκη να πρεσβεύει για μας η Κυρία Θεοτόκος. Στην προετοιμασία μας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και η κληρική και η πιστή, η Κυρία Θεοτόκος έχει μια ζωηρή παρουσία. Στον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, σε κάθε οδή που περιέχει κατά ακροστοιχίδα τρία τροπάρια, όσοι τη διαβάζουν τη γνωρίζουν, το ένα από τα τρία κατά κανόνα είναι θεοτοκίον, δηλαδή τροπάριον αναφερόμενων εις την Θεοτόκον. Σας παίρνω το τελευταίο να δείτε τι σπουδαίο είναι. Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσε υμνή σε γενναιά δέσποινα, νεόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ούσε οθέντα των ανθρώπινων. Σας το εξηγώ. Δηλαδή, από τα δικά σου αγνά αίματα σαρκώθηκε Θεός, γι' αυτό κάθε γενναιά σε υμνή δέσποινα Θεοτόκε. Όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά και ο αγγελικός κόσμος το σύνολό του. Γιατί είδαν με ευκρίνεια τον Δημιουργό και Κυβερνήτη των πάντων, που γεννήθηκε από σένα και προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Εις δε τις 14 ευχές που ακολουθούν στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, η τελευταία είναι, ενώ δηλαδή και αυτές που είναι πρώτη Θείας Κοινωνίας και μετά τη Θεία Κοινωνία, 14, 10 και 4, είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη μία εις την Θεοτόκον. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, λέγει, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, που εσύ έδωσες το σώμα σου και το αίμα σου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί η Κυρία Θεοτόκος έδωκε τη δική της την σάρκα, στην σάρκωση του λόγου, που τώρα εμείς την έχουμε η ζωήν αιώνιον. Αγαπητοί, είδαμε την θέση της Κυρίας Θεοτόκου μέσα στη Θεία Λατρεία.

0: που είναι η Θεία Λειτουργία. Ο Υιός της και εκείνη είναι το στιμόνι και το υφάδι που υφαίνεται το αγιότατο μυστήριον της Θείας Λειτουργίας. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η αληθινή γη της Επαγγελίας που ρέει μέλι και γάλα και που στην κοίηση και τεκνοτρόφηση του Λόγου του έδωσε το γάλα της και έκτοτε τρέφει όλη την Εκκλησία. Είναι εκείνη που ευλάστησε την αληθινή ευλογία, τον Χριστό, που τον έχουμε σύνεμο και σύσσωμο. Η Κυρία Θεοτόκος, με τη διακονία της και την παρουσία της στο μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου, έγινε ο χώρος και το όργανον της φανερώσεως και δοξολογίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Πώς λοιπόν να μην ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών που υπερύψωσε εκείνην που είναι από το γένος μας και που εμείς την προβάλλουμε κάθε στιγμή και στη Θεία Λειτουργία σε εκείνον από τον οποίον παίρνουμε πλούσιες τις θείες δωρεές. Πώς να μην ευχαριστήσουμε, αγαπητοί μου, και εκείνην την Κυρία Θεοτόκον που εφύλαξε την ύπαρξή της και την έκανε εργαστήριον αγιότητος και μας έδωσε τον σαρκωμένο Λόγο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας δια των πρεσβειών της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

μέρος 20ο και τελευταίο. Όθεν ποιος νους θα δυνηθεί να συλλάβει, ή ποια γλώσσα να εκφράσει, ή ποιο χέρι να καταγράψει επαξίως τον άμετρο πλούτο των χαρίτων και γυναικών ευεργεσιών της Παναγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας προς το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η ένθερμοσία πάντων των επικαλουμένων αυτήν προς τον Υιόν και Θεόν της Ιησού Χριστόν. Ο γαλήνιος λιμένας των χυμαζωμένων, η απελευθέρωση από τις τρικυμίες του κόσμου και της σαρκός, η επαναφορά των παρεκτρεπωμένων εις την οδό της ζωής, ο θηρευτής που ευρίσκει και μεταστρέφει τους πλανωμένους, η βοήθεια και η ισχύ των δοκιμαζομένων, η πρεσβεία και η προστασία των μετανοούντων. Και είστε ανωτέρω θα προσθέσω ακόμη. Αυτή είναι η Ανάσταση του πεπτοκότος Αδάμ, το αντίδοτο των δακρύων της Εύας, η παρηγορία των πενθούντων, ο θρόνος του μεγάλου βασιλέως, ο βαστάζων των βαστάζοντα τα πάντα, η ανακαίνιση του γυρασμένου κόσμου, η κλίμακα, η ανάγουσα προς ουρανών δια της οποίας κατέβει εις την γη ο Θεός, είναι η γέφυρα, η μετάγουσα από την γη στον ουρανό, ο θαυμασμός των αγγέλων και ο τραυματισμός των δαιμόνων και η συντριβή τους, η ρίζα της υπακοής και της αυθαρσίας, το δέντρο με τον αθάνατο καρπό. Είναι αυτή που έκαμε τον ποιητή φίλο των ανθρώπων, αυτή που ευλάστησε τον γεωργόν της σωτηρίας. Είναι ο αγρός που εξύνθησε τον στάχη, ο οποίος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Η τράπεζα η οποία προσφέρει την αιωνία μακαριότητα, το θυμίαμα που προσεφέρθη εις τον Θεό υπερημών. Αυτή είναι ό,τι το ωφελημότερο υπάρχει εις τον κόσμο, η αιτία της ψυχικής σωτηρίας των ευσεβώς και κοιμημένων, η μήτυρ του καλού ποιμένος, η αυλή των λογικών προβάτων, το αμυντήριο των αοράτων εχθρών, το ανοικτήριο των του παραδείσου πυλών, το ασήγητον στόμα των Αποστόλων, το ασάλευτο στήριγμα των μαρτύρων του Χριστού. Αυτή είναι η ισχύς και το έρισμα των πιστών, η αυγή της ανεσπέρου ημέρας, η γεννήτρια του ηλίου της δικαιοσύνης. Δι' αυτής εξεδιώχθη ο οριόμενος και αδιφάγος Λέων από το βασίλειό του. Δι' αυτής επεφάνει σε εμάς ο Χριστός, ο σωτήρ και φίλος των ανθρώπων. Δι' αυτής εσώθημεν από τον βόρβορο των πολλών αμαρτιών μας και ελευθερώθημεν από την κυριαρχία των ποικίλων παθών. Αυτή είναι η Ανάσταση των ανθρώπων και η κατάπτωση των δαιμόνων, η ζωντανή πέτρα από που αναβλύζει για τους διψασμένους το είδωρ της Αθανασίας. Ο πύρινος στήλος, ο οδηγών και φωτίζων τους εν σκότη καθημένους, η στάμνος του μάνα, το οποίον κατέβει εκ του ουρανού, είναι η γη της Επαγγελίας, η βλαστήσασα των γλυκύτατων καρπών, το άνθος της αυθαρσίας, ο στέφανος των αρετών και ο τύπος της αγγελικής ζωής. Αυτή είναι το πυκνό φιλοδέντρο υπό την σκιά του οποίου αναπαύονται οι κοπιόντες. Είναι η Θεογεννήτρια η οποία μας ελευθέρωσε από την εχμαλωσία εις τον αρχηγόν της αμαρτίας. Η παρησία μας ενώπιον του δικαίου κριτού είναι αυτή η οποία σβήνει το χειρόγραφο των ανομιών μας. Αυτή είναι το ένδυμα των απογυμνωμένων από κάθε αγαθό. Η θύρα του μεγίστου μυστηρίου, η αδιαμφισβήτητος δόξα των πιστών, η χώρα του αχωρήτου Θεού. Αυτή είναι ο θρόνος ο Άγιος του καθημένου επί των χερουβίμ, το ευάρεστον κατοικητήριον της θείας δόξης, το υπέρτα σεραφείμ. Αυτή έφερε εις κοινωνία τους αγγέλους με τους ανθρώπους. Συνδύασε την παρθενίαν με την κοίησιν, καθώς ον υπήρξε συγχρόνως άμωμος παρθένος και μήτυρ του Εμμανουήλ. Δι' αυτής η κατάρα ελήθη, δι' αυτής ο παράδεισος ενήχθη. Αυτή είναι η κλίση της βασιλείας, η αιτία των αιωνίων αγαθών, το δοχείον της σοφίας του Θεού. Αυτή είναι ο θησαυρός της αυτού προνοίας.
Η στήλη της παρθενίας, η πύλη της ζωής, είναι το θεμέλιο της αναγεννήσεώς μας, η αιτία της θείας προς τους ανθρώπους ευσπλαχνίας. Αυτή είναι η βασιλική πορφύρα του αοράτου ηλίου της δικαιοσύνης, η άσκιος λαμπρότης του αιωνίου φωτός, η αστραπή η οποία κατήβγασε τις ψυχές των πιστών. Αυτή είναι ο κεραυνός που επάταξε τους ορατούς εχθρούς και τους δολίους δαίμονας. Είναι η πηγή από την οποία ανέβλησε η πηγή της ζωής. Το λουτρό το οποίο αποπλύνει τους λογισμούς. Το ποτήριον της αγκαλιάσεως. Αυτή είναι η σκηνή του Λόγου του Θεού. Η Αγία των Αγίων, η υπεράνω πάσης αγιότητος, η μεγαλοπρεπής αψής του Αγίου Πνεύματος, το τίμιον διάδημα, το στέμα των ευσεβών βασιλέων, το σέβας και το κάφημα των ευλαβών και Αγίων Αρχιερέων, ο άσυστος πύργος της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτή είναι το απρόσβλητο οχύρωμα της πόλεως των πιστών, περί της οποίας λέγει ο Δαβίδ «Τις απάξιμε εις πόλην περιοχής», δηλαδή εις την σύναξη των πιστών, η οποία πραγματοποιείται με την συγκατοίκηση των εθνών εις την Εκκλησία. Αυτή είναι η θεραπεύτρια των ασθενειών μας, η ελπής και η καταφυγή των ψυχών μας. Αλλά τι άλλο να υπώ, αφού δεν θα μου αρκέσει ο χρόνος για να διηγηθώ τα μεγαλεία και τις χάριτες της πανυπερευλογημένης αϊπαρθένου και υπερενδόξου Δεσπίνης και Θεοτόκου Μαρίας. Ακόμη και αν συναθρίζονται όλες οι γλώσσες και των αγγέλων και των ανθρώπων, δεν θα ήσαν ικανές να την επενέσουν και να την ανυμνήσουν επαξίως και επαρκώς. Ως εκ τούτου, ούτε κι εγώ ο αμαθής και βραδίγλωσσος, ο ασθενής και ανάξιος, δεν θα ήταν δυνατόν να ισχυριστώ ότι όσα ελέγχθησαν εδώ ήσαν αντάξια και ήρμοζαν εις αυτήν. Αλλά ευελπιστώ ότι η υπερευλογημένη μήτυρ του Κυρίου, του ελεήμονος και φιλανθρώπου, θα δεχθεί αυτήν την πραγματεία ως μικρό αντίδωρον, καθότι αν και έχει γραφεί από εμάς, όμως τούτο έγινε με την ειδική της χάρη και ευλογία και όχι με την ειδική μας δύναμη και σοφία. Για τούτο παρακαλώ όλους τους φιλοθέους, οι οποίοι πιστεύουν εις τον Χριστό και τιμούν την υπεραγία Θεοτόκο, να είναι και τώρα και πάντοτε ηνωμένοι και κοσμημένοι με ζήλο και πόθο για τις πνευματικές απολαύσεις, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η ανίμνησης και το ιερό εγκόμιο και της λαμπράς αυτής και τελευταίας εορτής της κοιμήσεώς της. Διότι είναι όντως μεγάλη και ένδοξος και καλοπισμένη παντίον τρόπος και κατά αυτήν συντελέστησαν θαύματα εξαίσια και μυστήρια θεία. Απεστάλληκε πάλιν από τον Θεό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της αναγγείλει την κοίμηση, δίδοντας συνάμα εις αυτήν το σύμβολο της νίκης, ένα κλάδο φοίνικος, ο οποίος εφανέρωνε ότι εκείνη που τον έλαβε ανεδείχθη νικήτρια όλων των νόμων της φύσεως. Εν συνεχεία, οι Άγιοι Απόστολοι, αφού συνηθρίστησαν από τα πέρατα της γης, φερόμενοι επί νεφελών, οι Άγιοι ένδοξοι 12 και πολλοί άλλοι, οι οποίοι τους είχαν ακολουθήσει στο κήρυγμα, ήλθαν όλοι συγχρόνως για να υμνήσουν την Παναγία και υπερένδοξο μητέρα του Κυρίου. Με τον τρόπο αυτό τους απεκαλύφθηκε το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. «Αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίο εσώμεθα». Το θείο εκείνο μυστήριο της επικειμένης αρπαγής μας επί νεφελών. Και εδώ δηλαδή, εις την κοίμηση της Παρθένου, επραγματοποιήθη το μέγα τούτο και λαμπρότατο θαύμα, η εν ρηπή οφθαλμού προσέλευσης τόσων πολλών ανθρώπων από τα πέρατα της γης, από χώρες μακρινές και η στάθμευσής τους εις την Σιών ενώπιον της Αϊπαρθένου Μαρίας. Αμέσως μετά ταύτα ήλθε και αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης Χριστός ο Θεός, ο Υιός και Κύριός της, αυτός ο οποίος με την ευδοκία του Πατρός και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος ευηρεστήθη να κατοικήσει στην κοιλία της και να σαρκωθεί από αυτήν. Αυτός ο οποίος ολοκληρώνων την Θεία Οικονομία της σωτηρίας μας εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη τριήμερος, ακολούθως δε ανέβη στον ουρανό
και κάθισε εκ δεξιών του πατρός. Ο ίδιος αυτός, ο βασιλεύς της δόξης, ήλθε και τώρα με στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων. Προσεκάλεσε την Αγιοτάτη και υπέρλαμπρον ψυχή της ευλογημένης και μακαρίας αυτού μητρός και την παρέλαβε μαζί του εις τα πανένδοξα σκηνώματα του πατρός αυτού, εις τα αγαθά αοφθαλμός ούκ είδε και ούς ούκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη, αητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Περισσότερον δε από όλους τα ετοίμασε για την πανάχραντον μητέρα του. Μετά τα αυτά, οι Απόστολοι με την χάρη και την παρακίνηση του Δεσπότου Χριστού μετέφεραν από την Σιόνη στην Γεθσημανή το Άγιον και Ακύρατον σώμα της Βασιλίσσης και το ενεταφίασαν όπως άλλοτε ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος το σώμα του Χριστού. Και καθώς ο βασιλεύς της δόξης ανέστη τριήμερος, τιουτοτρόπος και εδώ, το σώμα της Παναγίας Θεομήτωρος, την τρίτη ημέρα δεν ανεβρέθη εντός του τάφου, αλλά μετέστη, όπως ηθέλησε ο Υιός της. Ετάφηκε αυτή όπως κάθε νεκρός κατά την φυσική τάξη, αλλά μετέστη ως μήτυρ του Θεού, ώστε να εδραιωθεί η πίστης εις την Ανάσταση του βλαστήματός της, του Κυρίου Ιησού και εις την θέωσιν της φύσεως, την οποία ενεδύθη από αυτήν και επίσης να επιβεβαιωθεί η ειδική μας ανάληψης και η επικείμενη αληθής αυθαρσία μας. Όντως, καθώς ο τοκετός αυτής έλαβε χώρα χωρίς διαφθορά, έτσι και ο θάνατός της ήταν αδιάφθορος. Και όπως η γέννηση του Κυρίου από αυτήν συνέβη υπέρ λόγων και φύσιν, ούτω και η αναχώρηση αυτής έγινε με τρόπο ξένο προς την φυσική τάξη. Συνέβη δηλαδή ένα μέγα θαύμα. Καθώς όπως η ψυχή της ανήλθε εις τον ουρανό χωρίς το σώμα, ομοίως και το σώμα ανήλθε χωρίς την ψυχή εις τον ουρανό, με την χάρη του Υιού της, όπου ευρίσκεται εις την ιδία κατάσταση με το ειδικό του και πρώτης κοινής Αναστάσεως, βεβαιώνοντας εμάς για την εσχάτην Ανάσταση την οποία προσδοκόμεν. Έχει δηλαδή αναλυφθεί ολοκληρωτικός, πρώτα όμως χωριστά η Αγία Ψυχή της, όπως το εζήτησε από τον Κύριο, και έπειτα το άχραντο σώμα της, καθώς ο Κύριος ηθέλησε. Όθεν ομολογούμε αφενός μεν την καθαρός ανθρωπίνη φύση την οποία, όπως γνωρίζουμε, είχε η μακαρία, αφετέρου δε την εξαίρετο χάρη με την οποία την εδόξασε ο Υιός της. Τι ούτω τρόπος η μεγαλειώδης αυτή εορτή ετοιμήθη από πάσης πλευράς, ετοιμωμένη από αγγέλους και ανθρώπους και στολισμένη με την χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και ο καιρός της λαμπράς αυτής πανηγύριος είναι ωραίος και ευλογημένος, πλήρης οπορών που κοσμούν τα πάντα. Ο τρίγος ήδη έχει αρχίσει. Οι καρποί των δένδρων και κάθε είδους οπορικά κρέμονται από τους κλάδους ως σαν κοσμήματα. Με τον τρόπο τους τιμούν και αυτά την φύση μας, δοξάζουν τον Δημιουργό και αναγγέλουν τα κάλλη του Παραδείσου. Όλα αυτά εδόθησαν προς χάριν αυτής της Αγίας Εορτής και τέρψη των πανηγυριστών της. Και όντως είναι ευχάριστος και εποφελής για τους ανθρώπους αυτή η εποχή του έτους από πάσης απόψεως και πλήρης ζωής και κάλους. Τώρα λοιπόν η φύση μας, χάρις εις την κοίμηση και μετάσταση της Παναγίας Παρθένου, έχει ανεβεί εις τον ουρανό, όπως προηγουμένως, χάρις εις την ανάληψη του Υιού αυτής, κατέστη ανωτέρα από τους νοερούς θρόνους και τα χερουβίμ και σεραφίμ. Και πράγματι είναι υψηλωτέρα και ενδοξωτέρα όλων των αήλων και ασωμάτων κτισμάτων η υπερευλογημένη μήτυρ του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, ενδεδημένη με δόξα βασιλική και υπέρλαμπρον και προσκυνουμένη υπό πασών των αερών στρατιών, των δυνάμεων κυριοτήτων και υπό πάντων γενικώς των λογικών κτισμάτων, όχι μόνο των ευρισκομένων εις τον κόσμο τούτο, αλλά και εις τον προσδοκόμενον, ο οποίος είναι αόρατος εις εμάς και άγνωστος. Θα είπω περί αυτής ότι κατ' εμέ είναι το λαμπρότερον και κοινοφελέστερον πάντων των κτισμάτων. Ανεχώρησε τώρα η Δευτέρα Μεσήτρια προς τον πρώτον Μεσήτην, άνθρωπος Θεοφόρος προς τον Σαρκοθέντα Θεό. Δευτέρα προσφορά της φύσεώς μας προς τον Πατέρα μετά την πρώτη, κατά την οποίαν ο Υιός προσεφέρθη εφάπαξ υπερ πάντων ημών. Εκίζει και η Θεομήτωρ εις το διηνεκές και βοηθεί όσους εξητούν τον Κύριον δι' αυτής.
Όμως, τατι αυτά είναι υπέρ λόγων και υπέρ την δύναμή μας και δεν είμαι θα ικανή να διεισδύσομαι και να τα εκφράσουμε με λόγους. Για τούτο παρατρέχουμε τα κρυπτά μυστήρια, εφόσον πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη. Αλλά εμείς, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, ας αποδώσουμε ευχαριστίες εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και την υπερευλογημένη και Παναγία Αυτού Μητέρα. Ευχαριστούμε Συ Κύριε και Δέσποτα, υπερ πάντων των μυστηρίων και των ευεργεσιών Σου και υπερ αυτής την οποία εξέλεξες για να υπηρετήσει όλα αυτά τα μυστήριά Σου, τα οποία έθεσες εις την διάθεση πάντων ημών. Ευχαριστούμε Συ την ανεκλάλητον σοφίαν και την δύναμην και φιλανθρωπίαν Σου, καθώσον όχι μόνο προσέλαδες και εθέωσες την φύση μας, αλλά και ευδόκησες να εκλέξεις από εμάς την μητέρα Σου και την κατέστησες βασίλισσα του κόσμου παντός. Ευχαριστούμε Συ δια το πάθος, την σταύρωσιν και τον θάνατον, τα οποία υπέστης προς χάρη μας και έκρινες καλόν η Παναγία Σου μήτυρ να υποφέρει υπέρ του ονόματός Σου τόσα δεινά και τόσους πόνους εις τον κόσμο αυτό, ώστε να δοξαστεί και αυτή μαζί Σου και δια των πρεσβειών και των δεήσεών της να μας χαρίσεις την αιωνία ζωή. Ευχαριστούμε Συ, διότι εν τη μεγαλοδορία Σου έδωσες τον ίδιον τον εαυτό Σου για να μας ελευθερώσεις, αλλά επίσης και αυτήν την Παναγία Μητέρα Σου προς βοήθειαν και προστασίαν, ο φιλάνθρωπε και γλυκύτατε Δέσποτα. Ευχαριστούμε και Σε, ευλογημένη και δεδοξασμένη Δέσποινα, διότι πάντοτε μας ευσπλαχνίζεσαι και συμπάσχεις με τους πόνους μας, οικετεύεις δε τον Υιόν Σου να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες και τους πειρασμούς μας. Δεν θα θρηνήσουμε για τον θάνατο και την ταφή Σου, αλλά θα δοξολογήσουμε την μετάστασή Σου. Διότι, αν και μετέστησες στον ουρανό, δεν εγκατέλειψες τους κατοικούντας εις την γην. Και παρόλον ότι απειλάγεις από τις ταλαιπωρίες και τις ασχολίες της προσκέρου αυτής ζωής, αν και έφτασες εις την ανέκφραστον και ατελεύτητον μακαριότητα, δεν λησμονείς όμως ούτε προς στιγμήν την παρούσα πτωχίαν μας. Αντιθέτως, τώρα μας προσφέρεις ακόμη περισσότερα. Μας σώζεις και μας ελευθερώνεις από κάθε δοκιμασία και από ποικίλους πειρασμούς. Μη μας εγκαταλείπεις, όθεν ορφανούς από την βοήθειάν Σου και από την παμπόθητόν Σου χάρη, αλλά ανέλαβέ μας και σκέπασέ μας με την λαμπρότητα της δόξης Σου και προσάγαγε εις τον Υιόν και Θεόν Σου την ακατάπαυστον πρεσβείαν και ηκεσία Σου υπέρ των ανυμνούντων και δοξολογούντων Σε, διότι τώρα είσαι όντως η Βασίλισσα του Παντός, η Παντάνασα, παρισταμένη εκ δεξιών του Βασιλέως, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τελείως καλοπισμένη με τον στολισμό αυτών της χάριτος. Για τούτο οι πλούσιοι του λαού, οι ψυχές δηλαδή των Αγίων και των Δικαίων, υπηρετούν την δόξα Σου, πλουτισμένες από τις αρετές, οι οποίες αποτελούν και τον μόνο αληθινόν πλούτο. Τώρα είσαι το διάδημα του κάλους, εκχυρός Κυρίου, του Υιού και Θεού Σου και η ράβδος της βασιλείας Του. Ο δε στολισμός Σου υπερβαίνει κάθε βασιλική μεγαλοπρέπεια. Όθεν και εμείς Σε παρακαλούμε, μη λησμονείς το λαό Σου, ο οποίος δοξάζει τον Υιό Σου και ανυπνεί το όνομά Σου, επειδή δίνασε τα πάντα ως μήτυρ του παντοδυνάμου και φιλανθρώπου Χριστού του Θεού, ο οποίος εισακούει μεγαλοθύμος όλες τις ηκεσίες και τα αιτήματά Σου. Αλλά είσαι και εσύ φιλέσπλαχνος προς όλους εκείνους που Σε ευλαβούνται και ελπίζουν εις Σε, και η κηδεμονία Σου είναι γνωστή από τα συνεχή και καθημερινά Σου θαύματα και τις πνευματικές και σωματικές θεραπείες που επιτελείς εις όσους θερμώς Σε οικετεύουν. Είναι ανεκδιήγητες και αναρρύθμιτες, περισσότερες από την άμμο της θαλάσσης. Αλλά ανώτερον και σημαντικότερον απ' όλα είναι ότι μεσητεύεις υπέρ εκείνων οι οποίοι ημάρτησαν εις τον Υιό Σου. Σύ είσαι η υπόθεση των προφητιών. Με την ειδική Σου χάρη πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι νηστείες των δικαίων, όλες οι μεγαλοδωρεές εις ολόκληρο τον κόσμο και εις κάθε άνθρωπο προσωπικός, αλλά και αυτή η σωτηρία των ανθρώπων. Για τούτο ο Βασιλεύς
επεθύμησε του κάλου σου, την απέραντον δηλαδή φιλανθρωπία σου, την συμπάθεια, την πρόνοιαν που δεικνύεις κατά μίμηση του πολυευσπλάχνου ιού σου. Παρόλον δε που οι άλλες αρετές σου είναι αναρρύθμιτες, ήτι η αγιώτης, η σοφροσύνη, η ανδρεία και όλες οι λοιπές, ως προς την πρόνοια και την ευσπλαχνίαν έχεις εξομοιωθεί με τον Υιό και Θεό σου, όσον ουδείς άλλος. Και η τόση σου ευμένεια και αγάπη προς τους ανθρώπους γίνεται μεσητεία προς Αυτόν, με αποτέλεσμα να εκχαίει πλουσιότερον επάνω μας το έλεος και τη στοργή Του, καθώς ον Αυτός μεν είναι ο μόνος υπερημών παράκλητος προς τον Πατέρα, ο δίκαιος Ιησούς Χριστός, όπως τον αποκαλεί ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης. Και αυτός συλλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Σύ δε είσαι πρέσβυρά μας πλησίον αυτού και μεταστρέφεις τον θυμό και την δικαίαν οργή που του έχουν προκαλέσει οι αμαρτίες και οι παρακοές μας. Όμως, λόγω της ευσπλαχνίας και της τοργής, κάμπτεται από τις οικεσίες σου και μας επιδαψιλεύει κάθε αγαθόν υπερφιές ως ευλογίαν δια σου, ο Παναγία Παρθένε.

όντως υπερεύεις τα όρια της φύσεως, όχι μόνο με τον ακατάληπτον σου τοκετόν, αλλά και με την επιοίκειά σου, η οποία επίσης υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα. Δια σου ακυρώθη η κατάρα της προμήτωρος Εύας. Δια σου κατεκριμνίστη το μεσότυχον της έχθρας. Δια σου κατελήθη το βασίλειον του θανάτου. Δια σου έχουμε αναδειχθεί νικητέ της αμαρτίας. Δια σου εφυτεύθη στην γη το φυτόν της παρθενίας. Δια σου εμάθαμε την καρτερία εις τον αγώνα υπέρ των αρετών. Δια σου εδόθηκε εις εμάς η σοφία, η ταπείνωσης και η αγάπη. Και έχουμε αναδειχθεί νικητέ δια πασών των ειδικών σου αρετών. Όχι κατά το μέτρον κατά το οποίον είχαμε ιτηθεί, αλλά υπέρ εκ περισσού. Είχαμε εκδιωχθεί από την Εδέμ και δια σου ελάβαμε και τον παράδεισον αλλά και τον ίδιον των ουρανών. Εδρέψαμε από τον δέντρο της γνώσεως και είχαμε στερηθεί το δέντρο της ζωής, αλλά δια σου απειλάψαμε τον ίδιο τον δημιουργό του δέντρου. Είχαμε δια της ανυπακοής απογυμνωθεί από το θείο χιτώνα, αλλά δια σου ενεδύθημεν τον Θεό, αφού έχομεν πλέον ενωθεί μαζί του και έδωκεν ημίν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Τόσο μεγάλες είναι οι δωρεές σου και οι προς εμάς ευεργεσίες σου, ο αϊπάρθηνα Θεοτόκε, τις οποίες μας είχες χαρίσει από τότε ακόμη που ήσουν στη ζωή αυτή. Τώρα δε, μετά την κοίμησή σου, είσαι ακόμη πιο ζωντανή και ένδοξος, αφού συγκατοικείς με τον ζώντα και ζωοδότη υιό σου και βλέπεις καθαρός ότι αυτός ο οποίος εγεννήθη από εσέ είναι ο εις της Τριάδος, ο αχώρητος εις των ουρανών και εις την γη, που εχώρεσε εντός σου και εκπληρώνει χωρίς αντίρρηση τα αιτήματά σου. Για όποιους ζητείς έλεος, τους το χαρίζει αφιδός. Επίσης, αν πάλι αμαρτήσουν και πάλι σε επικαλεστούν, γίνεσαι ακόμη πιο ευσπλαχνική και ζητείς προς χάριν του συγχώρηση, πράγμα που είναι πιο θαυμαστό και πιο μεγάλο. Είσαι όντως η πύλη της ζωής, πάντοτε προσιτή για τους εισερχομένους, έστω κι αν ο προφήτης σε απεκάλεσε πύλην και κλεισμένην και ουδείς ουμίδι έλθει δι' αυτής, ημι μόνον ο Θεός και έστε πάλιν και κλεισμένη. Τώρα όμως που ανεχώρησες από τον κόσμο αυτό, δια της προς τον Υιόν σου μεσητείας, της προστασίας και της ετοιμότητας προς βοήθειαν των επικαλουμένων σε, είσαι αληθώς αυτή η πύλη της χάριτος και της ευσπλαχνίας, η ανοιχτή για τον καθένα, η οποία δέχεσαι τον κόσμο όλο και εισακούεις όλων τις προσευχές. Ω θησαυρέ πασών των αρετών, ω χορηγέ των υπερφυών χαρισμάτων, ω άνθος πανευόδες, ω καύχημα της ανθρωπίνης φύσεως, χαρά μας, ζωή μας, δόξα και ειρήνη μας, νίκη μας, σοφία μας. Ω βασίλειον, όπου έχουν συναχθεί όλα τα αγαθά και το οποίον ουδε μία γλώσσα ή μπορεί να περιγράψει, ουδής λογισμός να προσεγγίσει και ουδέν χρονικόν διάστημα ή μπορεί να το γυράσει. Ω θεία δωρεά εις τους ανθρώπους και ιερά προσφορά των ανθρώπων εις του Θεό. Ο πλήρης της χάριτος και της δόξης της Αγίας Τριάδος, της αυροφυλάκιων όλων των ευεργεσιών αυτής, νύμφη ανύμφευτε, μήτυρ του Εμμανουήλ, κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, βασίλισσα του Παντός, χρυσής τάμνος υφέρουσα το μάνα, ράβδος εκ της ρίζης του Ιεσέ, περί της οποίας λέγει ο Ισαΐας, εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσετε. Λιχνία του φωτός, κλίνη του βασιλέως, τράπεζα της ζωής, ναέ του φωτός, πηγή της αθανασίας, παράδεισε νοητέ, νεφέλη φωτεινή, στήλη του αδίτου φέγγους, δισκοπότηρον άγιον του άρτου της ζωής, πύλη του Θεού την οποίαν αυτός μόνος διήλθε και την διεφυλαμένη, όρος άγιον, εδήμ του δευτέρου Αδάμ, ουρανέ και θρόνε υψηλέ, και επιρμένε, ακατάφλεκτε βάτε, κυβωτέ του αγιάσματος, αναπαυτήριον του Κυρίου, καθώς είπεν ο Δαβίδ, εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Και όπως αλλιώς σε προανήγγυλαν οι προφήτες με σύμβολα και εικόνες. Ποιος ακούοντας τόσες ονομασίες δεν θα θαυμάσει,
αλλά το ιδιαίτερον περιεκτικόν και πραγματικόν όνομά σου είναι Μήτερ του Θεού, Παρθένος Άχραντος, υπερευλογημένη Θεοτόκος, Μαρία, Αη Πάρθενος. Τούτο είναι το νέο σου όνομα, το δηλητικό της πραγματικότητος. Τα αρχαία σου ονόματα σε προεικόνιζαν, ενώ τα νέα σηματοδοτούν την πραγματικότητα. Με τα νέα επεξηγείς τα αρχαία. Είσαι όντως η βίβλος της ζωής, εντός της οποίας αρήτως εγγράφει ο λόγος του Πατρός από τον οξυγράφων κάλαμον του Αγίου Πνεύματος. Είσαι αληθώς το σώμα της Θεογράφου Νέας, της Ζωογόνου Διαθήκης, την οποία άφησε ο Θεός εις τους ανθρώπους. Είσαι η Μεσήτρια, η Πρέσβυρα του αυτοπροαίρετων δώρων της σωτηρίας μας, η οποία πάντοτε μας κατοπτεύεις και την ισχύραν βοηθείας εις των πιστών λαών σου. Τώρα πρόσεξέ μας ακόμη περισσότερο και σπλαχνίσου το πίμνιο τούτο των λαών σου, τον οποίο εξηγόρασε ο Υιός σου με το πολυτίμητο αίμα του. Πρέσβευε υπέρ ημών και κατάστησέ μας συγκληρονόμου σου. Εσπλαχνίσου μας τώρα και πάντοτε και καθοδήγησε όλους τους ανθρώπους μαζί και καθένα χωριστά, ώστε να γίνουν όλοι ένα σώμα, να φτάσουν εις το μέτρο του πνευματικού πληρώματος και να έχουν μία κεφαλή, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό σου και Θεόν μας. Περίθαλπε των λαών σου και οικέτευε υπέρ αυτού, ο Παναγία Δέσποινα. Προστάτευέ τον με την σκέπη της χάριτος και των πρεσβειών σου και απομάκρυνε τα αόρατα ψυχοκτώνα θηρία. Διαφύλαξέ μας εις τους αοράτους πολέμους και εις τους ορατούς πειρασμούς, αν και λόγω των πολλών αμαρτιών και ανοσιουργημάτων μας είμεθα αναπολόγητη και απόβλητη. Μη ενθυμηθείς τα ανομήματά μας, αλλά χάρισέ μας ταχαίως την ευσπλαχνία σου, διότι περιήλθαμε εις εσχάτην πτωχίαν. Σώσε μας και απάλαξέ μας από τα αμαρτήματά μας. Οδήγησέ μας εις τα ακατάλυτα σκηνώματα του μέλλοντος αιώνος, τον τόπο της αναπαύσεως, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου του Κυρίου και Υιού σου, ώστε ο λαός σου, ο οποίος σε δοξολογεί, να βασιλεύει μαζί σου και να εφραίνεται μνημονεύοντας το όνομά σου εν πάση γενεά και γενεά. Καθώσον είσαι η μακαριωτέρα των γυναικών, η μόνη όντως ευλογημένη μεταξύ όλων των φυλών και των γενεών, δεδοξασμένη εις των ουρανών και εις την γη, αφού κάθε γλώσσα σε δοξολογεί και σε κηρύττει τη μητέρα της ζωής. Όλοι οι κτήσεις σε υμνολογεί. Τα πάντα δια σου δοξάζουν την Αγία Τριάδα, τις τρεις υποστάσεις εις μίαν ουσίαν, τον υπερένδοξο Θεό ημών. Αυτά είναι, ο Παντάνας Άγια Θεοτόκε, τα μυστήρια του ενδόξου βίου σου. Αυτή η πολιτεία σου, πρώτης αναχωρήσεώς σου, ο ύμνος εν όψη της κοιμήσεώς σου, ο δοξασμός σου προ αυτής, η οδή της ταφής, τα μεγαλεία της ενδόξου μεταστάσεώς σου. Και τώρα, πανύμνητε βασίλισσα και πανένδοξε Θεοτόκε, είδε με ευμένεια τον ανάξιο δούλον σου, ο οποίος αφιερώνει αυτούς εδώ τους λόγους εις έπαινον της δόξης σου, αυτούς τους οποίους μου εχάρισες και σου απίφθηνα κατά το μέτρο των ικανοτήτων μου με τα πίστεως και αγάπης προς την χάρη σου. Διότι ο νους μου δεν είναι ικανός να διεισδύσει βαθύτερα, αλλά κι αν όλοι οι επίγειοι και ουράνιοι νόες συνήρχοντο επί το αυτό, δεν θα ήταν ικανοί να σε υμνήσουν και να σε δοξάσουν επαξίως. Συ όμως, αντί της τιάφτης αναξίας προσφοράς, έκχε αυθόνος την χάρη, την εσπλαχνία και την πρεσβεία σου εις εμέ τον ανάξιο δούλον σου και εις όλους όσους μεγαλύνουν το όνομά σου. Ω αξιοίμνητε Θεομήτωρ, συ που έφερες εις τον κόσμο τον Άγιον των Αγίων, τον Λόγον του Θεού, κάμε δεκτήν ως προσφοράν θυσίας την οικεσία των δούλων σου. Προστάτευέ μας από κάθε θλίψη και πειρασμόν. Σώσε μας από τις αιωνίους βασάνους και αξίωσέ μας εις την ατελεύτη των ζωήν να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους τα αιώνια αγαθά. Χάριτι του Υιού σου και Θεού σου Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.
από μετάφραση στην γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν, Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσου, αναβαλόμενος φως ως ημάτιο. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέρι, ώστε χάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνα. Άβυσσος, ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται, ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσα, αναβαίνουσιν όλοι και καταβαίνουσιν παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη, ο εξαπαστέλων πηγάς εμφάλαξη, ανάμεσα των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ότι ουσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πέτρων δώσου η φωνή, ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σπορτασίζεται η γη, εξαρατέλων χόρτων της κτίνεση και χρωεί τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαραγινάτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίζω η ταξία του πεδίου, εκέντη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στου θεένος εύσουσι. Του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν, μπορείτε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετών ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρύμου, σκύμνη ολιόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπτα έργων αυτού, εργασία εν αυτέ ως εσπέρας, ως εμεγαλήθη τα έργα σου Κύριε. Πάντα εν σοφία επί, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών και εσναριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτή.

0: τάδε λέγει Κύριος, παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαόν μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν ότι επλήστη η ταπείνωσης αυτής, λέλητε γάρ αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το εκχυρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάρανξ πληρωθήσετε, και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σκολιά εις ευθείαν, και ετραχύε εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Επόρους υψηλού ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Σιών, ύψωσον εν ισχύει την φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ, υψώσατε μη φοβήστε, εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ, κι ούχε καταλείψω αυτούς, αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάς. Ποιήσω την έρημον εις έλλη και την διψώσαν γην εν υδραγωγής. Εφθανθεί το ουρανός άνωθεν και εν εφέλε ραράτωσαν δικαιοσύνη. Ανατιλά το η γη και βλαστησά το έλεος και δικαιοσύνη ανατιλά το άμα. Φωνή νεφροσύνης αναγγείλατε ως εσχάτου της γης και ακουστών γενέστο τούτο. Λέγεται ότι ερήσα το Κύριος των δούλων αυτού Ιακώβ. Και αν διψώσει εν διερήμων, εξάξε αυτής είδωρ εκ πέτρας. Εφράθ τη στήρα, ιού τίκτουσα, ρίξον και βοήθησον, ιού οδύνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον, ή της εχούσης τον άντρα. Προφητείας Μαλαχίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ιδού εγώ εξαποστελώ των αγγελών μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό σου έμπροσθεν σου. Και ήξη εις τον αόνε αυτού Κύριος ον εμή ζητείτε. Και τι υπομενεί ημέραν εισόδου αυτού, ή τι υποστήσετε εν τη οπτασία αυτού, διότι αυτός εισπορεύεται εις πύρεν χωνευτηρίο και ως πόα πληνόντων. Και καθείται χωνεύων και καθαρίζων ως το αργύριον και το χρυσίον. Και προσελεύσετε προς ημάς εν κρίση και έστε μάρτης ταχύς επί τους πονηρούς και επί τας Μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας το ονόματι αυτού επί ψευδή και τους μη φοβουμένους αυτών, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ου κυλίωμαι και ημείς ή Ιακώβ εξεκλίνατε νόμιμα και ου κεφυλάξατε. Για τούτο επιστρέψατε προς με και επιστραφήσομε προς ημάς, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και μακαριούσιν ημάς πάντα τα έθνη και γνώστεστε ότι εγώ Κύριος επιβλέπων αναμέσων δικαίου και αναμέσων ανόμου και εν τη ημέρα εκείνη η εγώ ποιώ εις περιποίησιν των αγαπώντων με. Επιγνώτεουν και μνήστητε του νόμου μωσή του δούλου μου, καθότι εν ετυλάμην αυτό εν χορήβ, προς πάντα τον Ισραήλ, προς τάγματα και δικαιώματα. Και ιδού εγώ αποστελώ ημίν ηλίαν τον θεσβήτην, πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού. Μη ελθόν πατάξω τη γυνάρδην, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ο Θεός Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιος αν θάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Κατακρινή δίκαιος αποθανών του ζώντας ασεβείς, όψονται γάρ τελευτήν δικαίου κι ούμι συνίσουσι τι ευουλεύσαντο περί αυτού. Ότι ρίξει Κύριος τους ασεβείς αφώνους πρινείς και σαλεύσει αυτούς εκ θεμελίων κι ως εσχάτου χερθίσονται εν οδύνη και η μνήμη αυτών απολύται. ελεύσονται γάρ εν συλλογισμό αμαρτημάτων αυτών δειλή και ελέξει αυτούς εξ εναντίας τα ανομήματα αυτών. Τότε στήσεται εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Ιδόντες ταραχθίσονται φόβο δεινό και εκστήσονται επί το παραδόξο της σωτηρίας αυτού. Ερούσι γάρ εν εαυτής μετανοούντες και διαστεναχωρίαν στενάξουσι και ερούσιν. Ούτως ειν ονέσκομεν πότε εις γέλωτα και εις παραβολήν ονειδισμού οι άφρονες. Τον βίον αυτού ελογισάμεθα μανίαν και την τελευτήν αυτού άτιμον. Πώς δε κατελογίστη εν ιης Θεού και εν αγίης ο κλήρος αυτού εστίν. Άρα επλανήθημεν από οδού αληθείας και το της δικαιοσύνης φως ουκ επέλαμψε ημίν και ο ήλιος ουκ ανέτειλεν ημίν. Ανομίας εν επλήστημεν τρίβους και απολίας και ο δεύς

καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτιδε και των δούλων

νόσημον, πρεσβείες εις πανυπερευλογημένη σου Μητρός, εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της και επικλημένης γλυκοφιλούσης,

Βαπτιστού Ιωάννου, πολιούχου και φόρου της πόλεως ταύτης, ούτην από τμήν της τιμίας αυτού κεφαλής μνίαν ποιούμεν των παμεγίστων ταξιαρχών, ιεραρχών, μεγαλομαρτύρων, νεομάρτων,

Από δίωξαν αφημών και από του έθνους ημών, πάντα εχθρών και πολέμιων. Ήρευσαν τη ζωήν, Κύριε, ίσον ημάς και των κόσμων σου, και σώσοντας ψυχάς.

κομπανίερο, μεγαλοπρεπέστατο και εμβληματικό ναό της ομονίμου πόλεως μας, της πόλεως του Αγίου Ιωάννου, του προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού, τελούμε και πάλι χάρη τη Θεού τα ιερά εις ουρανούς γενέθλια του ιερού προδρόμου, από εκείνον τον φρικώδη τόπον των ανακτόρων του μαχαιρούντος, όπου απετμήθη την κεφαλήν δια την αλήθεια του ανθρωπίνου προσώπου και του Θείου νόμου. Και λέγω γενέθλια, διότι πράγματι εν Θεό γεννόμεθα, αδελφοί και αδελφές. Θεοφιλέστατε δέσποτα, δια του μαρτυρίου ο ιερός πρόδρομος επεσφράγισε των ένθεων βίων του. Τιμούμε λοιπόν

0: εν γενετής γυναικών μίζωνα τον μεγαλύτερο άνθρωπο που έζησε και που θα ζήσει ποτέ σε αυτόν τον κόσμο, τον υπό του Θεού σταλέντα, για να αποβεί πρόδρομος του Κυρίου, να ετοιμάσει την οδόν της Χάριτος, να προευπρεπίσει την ανατροπή των δεδομένων του κόσμου της φθοράς, όχι με τη βία και την εξουσία, αλλά με το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Και είναι συγκλονιστικό το γεγονός, Θεοφιλέστατε, Δεσιμολογιότατη, Δεσιμολογιότατη Άγιε Γενικέ, Πανασιολογιότατη και Δεσιμολογιότατη Πατέρες και Αδελφοί, ότι αυτός ο άνδρας των 30 μόλις ετών που απαιτμήθη την κεφαλήν στο ανάκτορα του μαχαιρούντος των Ιεροσολύμων, ήταν πρόδρομος του Κυρίου Ιησού, του ενσαρκωθέντος Θεού Λόγου, πριν ακόμη γεννηθεί στον κόσμο αυτόν. Διότι οι πάντες ενθυμούμεθα την υπέροχη εκείνη περικοπή του Ευαγγελιστού Λουκά, που αναφέρεται στην επίσκεψη της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ορεινή, όπως λέγεται, το χωρίον, όπου κατόκουν οι γονείς του προδρόμου, ο ιερεύς Ζαχαρίας και η μητέρα του Ελισάβετ. Και καθώς λοιπόν ήκουσε η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: «Αδελφοί μου, το βρέφος, το έμβριο πρόδρομος, απέβει πρόδρομος πριν ακόμη γεννηθεί στον κόσμο αυτόν». Και όταν γεννήθη, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ότι έφυγε, λέει, νέος στην έρημο, σε έναν τόπο κατακεκαυμένο, απαράκλητο, απαραμύθιτο, όπου δεν υπάρχει παρά ο ήλιος και η ξηρά γη. Εκεί προσορμήσθη το πτηνό της ερήμου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και γιατί έφυγε στην έρημο? Για να ζήσει τον έρωτα της υπάρξεώς του, για να αποβεί προπτωτικός Αδάμ. Πριν την πτώση του Αδάμ, νίκησε τον Αδάμ ο πρόδρομος Ιωάννης. Και δεν ανεζήτησε έτερον ίδιον προς Αυτόν, για να πληρώσει την καρδία του ευδαιμονίας και ευτυχίας, αλλά δι' αυτόν ο Θεός ήταν το άπαν, ήταν το μέγεθος της υπάρξεως, το πλήρωμα των εφετών, η χαρά και η πληρότητα της καρδίας. Ο φίλος λοιπόν του Θεού και του νυμφίου Χριστού αυλίζεται στην έρημον και ζει εκεί εσθείων μέλι άγριο και ρίζες φυτών, φέρον μόνον έναν χιτώνα από τρίχας καμήλου και μία ζώνη περί την οσθήν αυτού. Και εκεί αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας, να ετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσίου. Είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο άνδρας που ενώνει την παλαιά εποχή της προσμονής με τη νέα εποχή της χάριτος και της εκδιπλώσεως των θαυμασίων του Θεού. Και άρχεται του κηρύγματος της μετανοίας, γιατί είναι ο δρόμος για να ετοιμαστεί ο κόσμος για την έλευση του Κυρίου της δόξης. «Μετανοείται ίγκυ και γάρη Βασιλεία του Θεού», λέγει, «και βαπτίζει το βάπτισμα του ύδατος στον Ιορδάνη ποταμό». Και αποβαίνει προφήτης και αποβαίνει απεσταλμένος και αποβαίνει βαπτιστής, αφού αξιώνεται να θέσει την δεξιά του στην κορυφή του Δεσπότου Χριστού και την ίδια στιγμή Θεόπτης, διότι ανοίγουν οι ουρανοί και βλέπει το Πνεύμα του Θεού ως υπεριστεράν καταβαίνουσα επί των αμνών του Θεού, των διημάχτους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν ταπεινούμενων έως εσχάτων. Και μετά απολαμβάνει την υψίστην τιμή, γίνεται μάρτυρας της αληθείας. Υψώνει το λιπόσαρκο νεανικό του χέρι και δεικνύει τον τετράρχην σατράπην της εποχής, τον Ηρώδη Αντίπα, λέγοντάς του «Ουκ εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου». Και με αυτήν την ομολογία της αληθείας και της τιμιότητος του ανθρωπίνου προσώπου γίνεται ο μέγας αυτός μάρτης της αληθείας και στέλνει ο τετράρχης, μη αντέχοντας τον έλεγχο το δίκαιο του προφήτου και τιμίου προδρόμου, το σπεκουλάτορα στα υπόγεια των ανακτόρων του μαχαιρούντος και αποκεφαλίζει την φωνή της αληθείας. Και έτσι ο πρόδρομος Ιωάννης γίνεται και πρόδρομος εις τας κατεχομένας εις τον Άδην απαιώνων ψυχάς, όπου εκεί ευαγγελίζεται την έλευση του Σωτήρος. Με το αίμα του γίνεται πρόδρομος του μαρτυρίου του Σταυρού και του Γολγοθά. Και με το μαρτύριόν του αποβαίνει πρόδρομος τους απαιώνους κατεχομένους νεκρούς και τους κηρύσσει την έλευση της σωτηρίας που θα επισυμβεί με το λίγον, με τα τρία έτη, όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού θα κατέλθει δια του Σταυρού στον Άδη, θα συντρίψει το κράτος του Άδου και αναβάσεις ύψος θα εχμαλωτεύσει την εχμαλωσία, θα συμπαρασύρει δηλαδή τις ψυχές των απαιώνων κατεχομένων στην αιωνία πραγματικότητα. Όλα αυτά σε αυτό τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυτόν τον εκφαντορικό λόγο ότι είναι ο εν γενετής γυναικών μίζων, ο μεγαλύτερος που γεννήθηκε ή που θα γεννήθει ποτέ. Αλλά το μαρτύριο του Ιερού Προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού επαναφέρει ένα δίλημα, ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει στον αγώνα του καλού και του κακού? Θα νικάει το κακό, το κακό θα θριαμβεύει, θα αποκεφαλίζει τον πρόδρομο Ιωάννη, θα νοσφίζεται τη ζωή, θα απολαμβάνει ειδονιστικά τα πράγματα του κόσμου της θωράς. Η απάντηση δίδεται εδώ και τώρα από εμάς όλους που είμεθα εδώ, μετά από 2.500 χρόνια, και τιμούμε όχι τον τετράρχη εξουσιαστή Ηρώδη Αντίπα, τον μυχό και σαρκολάτη και φαυλόβιο, αλλά τον μάρτυρα της αληθείας, ο οποίος παρίσταται κρατών μεν την αποτμηθήσα κάραν του, αλλά εν δόξη απερινοήτως, γιατί αποβαίνει ο νέος αιωσφόρος που θα συγκροτήσει το 10ο εκπεσόν τάγμα του παλαιού αιωσφόρου. Συγκλονιστική λοιπόν είναι η σκηνή που παρίσταται σήμερα δια της λατρείας μας, πολυφιλητοί αδελφοί και αδελφές. Ενώπιόν μας, εις την αιωνιότητα, προσέξτε, εις την αιωνιότητα, εις την αιωνιότητα που δεν έχει όριο έλλειψη σχετικότητα και τέλος, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Βαπτιστής, ο Προφήτης, ο Απεσταλμένος, ο Θεόπτης, ο Μάρτης. και εις την αιωνιότητα, ο τετράρχης εξουσιαστής Ηρώδης Αντίπας, ο μοιχός, ο κύβδηλος, ο σαρκολάτρης, ο ψεύστης, ο ειδονιστής, ο θανατούμενος εις την αιωνιότητα. Σκεφτείτε λοιπόν τα μεγέθη και τα πρόσωπα. Και μπροστά σε αυτή την εικόνα ο καθένας από μας ας λάβει αποφάσεις. Αμήν.
1: Είναι γνωστή της πάση, αγαπητοί μου αδελφοί, η προτροπή του Κυρίου μας προς τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτή τη δυνατότητα της πνευματικής μαθητείας μας παρέχει επί σειρά ετών τώρα, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας που εκπέμπει ανά την Οικουμένη. Για να συνεχιστεί όμως αυτή η φιλόθυρη αποστολική διακονία, χρειάζεται η βοήθεια και η ενίσχυση όλων μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο δίσκος που θα περιαχθεί ευθύς αμέσως στην αγάπη σας, προορίζεται ώστε η φωνή του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας να εξακολουθεί να αποτελεί τη μόνιμη παραμυθία και παρηγοριά απέναντι στην πνευματική ξηρασία της εποχής μας. Να μεταδίδει Χριστό και Ελλάδα στις οικίες μας και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: πολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημήν. Άγιε επίσευσε και Υιές τας ταινίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός,

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιο.

0: Αμήν, δεν προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φούντρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσον αβαλόμενος φούσο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζον εν είδας θεπερό αυτού. Ότι θυς να έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέψονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσι όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο παρελεύσουν του δε επιστρέψει, καλύψε την κίν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξε να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξοντον αγρισδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Φωτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγινάρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ερελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρι του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στουρθεί ενός εύσουση του ηρωδίου κατοικία ηγείται αυτών.
1: Ο είτε ψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρός ο ήλιος έχνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γέννετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάνδρος αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σωστή εμπίσα σε πληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η βρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και αν ομοίως τιμή υπάρχει αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχνω την δύσην αυτού, έθω σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριο.

0: προσωπικό παρεύθυν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών ουκέστη και επικαθέδρα λιμών κακάθισαν. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων των καρπών αυτού δώσιν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ούχοντος η ασεβή σου χούτος αλλιώς υγνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκαναστήσονται ασεβείς εν κρίση ουδέα αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινούς και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να απαρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής αγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων του πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμε Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εράβδος ιδηρά ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες στην γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες, με πολύ επανίστατε επ' εμέ. Πολυλέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτον μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί τον λαό σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Συ. Να βλέψει.

0: Και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών.
1: Ακούσαν δε τα ρήματα ότι διευθύσαν.

0: ερχόμενους ηλίκαιοι έως σου ανταποδόσμοι.
1: Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
0: Γεννηθεί το

Πατρών του Δανειού Αγίου Μάκρου, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την Ελίου Δύσης, ειδώντες φως του περινώνυμου με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εν πάση καιρής ημής και φωνές της Κυρίου,

0: Τοπικία Σαΐο το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόστομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε εις την καρδία Ιερουσαλήμ. Παρεκαλέσατε αυτήν ότι επλήστη τα πείρας αυτής. Λέγεται γάρα αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το χειρός Κυρίου διπλά τα μαρτήματά της. Πολύ που όμως ευκαιρεί μου ετοιμάσει την οδόν Κυρίου ευθείας ποιείται τα στρίβους των Θεού, του Θεού ημών. Πάσα φάτους πληρωθήσετε και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και εις τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχία εις οδούς λίας και όψετε πάσα σάτους σωτήριων του Θεού. Επί όρους υψηλού ανάβηθο ευαγγελιζόμενος Ιών, ύψος εν ισχύει τη φωνή σου ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ, υψώσατε μη φοβήστε, εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσαμε ο Θεός Ισραήλ και ούτε καταλήψω αυτούς. Αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάν, ποιήσω την έρημον εις έλλη και την υψώσαν γίνεν υδραγωγή. Έφραχτη το ουρανός άνωθε και δεν φέλεραν άξω δικαιοσύνη. Ανατιλά το εγγύ και πλαστισά το έλεος και δικαιοσύνη ανατιλά το άμα. Φωνή νεφροσύνης αναγγείλεται έως εσχάτω της γης και ακουστών και μέσω τούτο. Λέγεται ότι ερήσεται ο Κύριος των δουλών αυτού Ιακώβ και αν διψίσω συνδιαιρήμων εξάξε αυτής είδωρ εκ πέτρας. Εφράθη τη στήρα Ιού τύκτους αρήξων και βόησον Ιού ποδίνωσα ότι πολλά τα τέκνα της αερίου μάλλον της εκούσης των άνδρα.
2: Προφητείας εις Μαλαχίου το ανάγνωσμα. Άδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ιδού εγώ εξαποστέλω τον άγγελόν μου από προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό.

υποστήσετε εν διασπόπταση αυτού, διότι αυτός εισπορεύεται ως πύρεν χωνευτηρίο και ως ποα πληνώντων και καθίεται χωνεύων και καθαρίζων ως το αργύριον και το χρυσίον και προσελεύσετε προς ημάς εν κρίση και έστε μάρτης ταχύς επί τους πονηρούς και επί τας Μιχαλίδας και

Γίνατε νόμιμα και ούκε φυλάξατε. Δια τούτο επιστρέψατε πρόσμε και επιστραφήσομε προς ημάς, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και μακαρίουσιν ημάς πάντα τα έθνη και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος επιβλέπων αναμένων δικαίου, αναμέσων δικαίου και αναμέσων ανόμου,

των Ισραήλ προστάγματα και δικαιώματα και ειδού εγώ αποστέλω ημίν Ηλίαν το θεσβήτην πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίων τη μεγάλην και επιφανή

0: Κύριος Παντοκράτορ, ο Θεός, ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Δίκαιος εν φτάσει, τελευτήσαν να πάψει, έστε κατακρινή δίκαιος από θενών του ζώντας ασεβείς. Όψω το ειδάρ τελευτή δικαίου και ούμοι εσυν ίσως η τία βουλεύσεω περί αυτού. Ό,τι ρίξει Κύριος ασεβείς από όνους πρινείς και σε αλέψει αυτούς εκ θεμελίων και ως εσχάτω χερσοθήσονται εν οδύνη και η μνήμη αυτών απολύτε. Ελέψε δε γάρε συλλογισμό αμαρτημάτων αυτών δειλή και ελέξε αυτούς εξ εναντίας τα νομήματα αυτών. Τότε στήσετε εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπο των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Οι δόντες ταρακτήσονται φόβο δεινό και εκστήσονται επί το παραδόξο της σωτηρίας αυτού. Ερούσι γάρενε αυτής μετανοούντες και διάστανα χωρία στενάξουσι και ερούσιν. Ούτως ειν ον έσκομεν ποτέ εις γέλλοντα και εις παραβολήν ογιδισμού οι άφρονες, τον βίον αυτολογισά με θαμανία και την τελευτήν αυτού άτιμον. Πώς δε κατελογίστην εις Θεού και εν αγίης ο πλήρως αυτοεστίν, άρα επλανήθημεν από οδού αληθείες και το της δικαιοσύνης φως, ούκ επέλαμψεν ημίν και ο ήλιος ούκ ανέτειλεν ημίν. Ανομίας συνεπλήστημεν τρίβου και απολίας και οδεύσαμεν τρίβου σαβάτους.

Κύριε, ευχαριστώ να μας εισπράττει μας. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και δετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γιατί το Κύριε το έλεος ημάς κατάφερε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποινας συνεδρισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε Κοτισόλ με τις δικαιώματίες Σου, Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείχε στους αιώνας.

Παντή και ρώτη πρόσωπος πανεπιστημίου στον Νίκο Παντός Θεθού, το πάστημα διαβολικής και ρουζωματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

παρεπιδημούντων εν την πολυτάχτη, ο μοναζωσόν εν την Αγία Πολυτάχτη, πάντων των ευλαβών προσκυνητών συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονιστάφτης, έτιδε και τον δούλο του Θεού, ελέγχη σου κυρίες Μιχαήλ Βασιλιά.

όσων τηρημώνει ερθείς, πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενούιμη δέσποτα επί της αμαρτίας υπόν και λέησον μας. Ελεήμου δώρον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν.

Κυρίες της Παναγκράτουδες, ποινησιμό Θεοτόκου και οι Παρθενομαρίες, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων με ουρανίου δυνάμων σωμάτων ηκεσίες, του Τιμίου Ενδόξου Τροφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που την αποτομή της τιμίας αυτούς και αυτοκεφαλής επιτελούμε. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιερακών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίνου, Ιωάννου του Λεϊμόνος, Πατήρ Αρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη, Σπυρίδος του Μυθούντος και Νεκταρίου Πανταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίων Τροπεοπόρου, Δημητρίου του Μερουπλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Καραλάμπους και Ελευθερίων των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων.

Ευλογήσας πενταάρους εγκαιρίμου και εξ αυτών πεντάκης ηλίος άνδρες φοντάσας αυτός ευλόγησον και τους άλλους τούτους των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά η Αγία Μονή ταύτη στον κόσμο σου άπαντα και εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία εορτή ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τους δούλους σου Αγίες των

0: Αμήν απολύστο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι τον ιοφθαλμί μου του σωτηριών σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λαόν φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει σε κρίση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και κηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμε των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα με ψυχή μου, ω γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οδύσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το αηλό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον μη του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία είναι και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το αγλέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επέθανε ημίν ευλογημένος ο έργος.

και ταπεινή και προσπέσομεν. Εν μετανία κρόζοντες εκ βάθους ψυχής, Δέσποινα βοήθησον επιμείς πλαχνιστήσα, σπεύσουν απολύμεθα υποπλήθους θεσμάτων, μη αποστρέψεις σου δούλους.

0: είναι ελευθέρους. Που κάπως το με δέσποινα έξω, στους γαρδούλους σώζησα ή εκπαντιόδινων.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντό. Σύμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες οίκησης έμε ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάφη σου στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με η αγαλία σε γεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σωδό σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία έδωκα, ολοκαυτώματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθηρον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατηγούντων και παρεπιδημένων.

Πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθία του και έχω πλήσου. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών.

ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή, προσέκατα φεύγω.

0: εξ Ευαγγελίας της Θεόνυπος Μαρία, η προοριστήσα το λόγο προαιώνα, η μνησομένων πατέστα της συγγέννησης.
1: Άσε τον Αγγέλο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάστε τη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε δες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί

το όρμη δόξαν μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων. Μη ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου εκφαίνοντάς μη ματέως, αδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μη και πεστήριξα σε με την χείρα σου. Ουκές την ίαση εν της αρκή μου, ο προσώπου της οργής σου, ουκές την ειρήνη εν της οστέης μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν εμολοπές μου, ο προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησα για το κάμφινε ως θέλους όλην την ημέρα, σχηδροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεθμάτων και ουκές την ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και έγκιστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Εξεδιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ατεότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέχθησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως άλλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και οφέχονον το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επίση Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο

δικαιοσύνη. Μια εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μια προστήσαμε μου, πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μια εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μια προστήσαμε μου, πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθίζω, εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάρξ μου εν και ερήμο και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι Κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη με πενεσουσίσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το νοματί σου αρώτας χείρας μου, σε εξθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Η εμριμόν ευών σου επί της τρομνής μου εδισόρτησε μελέτων εισέ, ότι η γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμου δεν δελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εισμά ότι εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, πίσω σου εμού δεν αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

εσύ μου, ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με των κατεβαινών των Ισλάκων, γεννήθηνο άνθρωπο, αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σε εντάφο μου και εμεί τη αίτηκε αυτή, εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα με τερισμού σου επήγαγε επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου, απεμόθεντο με ευδέλικμα αυτής, παρεδόθην και όπου εξαπορευόμενο φθαρμί μου εισθένησαν από πτωχίας. Και έγραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς ε, τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσει, γιατροί αναστήσεις ή εξομολογήσοντές. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Κύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και ανοιχθεί εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ηλέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Υφθύρουμε και λέει μόνο ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο σου, και στέλο οργιστήσατε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Μου κατά τα σανομία σημών επίση εν ημίνου, δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη ακρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από τη σμόνη μάκρυνε να φημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρη όσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτός η άνθρωπος του άγρου τόσο εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθαν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε έτη τον τόπο.

Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσου τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ένα κρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έρχης σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έντας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη Γρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία είναι και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Θεόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ρήθρης βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή,

Όθε τη αληθεία υπεροτρήσα, χαίρον ευγενήσω και τη ενάδη. Θεόν φανερώθεν τα εσαρχή, τον έρωνα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα.

Ιησούν ο Θεός, θέλω να ελεώσει και να το πείθω στους χριστιανούς, εξάλληψαν τον όνομά μου. Ευγνώμηνα με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ κοινώσκω και η αμαρτία μου να οποιόν με στη διαφαντός. Σημώνω αίματα και τα πονηρών οποιόν σου επίης από σαν δικαιοδίσαν τις λόγες σου. Και νικήσαν το κρνέστα εσέ, η δούγαρ εν ανομίες την αλήθεια και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άθρα και τα κρύφια της σοφίας δηλωσάς μη. Ράντης με ισόπο και καθαριστής με πλήγης με και υπέρ και ορελευκαντήσω με. Από τις μεγαλίες μου και πρόσεγε να γαλιάσω τα στέρια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδιάν καθαράν κτίσον να μη ο Θεός και πνεύμα από τις εγγένειες σου της εργάτης μου. Μία απορρίψε μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία δεν έλυσε απ' εμού. Απότρεμε την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στεριξόν με. Διδάξω αν όμως θα σου δούσε και σε επίσε επίσε επιστρέψουσι. Ερίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλία στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυλήτρωνε εσύ σου. Ό,τι θέλει να τη ανέδω, κάνω καυτώματα μου καυδοκίσει. Τη εδώ Θεό, πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου να εξουθενώσει. Αγάθινο Κύριε, την ευδοκία στην Σιόν και υποδομήθη του δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησε τη σιά δικαιοσύνη να φορά και ολοκαυτώματα.

0: της νομικής, ως νόμους φραγής επισφραγίζων, αντικατέστης προς μίσος ακαόλαστο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσαν ημάς, τάξησε αγγέλ.

0: Πέντα υπό Χριστού, ως πρόδρομον και φίλων αυτού, Ιωάννην άπαντες των θείων εφημίσομε.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, αντισέρι μου πολίτη και των αγγέλων συσκηνών,

0: περιμόν, επί τη μνήμη του προδρόμου αγγελικός χορεύσομεν και το Χριστό βοήσομεν αυτού τεσί και εσύ εσ Χριστέ ειρήνευσον τον κόσμο σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς δια πάντως Θεότο και τον έξω οικέτευε αρή το λόγος αρχοθέντα Θεόν πάσης περιστάσεως λυτρώσαστε τους

0: ψεύδες υπότιμα, μέμνη στο πρόδρομε των υμνούντων σε Χριστό, Χριστό αμένου.
1: Δόξα Πάτρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, πρεσβείε σου προφήτα του Χριστού, βαπτιστά και πρόδρομε,

0: αμήν. Ή του προδρόμου έλθος από το μη οικονομία γέγονε τη στέκη, είναι και τη ενάδη του σωτήρος κυρίως την έλευση. Θρυνή το όνειρο διάς, άνομον φώνον ετήσεσαι, ου νόμον γάρτο του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλά επίπλευστον πρόσκαιρον.
1: Αλλά επίπλευστον πρόσκαιρον.
0: Τα γενέσια του Ηρώδου πάσιν εμφάνισαν ανώσια, ότι εν μέσω των τρυφώντων η κεφαλή των νηστεύοντος παρετέθη ως περέδεσμα. Τη χαρά συνήφθη λύπη και το γέλο τη εκράτη πικρός ο δυρμός. Ότι την κάρα του βαπτιστού πίνα κυφέρουσα, επί πάντων εισήλθεν ως είπεν υπές. Και δια ίστρων θρήνος επέπεσε πάση της αριστήσας η τότε, σύν το βασιλεί, ούγαρ έτρε έτερψεν εκείνους, ούτε ηρώδην αυτών. Φυσίγαρ ελυπήθησαν λύπην ούκ αληθινήν,
1: αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
0: Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τέμνη κεφαλήν χείρ, μία εφόνος ξύφη του χείρα θέντωσης κεφαλήν Κυρίου. Ικάδη αμφιενάτη προδρόμου τάμενα αυχένα χαλκός. Τες του σου προδρόμου Χριστέ πρεσβείες, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Oh, hola.

εις δόξωση έως ημίσους της βασιλείας μου. Ιδέ εξελθούσα, είπε τη μητρία αυτής, τι αιτήσουμε, ιδέ είπε, την κεφαλήν Ιωάννη του βαπτιστού, και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδή.

Και ελευθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενε δεξιών του Πατρός και πάγινε ερχόμενε με τα δόξης κνεζώντας και νεκρούς της Βασιλείας του Πέστην Τέλους. Και εις το Πνεύμα του Άγιου, το Κύριο, το Ζώο, ποιότο, του Πατρός και προεγόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και εις το ξαζόμενο το λέει σε διάτα των φυτών. Εις μια Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσον

0: Ευχαριστώ.
1: Ο Εξουρανής, αγιασθήτω το όνομα, ελθέτω η βασιλεία, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εξής, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως Κύριε, εις αφιέμεν τις οφειλέτες ημών.

Ισουάν, πατρί γραφείο μηνό του Ιωδομηνού των Συνών και καταξίω των κρατεών σου, χειρέ, με το δυναμί του σώματό σου και το τίμιο αίμα του στην ευημό παλίτων. Ο Θεό, ελάστε τη με το νου του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του Ιωδομηνού του

πείραμα. Έσωρα γνώση μας, ρηπονεμάτων της περσιώς και εισάσισε. Πνεύματος Αστίου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου. Θεή σου, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη. Όταν προσλήματι σε ευδοκιά και σωτηρία πάθη κατά δεξάμενο, ο σταυρό του σύνου στη λόγη του θάνατο, νέκρος όλα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματο. Ότι συνταχθεί σου τα του άθρου συλλέψει η βασίλεια σου, θάψω μου διά των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδεσον. Ότι τριημέρους και ζωηφόρο να στάσει το μεστοκό τα προπάτρου αναστήσας, ανάσπις όλα με διαμαρτυρ κατοστήσαν τα τρόπων μετανοίας υποτιθέμενων. Ότι εδόξω να λείψει της αρκός Θεός σας, το πρόσθημα και τούτο δεξιά καθέδρα τιμήσεως του Πατρός, αξίως όλων με διά της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλλήψεων, της δεξιάς μερίδας των σωσμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παραβήτου πνεύματος και η επιτήμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσαι σε κρίση λυπημένη, εν δικαιοσύνη, ευδόξον καμέ προϋπατήσεσι, εν εφέλες, το ποιητή και πλάθος σου πάρ της Αγίης σου, ή να τελευθεί το δοξολογώ και ανυμνώσει, σύν το ανάρθρο σου πατρί και το σώμα Αγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αήχεσαι σε όλους των αιώνων αμήν. Πρώτο θυρών του ναού σου παρέσει και τον θυρών λογισμό μου καθίσκαμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός σου ενώ και δικαιώσε και κανανέν ελεήσε και το ληστή παραδείσου τη σα ανοίξε. Άνοιξε όλε τι πλάκμα τη νοοτροπία σου και δέξε το ερχόμενο και ερχόμενό σου στην πόλη στην εμόρου. Η μέρ κάστρο προσπαθούσα ψαμένη ευκαιρό στη νέα συνέλευση. Η δέ του ασράδου πόδε κρατήσει σα λύσει των αμαρτημάτων επομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός μου το σώμα τολμώ δέξει μη καταφλεκτεί. Άρα δέξει μου ως παρεκκίνωση που τη σώμα τα της ποιχής εισιτήρια. Καταφλέγουμε τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας ασπόρος εκούσε και των αφραγιών δυνάμων πότε προσιτός ήρθε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ της αληθώς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος ορθώνω στον κόσμο μας τον ούς όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άκνατο σώμα σου και τούτο αυτό εσύ το τίμιο λέμα σου. Δέμε όμως ελέγησό μου και συμφώνησό με τα παραπτώματά μου. Τα εγκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρνία. Και αξίως όλων να κατακρίτους με τα σχήν των αχράτους μυστηρίων, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θεία κοινωνία, πνοστού και μη φλέξει με την ετουσία. Ποιοι γάλλοι πάρχοι στον αξίο σου λέγω, λαρούν κάθομαι εκ πάση με την ζωή. Του δείπνου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παρέλαβε. Που μη γράφτησε εχθροί σου το μυστήριο νύπου, φίλοι μας ειδός ο κατάφερο Ιούδας, αλλά ως ο ληστής ομολογός, μνήσει τίμω Κύριε εν βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθρας γάρες στήσουν αξίου σου λέγον. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφτε ή το πνεύμα το δεν ούτρε εφηξένος. Έδειξες πόθο με Χριστέ και Κύριος στο Θείο σου έρωτος. Αλλά κατάφερσον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπιστήνεται σε εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τα ζύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έδες λαμπρότης τον Αγιό σου πώς ελεύσε μου ανάξιος. Εάν γάρ τον μίσο συγγισευθύνει στον νυφόν, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμο σε βγαλούμε υπό των αγγέλων. Κατάριστον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμε γέννητα για τα άρθρα διά το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθρας και γερμό ψυχής και σώματος και σαραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν τον προσχολά στο Θεό αγαθόν αισθητή θέστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου του μυστικού σήμερα ιέ Θεού και νονών με παράλογε. Που μη γάρτησε εχθρή στο μυστήριο νύπο, που μα δώσω κατάφερο Ιούδας, αλλά όσο πιστή ομολογό, η μνήση μου Κύριε, έτη

ευχαριστούμε σε τέσσερις του φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών παροσημένων, κατεξίωσα σημάς των απορανίως και θανάτων, μυστηρίων θεθόμισον ημών, των ειδών στηρίξον ημών, σπιχάς των φόβων σας νέτσον ημών, πλούσιο ημών της ψυχάς, ασφάλεις μου διαβήματα ευχές και εσείς, ανθρώπους του τόπου και υπαρθούν μερίες και πάντων των

Τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυμπεπιθόντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του ύπου σου σε αυτούς, αντιδόξασον θεκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μα σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε καθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίων εξού του Πατρός

Σαρκός, όταν θάον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμος ο δωρισάμενος αυτός τη ανάπαυσοντας ψυχάς τον γεγγυημένο δούλον σου ευσεβίων μονάχου αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου και τον δούλον σου Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Βασιλικής, Θεοδόρου, Λαμπρινής, Γεωργίου Ευθυμίου και Βασιλικής, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτματα παραυτών παραχθέν, εν λόγω η έργο διανύος, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος. Ότι ου και στην άνθρωπος ο ζήσετε, εκεί ου χαμαρτήσει σιγαρ μόνος, εκτός αμαρτίας υπάρχει σε δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη, είναι στον αιώνα και ο λόγος αλήθεια της η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση του κεκειμένου δούλου σου ευσεβίου μονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου και των κεκειμένου δούλων σου Κωνσταντίνου.

Ο πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη. Πάντο δαπού εκφύην καρπού, απόλαυση και τροφήν ημετέραν. Ο τη πέρμαση του Τρισπέδα και Δανίλ, των Ευαβυλώνιο προδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα στι διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών μεταλαμβάντα αγίασον, ότι δόξαν συν και ει τιμή του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που την αποτομή τη τιμία αυτού κεφαλή εορτάζουμε. Τα αυτά προτέθησαν παρά των σοδούλων, και ει μνημόσυνο των ευσεβήτη πίστε λιοθέντων παράσου δέγαθε, τη θεευτρεπίσα η ταύτα και τη μνήμη επιτελούσε πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση πρεσβεία. Τη Παναχράντου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρία και του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που και την αποτομή τη τιμία αυτού κεφαλή εορτάζομεν και

0: ευχάριστη αυτού χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός και ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγιο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός,

Γεωργίου του εν Ιωαννίνης αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Γιάννης και πάντως των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.

μετά κάποιες μηνουσίες των ζωριών των κοινωνιμάτων. Τιμήσον ευχής ευχαρίστης τον Μέγα και τα αδεθερμός ευχής Χριστέ ολέγε. Δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώ Σοι Κύριε ο Θεός μου και ο καπός μου τον αμαρτωλόν. Αλλά κοινωνώ με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίω σα. Ευχαριστώ σου τιμέ τον ανάξιο με τα λαβή των αφράντων σου και βουραδίων δωρεών κατεξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο και υπερημών από τα νόμια και αναστάσει περισσάμενου σε μη τα θύματα σου και ζωδιά σου μυστήρια. Επευεργησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμή ησία σε ψυχίστη και σώματο. Εις αποτροπή παντός εναντίου στο θυμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των γλυκών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσπιον, εις αγάπην ανυπόκτων, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, προς οικεί της θείας σου πάντως και της υπρασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό του δι' αυτόν φυλατώμενος εις εισκάρτης μνημονεύου διαφαντός, και μικέτη εν αυτός όλος ούτε μετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε του τι δε δύο απάρας επειδή τη ζωή σου μνήμη στην αίδιον καταντήσουμε ανάταψη. Έντε από τον εορταζόντον ύφο ο ακατάπαυστο και η απέραντη συντονή των καθορόντων, του σου προσώπου το κάνω στο άδικο. Σιγαρή το όντο εφετών και η αλήθεια τη ευθύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό Σιμών, και σε ημνή πάσα η πτήση του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σου ότι πάσα μη παρέχει τη μέρα τη και τη μεταλήψη των αγράτων και των οποίων σου μυστηρίων. Διαμεούν σου όγκατε και φυλάχα και φυλαψώμε που τη σκέπη σου και το περίβο σου σκιά, και δόρισε μη μέτρια σκάφων, αφρό ει υπαρξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, εισάφαση να μακριώνει και ζωή αιώνων. Συλλαλεί ο άρτο τη ζωή πηγή του αγιασμού των τύπων αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπουμε, στην το πατρί και το ιδίο πνεύμα την ειν και η και του αιώνα των αιώνων να μην. Όπω τροφή μη σάκα στην εκουσία ο πύρη πάθη και φλέγον εν αξίω. Μη δει καταπλέψει μην ήκλα στο γιόνι μου, αλλά βίαιτα από μελόγου σε θέσει. Ει πάντα αρμόσου να φύγει καρδιά μου, τα ξόδια κάθε των όλων θεσμάτων. Ψυχή κάθαρο, να αγίασον τα στρένα. Τα συγνία στήριξο να στέει σάμα, εσύ τον φόβησε να πει πεντάδα. Όλων μέτρο ω συγκαρτήρο του φόβο. Αρή σκέπε, φρούρεται και φυλατρέμε παντό έργο και λόγο ψυχοφόρου. Άμυζε και κάθαρε και ρίχνιζε με κάλυνε συνέχεια που τη ζέμε. Δείξω μέσα ω κίνημα τρέματο μόνο και μη και τη κίνημα τη αμαρτία. Είναι ως όν εικόν εισόδο κοινωνίας, ως πύρμα φέρδους, ως πατρικούς πάντα. Πρέζεις φέρους πάντας ιδιασμένους της αξιερχίας και των ασωμάτων, των προδρομόσοφους αποστόλους προς τη δεσυνάλτων των αγνημητέρα, όντας λιτάς έλπτα να δέξει Χριστέ μου και φωτός πέρα του σωνέρου και σε λάδι. Σίγαρ υπάρχει ο αγιασμός τιμώνου σου μόνο αγαπέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα ανάποδες πέμπομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνια και το αίμας το θύμιον εις άρθος των αιστιών. Γέννητο δέμι, φιλεκλέψουν τα κάθε στον όμο θεσμάτων, της ηκάθρων να υγείας μου τα στρέμα, της ηγνίας τύριξον ως τέσσα, μέσα στο φως μας πετάδα, όλο μέτρος ως καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέτε φρούτη και φυλατέμε, εκπάντως έργο και λόγο ψυχοφόρου. Άγνωστε και κάθε δε κυρίς πιζέμε, πάνω και φως δε και φωτιζέμε, διδαξόμε, δείξομε σώση του μαθαίματος μόνο και μη και της κίνημα της αμαρτίας, είναι ως όνικον εισόδο κοινωνίας, ως πήρμε πέντη καθώς πέσεις πέρας τους πάντες εμφυγιασμένους της αξιερχίας και των ασωμάτων των προγραμμών και τους αποστόλους και ως είδε συνάδελφοι του μητέρα μου που πέζαμε σε μελέτη του Χριστέλου και φωτός πέρα του σωνέργα σε λάδι. Σίγαρη πάρχει ο δεσμός και μόνος ημών αγαπητοί ψυχών και λαμπρότης

0: παρουσιάσεις κάνει, τι είναι και αυτός είναι, δεν τη φοβερά τη Δευτέρα, έτσι ο Θείος όλων των αιματολών, στην εκλεξιώση της δόξης, ο Δύσης, Παναντάδος, με Θεός και Πάντος, με Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το πόσο σκοτισμένη χτίζει ευθύς η σκέψη τα φυγή περανηθία το δαλία μάμου. Ευχαριστώ σου στη ξύωσά μου τον ανάψη την ονόμπινέσαι το χράδο σώματος και τη θυμία με το σπίτι σου. Αλληλεχούσα το αληθινό μου φως και τους όμους και νέτους οθόμους της καρδίας. Η δημιουργή της Αθανασίας και ίσα σαν ζωή η σώμη και θρατωμένη και αιματία. Η τελέη μόνο σε ουλές που να γνωσμεί και ρελέη η σώμη και της κατάνωση και συγκεκρίνει την καρδία μου. Και τα φίλου είναι την καλή μα είναι και ανάπτυξη, μπορεί να σου πει τον και αξιοσώμεν. Με την τελευταία μέρα που είσαι ο καταπίτω υποδέξτε να φράγουν μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο και περάσουν οι δάκρυοι μετανία και εκτιμολογήσεω. Ει το ημνή και δοξάζει σε πάσα τη ημέρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Μην αγωγείς τον δούνι σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιωθαλμή μου το σωτηριό σου. Ω ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των άνθρωπων σε κατάμεση κυκλών και δόξα με όσο υπρέπει.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιό και του Αγίου Πνεύματος είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν του σώματός σου καθά περί Χριστός εκλάμψα σε χάρις, την οικουμένη νεφώτησε να φυλαγυρία στον κόσμο της αυλής.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εκ των ουρανών εδώ έξω την Θεία Χάρη και δια του Σόν Χουλέων πάντα διδάσκει προ την ίνεν Τριάδη των Ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστο με το μακάρι Θεό, η επαξίω επιμόμεσαι, υπάρχει γάρ καθηγητή σωστατεία ακόμα. Και είναι και αεί και στου αιώνα των αιώνων να μην. Την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόπου, την συνειρήνη δώσει μην. Και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σε Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο λεκνός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχρόνδου και Παναμού Μεγιές Αρτιμητρός. Των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμ, ούτε θεία λειτουργία επιτελέσαμε και πάνω στον Αγίον ελέησε, και σώσε εμάς ο Θεός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την Αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυρακής Εκκλησίας.
3: Και ο μάρτυρας, πρωτοσύγγελος, με μοναχά 18 ορφανά. Τον Μητροπολίτη τον καλέσανε στην πόλη σαν συνοδικό και αναπληρωτή του άφησε τον άρρωστο πρωτοσύγγελο. Αυτός υποδέχθηκε και τον ελληνικό στρατό που λευτέρωσε τα Ιβαλή. Με αλαλαγμό και με βουή χαρμόσυνη βγήκανε οι Αϊβαλιώτες που ήτανε πάντα φιλέορτοι να υποδεχτούνε τον ελληνικό στρατό. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη συγκίνησή τους κατά τη δοξολογία που έγινε στην εκκλησία της Μητροπόλεως.

Μητροπολίτης, βρισκόμενος στην πόλη, σαν άκουσε πως ο ελληνικός στρατός βγήκε στο Αϊβαλί και το λευτέρωσε, κόντεψε να λιποθυμήσει από τη χαρά του. Πόσες θλίψεις, πόσες πίκρες και αγωνίες τράβηξε μαζί με εκείνη την πολιτεία και τα υπέφερε μονάχα με την πίστη και με την ελπίδα πως θα έρθει μια μέρα που θα φύγει ο τύραννος. Και να, η μέρα αυτή ήρθε, η μεγάλη και επιφανής. Με δάκρυα ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωσε να ζήσει και να δει το Αϊβαλί ελευθερωμένο.

μπαίνει σε ένα βαπόρι και γυρίζει στην αγαπημένη πολιτεία του. Ο λαός τον αγκαλιάζει, τον ασπάζεται σαν να είναι εικόνισμα. Με τη ζωηρότητα που είχε από φυσικό του, χαιρετίζει και ευλογεί τον στρατό. Συνεργάζεται με τους αξιωματικούς. Ύστερα αρχίζει να δουλεύει μέρα νύχτα για να ανακουφίσει τους βασανισμένους και σακατεμένους από την προσφυγιά. Τρέχει στην Αθήνα για να μιλήσει με τους κυβερνήτες. Γυρίζει πίσω στα Ιβαλή γεμάτος ενθουσιασμό και του φαίνεται σαν απίστευτο πως πατά σε ελεύθερο χώμα. Να, που βγήκε αληθινή η προφητεία του πως η απαράμιλος ισκάλος αιωλής Παρθένος δεν αποθνίσκει και πως ετέθη επί του τάφου αυτής η παγερά πλάξ της καταστροφής επελπίδει λίαν προσεχούς Αναστάσεως.

φανταστεί πως παραπίσω ήτανε τα πιο πικρά βάσανα και πως η ματωβαμένη ιστορία των Κιδωνιών θα σφραγιζότανε με το μαρτύριό του. Τα τσακάλια της ευρωπαϊκής πολιτικής σκάβανε έναν βαθύν λάκκο για να θάψουνε μέσα σε αυτόν τη χριστιανοσύνη της Ανατολής. Εφημερίδα Ελευθερία, 3 πρώτου 1965.

από τον λίγον ήλιο που έλαμψε στη Μικρά Ασία, μαύρισε πάλι ο ουρανός. Κακά μαντάτα ερχόντανε από το μέτωπο, πως ο στρατός μας έκανε υποχώρηση. Φόβος και τρόμος έπιασε τους δυσυχισμένους χριστιανούς που δεν είχανε προφτάξει να απογευτούνε τη λευτεριά. Ο αρμοστής Τυριάδης, παλιάνθρωπος, χειρότερος από τους Τούρκους, αφού βασάνισε τους μικρασιάτες χριστιανούς, μη λογαριάζοντας μήτε αρχιερέα μήτε πατριάρχη, έστειλε ένα κρυπτογράφημα στους αντιπροσώπους της αρμοστίας να φροντίσουν να συσκευάσουν τα αρχεία, όλες οι υπηρεσίες και να είναι έτοιμοι να φύγουν σε πρώτη διαταγή χωρίς να μάθει ο λαός τίποτα. Ο προκομμένος αυτός τύραννος παρουσιάστηκε άξαφνα και χάθηκε άξαφνα, χωρίς να μάθει ο κόσμος από πού κρατούσε η σκούφια του και γιατί του δόθηκε τόση εξουσία, ενώ ήτανε ένας μισότρελος και κακός άνθρωπος, εχθρός του ελληνισμού.

πρόστιχη αυτή η ενέργειά του στάθηκε άξια για το συχαμερό υποκείμενό του. Όπως και να είναι, η ελληνική κυβέρνηση είχε πάρει απόφαση να αφήσει τη Μικρά Ασία στα χέρια του Τούρκου, ύστερα από το σπάσιμο του μετόπου. Στο Αϊβαλί, οι δημόσιες υπηρεσίες και η χωροφυλακή μαζέψανε τα αρχεία τους και φύγανε στη Μυτιλίνη, παρατώντας την πολιτεία στην τύχη της. Ο πολύπαθος Μητροπολίτης απόμεινε μοναχός με το τρομαγμένο ποιμνιό του που περίμενε από αυτόν τη σωτηρία του. Αλλά τι μπορούσε να κάνει? Οι Τούρκοι κατεβαίνανε σαν θηρία ανήμερα. Λοιπόν, έκανε ό,τι μπορούσε για να δώσει θάρρος στους χριστιανούς. Αυτός και οι δημογέροντες πήρανε απόφαση να μείνουν στην πολιτεία όλοι οι αϊβαλιώτες. Οι πρώτοι Τούρκοι μπήκανε στο Αϊβαλί στις 29 Αυγούστου, ανήμερα του προδρόμου, και ήτανε τσέτες, δηλαδή αντάρτες του σκοινιού και του παλουκιού. Επειδή θα μακρύνει πολύ η ιστορία, θα τη συντομέψουμε λέγοντας πως από εκείνη τη μέρα αρχίσανε τα πιο μεγάλα βάσανα του Αϊβαλιού, που ήτανε και τα τελευταία, γιατί δεν είχε πια άλλα να προσφέρει, επειδή έσβησε για πάντα από το πρόσωπο της γης, δίχως να αναστηθεί πια η ωραία Παρθένος της Αιωλίδος. Στις 9 Σεπτεμβρίου έφταξε ο τουρκικός στρατός με αυτοκίνητα και καβαλαρία. Οι Τούρκοι ήτανε εξαγριωμένοι και ανήσυχοι, γιατί είχανε πληροφορίες πως η πολιτεία ήτανε ένα κάστρο γεμάτο τουφέκια και σπαθιά.

Στις 15 Σεπτεμβρίου έφυγε από το Αϊβαλί η 14η και πήγε στον τόπο της η 4η, η λεγόμενη Χασάπασκερ, δηλαδή Χασαπάσκερο ή Σφάχτης. Ο Μητροπολίτης πήρε πάλι το θάρρος να ζητήσει να κάνει επίσκεψη στον Σωματάρχη Σουμπρί Πασά, που είχε πάγει μαζί με την 4η Μεραρχία. Μα ο Τούρκος δεν τον δέχτηκε. Ο καημένος ο δεσπότης κατάλαβε πια τι τον περίμενε αυτόν και τους χριστιανούς.

μεταξύ, οι Τούρκοι μαζεύανε τους νέους και τους σκοτώνανε μαζεμένους. Και πρώτα απ' όλους του φεκίσανε όσους είχαν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Ο φρούραρχος έβγαλε και διαταγή να μην φύγει κανένα καΐκι και όλα τα πλεούμενα να μαζευτούν στον κόρφο του Αϊνικόλα μακριά από την πολιτεία.

στο μεταξύ αράξανε δυο παπούρια ελληνικά με αμερικάνικη σημαία και πήρανε όσους χριστιανούς μπορέσανε και τους περάσανε στη Μυτιλίνη και στα άλλα ελληνικά μέρη. Όσοι απομείνανε στην πολιτεία σκοτωθήκανε όλοι. Οι παπάδες και οι προύχοντες λέγανε στο δεσπότη να ζητήσει προστασία από τον πρόξενο της Γαλλίας. Εκείνος όμως απαντούσε με γερή φωνή: «Δεν φεύγω, θα αποθάνω, αλλά δεν θα εγκαταλείψω την θέση μου». Και ένας ακόμη να μείνει μόνον εντάφθα από το ποίμνιόν μου, έχω χρέος να μείνω κι εγώ.

Ερχόμενοι λοιπόν, περιστοιχισμένος από 21 παπάδες και από τους ψαλτάδες που φορέσανε και αυτή ράσα για να γνωρίζονται πως ήτανε άνθρωποι της Εκκλησίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Σαμπρί Πασάς έδωσε διαταγή να πάνε τον Μητροπολίτη και τους παπάδες μαζί με τους ψαλτάδες στο νοσοκομείο και εκεί να τους φυλακώσουνε. Εκεί μέσα ήτανε από πριν κλεισμένοι και κάμποσοι λαϊκοί. Ένας από αυτούς γλίτωσε αφού έκανε εχμάλωτος 2 χρόνια μέσα στην Ανατολή και ζει ως τα σήμερα. Αυτός μου εξιστόρισε τα μαρτύρια που γράφω παρακάτω.

μελοθάνατη, έχοντας στη μέση τον δεσπότη, κάνανε προσευχή όλη τη νύχτα. Στην εκκλησία του νοσοκομείου ψάλανε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας και κάνανε και τη λειτουργία του Αγίου Κυριακού, του Αναχωρητού, και κατά συγκινητική συγκυρία του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου Μεγάλης Αρμενίας. Με δάκρυα στα μάτια κοινωνήσανε τα άχραντα μυστήρια από το χέρι του Μητροπολίτη και συγχωρεθήκανε. Έτσι, ετοιμαστήκανε για το μεγάλο ταξίδι. Ύστερα από 4 μέρες, τους βγάλανε μισοπεθαμένους από το νοσοκομείο και τους βάλανε μπροστά Τούρκοι στρατιώτες και κάμποσοι τσέτες, αντάρτες, που ήτανε καβάλα στάλογα, και με ουρλιάσματα και μουγκρίσματα τους φοβερίζανε για να τρέχουνε, ενώ δεν είχανε δυνάμεις μήτε να περπατήξουν. Όλοι τους ήτανε σαν λείψανα. Μα ο Μητροπολίτης Γρηγόριος είχε γίνει ολότελα αγνώριστος από τις στερήσεις και από τα βάσανα. Τα χείλια του ήτανε κάτασπρα και καίγανε από τον πυρετό. Η καρτερική όψη του φανέρωνε το μαρτύριό του. Τα ποδάρια του ήτανε πρισμένα και τάσερνε με δυσκολία. Τα ράσα του σκισμένα, τα γένια και τα μαλλιά του ανακατεμένα και άγρια. Η έμορφη και μεγαλόπρεπη φυσιογνωμία του, που τον έκανε άλλη φορά να φαίνεται σαν λιοντάρι, τώρα είχε μαραθεί ολότελα, σαν να ξεχώθηκε από τον τάφο. Οι Τούρκοι τον βρίζανε ολοένα, τον βλασφημούσανε, τον περιπέζανε, τον χτυπούσανε, πότε με το κοντάκι, πότε με το θικάρι της ξυφολόγχης, και ξεκαρδιζόντανε από τα γέλια. Ο μακάριος μάρτυρας, σαν ανέστητο σε όσα του κάνανε, είχε σηκωμένα τα μάτια του στον ουρανό και το κατάξερο στόμα του έλεγε προσευχές.

μαζί του τρέχανε σαν ένα τρομαγμένο κοπάδι οι παπάδες και οι άλλοι μελοθάνατοι. Οι Τούρκοι δεν τους αφήνανε να πάρουνε ανάσα μήτε μια στιγμή. Τους χτυπούσανε με ξύλα και φωνάζανε σαν δαιμονισμένοι «Γιουρούς Γιαννάς, Γιουρούς Γιαννάς». Έτσι τρέχανε στο δρόμο που τραβά κοντά στη θάλασσα κατά την νοτιά. Εκείνη η όμορφη φύση που άλλη φορά φαινότανε σαν αληθινός παράδεισος, και εκείνη ήταν αγνώριστη, βουβή και μαύρη, σαν να μυρολογούσε για το φρικτό κακούργημα που γινότανε.

7.30 ώρα φτάξανε ξεθεωμένοι απ' έξω από το μοναστήρι του Άγιου Νικόλα, που ο γούμενος του Ναθαναήλ ήταν μέσα στο κοπάδι. Η ιερωμένη μελοθάνατη ήταν τούτη. Οι αρχιμανδρίτες Ευγένιος Λαλακιώτης και Καλίνικος Γιουργιουλής, ο προηγούμενος Ιωσήφ Κουκουτός, ο προηγούμενος Γαβριήλ Ιβυρίτης, ο οικονόμος Ποσειδών Ζαφυρέλης, η ιερομόναχη Αγαθάγγελος Ισαΐας, Κωνσταντίνος Βακυρτζής, Αγαθάγγελος Βαξεβανέλης, Αγαθάγγελος Μαμουνής, Αμφιλόχιος Βαρελτζής, Νεόφυτος Γονατάς, Γρηγόριος Κοτρώνης, Μητροφάνης Λεβεντέλης, Ναθαναήλ Μάσος, Τιμόθεος Ρωμαίος, Ιωακήμ Φουντούλης, Ιγνάτιος Χατζή Τζάνος, Αρτέμιος Μάρκου, Ιερής Γεώργιος Ξηραφιάδης και Παναγιώτης Τσακουδέλης, ο ιεροδιάκονος Αρκάδιος Πισάς και ο μοναχός Ιλαρίων Σιάχος. Εκεί, μπροστά στο μοναστήρι του Άγιου Νικόλα, έπεσε ανέστητος ο γέρο Παπαποσειδών Ζαφυρέλης και τον σκοτώσανε με τις ξυμφολόγχες.

ύστερα η μαρτυρική συνοδεία τράβηξε και έφταξε απ' έξω από το γενιτσαροχώρι. Εκεί τους είπανε να γονατίσουνε και πιάσανε και φωνάζανε με αγριοφωνάρες: «Έπτσικαρ, έπτσικαρ, βγάλτε τα όλα τα ρούχα σας». Οι κακόμοιροι τα βγάλανε και απομείνανε με τα σόβρακα και με τις φανέλες. Ο δεσπότης με μία φωνή σβησμένη είπε παρακαλεστικά: «Εσκί, είναι παλιό», δείχνοντας το σκισμένο μαύρο παντελόνι του. Μα οι κακούργοι του είπανε: «Ολσά, ας είναι», και του τα βγάλανε. Ύστερα βάλανε τα ρούχα στα τσουβάλια, τα φορτώσανε στα μουλάρια και τα πήρανε κάποιοι από αυτούς και φύγανε.

πιάσανε πάλι και τρέχανε, ή καλύτερα σερνόντανε, κι ήτανε σε τέτοια κατάσταση που να κλαίνε και οι πέτρες που πατούσανε τα ματωμένα ποδάρια τους. Και πίσω τους ουρλιάζανε εκείνα τα τέρατα, «Γιουρούς Γιαννάς, Γιουρούς Γιαννάς», και τους πρόχνανε και τους χτυπούσανε. Όλοι τους ήτανε με τα άσπρα κουρελιασμένα βρακιά, όπως είναι ζωγραφισμένοι οι τεσσαράκοντα μάρτυρες στη λίμνη της Σεβαστίας. Ο δεσπότης απόκανε πια, κόντευε να παραδώσει το πνεύμα, και τον σέρνανε οι άλλοι παραμάσκαλα. Ω, τι θέαμα φρικτό! Ένας σεβάσμιος ιεράρχης να διαπομπεύεται με τέτοιον τρόπο.

Τέλος πάντων, φτάξανε κοντά στη Μακαρονία, στο τσιφλίκι αγρόκτημα του Καράλι. Εκεί τους σταματήσανε. Ο αξιωματικός έβγαλε ένα χαρτί από τη τσέπη του και ρώτησε ποιος ξέρει τουρκικά. Ένας από τους χριστιανούς είπε πως ξέρει και μετάφρασε στα ελληνικά τούτα τα λόγια που είπε ο αξιωματικός. «Όσοι ακούσουν τα ονόματά τους να έρθουν κοντά μου». Και άρχισε να διαβάζει. «Μητροπολίτη Φέντη, Δεκύλη Μητροπολίτη Λαλακιώτη, Στέλιος αδελφός του Δεσπότη, Νικόλας Κανέλος, Ιάκωβος Μούρας, Βασίλης Μουστάκας, Κώστας Ιορδανίδης». Δύο Τούρκοι στρατιώτες και τρεις τσέτες με φτιάρια και κασμάδες στα χέρια προχωρήσανε σε μια χαράδρα που βρισκότανε στα αριστερά ως 200 μέτρα από το δρόμο και πιάσανε να σκάβουνε έναν βαθύν λάκο γιατί ήτανε να θάψουνε ζωντανόν τον Μητροπολίτη. Στο μεταξύ οι άλλοι κακούργοι αρχίσανε και σφάζανε τους παπάδες που στεγκότανε στον τόπο που σταματήσανε. Θρήνος και κλαφμός σηκώθηκε και αντιβούηξε εκείνος ο έρημος τόπος. Οι σφαγμένοι μουγκρίζανε και οι Τούρκοι ουρλιάζανε. Η γης ανατρίχιαζε. Ο Δεσπότης στεκότανε σαν πεθαμένος μέσα σε αυτή την κόλαση και από τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες τα δάκρυα. Τον πήρανε δυο γιουρούκηδες μαζί με τους άλλους που είχε ξεχωρίσει ο αξιωματικός και τους πήγανε στο μέρος που είχαν σκάψει τον λάκο. Πήγανε προς τα εκεί και άλλοι Τούρκοι. Κι ένας τουρκοκριτικός υπολοχαγός, ένας αιμοβόρος σκύλος, είπε στο Μητροπολίτη: «Εσένα, Μπογιούκ παπάς, Μπογιούκ εντεψής, μεγάλε παπά, μεγάλε μασκαρά, δεν θα σε σφάξω γιατί σ' αγαπώ. Γι' αυτό κούρασα αυτούς τους ανθρώπους να σκάψουν, για να σου κάνω έναν οντά, ένα δωμάτιο και να σε χώσω μέσα ζωντανόν, να περάσεις όλη τη ζωή σου εκεί μέσα». Ο μεγαλομάρτυρας Μητροπολίτης στεκότανε βουβός. Το αίμα του πάγωσε και του ήρθε ζάλι. Τα μάτια του θολώσανε, η αναπνοή του έγινε αγκομαχητό. Μουρμούριξε κάτι μέσα στο στόμα του, μα δεν ακούστηκε η φωνή του. Δυο κακούργοι τον πιάσαν από τα χέρια για να τον ρίξουνε μέσα στο λάκκο. Μα δεν προφτάσανε. Το πρόσωπό του γίνηκε κόκκινο και μελανιασμένο, γιατί το αίμα ανέβηκε και τον έπνιξε. Γύρισε το βασανισμένο και μαρτυρικό κεφάλι του και έπεσε νεκρός. Τους άλλους έξι τους σκοτώσανε μέσα στη χαράδρα. Αυτή ήτανε με συντομία η μαρτυρική ζωή και το μαρτυρικό τέλος του Μητροπολίτου Κιδωνιών Γρηγορίου. Έζησε και πέθανε γεμάτος πίστη και γενναιότητα. Θα μπορούσε να πει επάξια τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, διό αποκειτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδόσιμη Κύριος εν ημέρα κρίσεως, ο δίκαιος κριτής».
Εφημερίδα Ελευθερία, 3 Πρώτου 1965.

Ακούσατε το αφιέρωμα στον ατρόμητο εθνομάρτυρα Κιδωνιών Γρηγόριο. Του Φώτη Κόντογλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καταστροφή της Σμύρνης. Ο τραγικός επίλογος της μικρασιατικής καταστροφής μέσα από το βιβλίο «Ιστορία του ελληνικού έθνους» των Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου και Παύλου Καρολίδη. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

αποτέλεσμα των εκλογών σήμαινε απόλυτη νίκη των βασιλοφρόνων που έδειχναν μεγάλο ενθουσιασμό για την επάνωδο του βασιλιά. Εκείνος εξάρτησε την επιστροφή του από τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Αφορμή για την αξίωση τούτη του βασιλιά θεωρήθηκε γενικά η δήλωση του Ζωνάρ όταν έφευγε ο Κωνσταντίνος από την Ελλάδα πως ο βασιλιάς μπορούσε να επιστρέψει αν το ήθελε ο ελληνικός λαός. Ανεξάρτητα από το ποιος το ζήτησε, ο βασιλιάς ή η κυβέρνηση, και οι δύο ενεργούσαν απόλυτα νομότυπα. Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη θέση ενός βασιλιά που είχε εκθρονιστεί από ξένους χωρίς καμιά λαϊκή απόφαση ήταν, κατά την άποψή μας, πολιτικός σολικισμός. Αλλά και ο σολικισμός αυτός θα μπορούσε να βρει την αιτία του στην αοριστία των γεγονότων κατά την έξωση. Ότι δηλαδή άφηνε το θρόνο στο γιο του Αλέξανδρο. Όχι παρετείται, σύμφωνα με τη δήλωση του Ζαΐμι προς τον Ζωνάρ, ότι ο βασιλιάς παρετείται υπέρ του δευτερότοκου γιού του. Ας αφήσουμε όμως τα προσωπικά του τα ζητήματα και ας ξαναγυρίσουμε στο χαρακτήρα της πολιτικής μεταβολής από άποψη πολιτικών συμφερόντων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η επάνωδος του βασιλιά και η θριαμβευτική του είσοδος στην πρωτεύουσα με προπομπούς τους πρίγκιπες έγινε μέσα σε ένα μεγάλο γενικό ενθουσιασμό. Και ο ενθουσιασμός αυτός δεν ήταν και τόσο ευχάριστος από την άποψη των εθνικών συμφερόντων. Ο βασιλιάς απίφθινε διάγγελμα στον ελληνικό λαό μόλις επέστρεψε από την Ελβετία στις 6 Δεκεμβρίου 1920. Υπακούοντας σε ύψιστο καθήκον προς την πατρίδα, εγκατέλειψα την Ελλάδα για περισσότερα από 3 ατέλειωτα χρόνια και έζησα μακριά της, χωρίς ωστόσο ποτέ να χάσω την παρηγοριά που μου έδινε η αγάπη σας και η πίστη μου σε εσάς. Έτσι και από μακριά συμμετείχα στις τύχες της πατρίδας και θλιβόμουν με τις περιπέτειές της. Χαιρόμουν όμως με την εκπλήρωση των προαιώνιων πόθων, με τον ηρωισμό του στρατού μας στη στεριά και στη θάλασσα. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι κοντά σας. Η πρόσκλησή σας μου απέδειξε την αλήθεια της κληρονομιάς του πατέρα μου. Δύναμή μου, η αγάπη του λαού. Σας ευγνωμονώ. Η πατρική μου καρδιά και η καρδιά της βασίλισσας πληγώθηκε με τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας παιδιού που έκανε το καθήκον του προς την πατρίδα κατά την απουσία μου. Ανεξερεύνητη η θεία θέληση. Ένας θα είναι ο σκοπός της ζωής μου, να αποδειχθώ αντάξιος της αγάπης του ελληνικού λαού με την αφοσίωσή μου στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του και με την πιστή τήρηση του συνταγματικού χάρτη και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Στο εσωτερικό θα επιδιώξω τη γαλήνη και στο εξωτερικό την ολοκλήρωση της εθνικής αποκατάστασης στηριζόμενος στον ηρωικό στρατό μας. Η ενότητα που συνεπάγεται γαλήνη και αφοσίωση του λαού στα έργα του θα διασφαλίσει την ευημερία της χώρας και θα πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της για την επίτευξη των εθνικών σκοπών και πόθων. Ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική με βάση τις πατροπαράδοντες κατευθύνσεις από την εθνική παλιγενεσία και πριν από την ίδρυση του βασιλείου, όπως ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα και το εθνικό συμφέρον, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για την εμπέδωση αγαθότατων σχέσεων με τις δυνάμεις και την ενίσχυση των δεσμών με τη γενναία σύμμαχο, τη Σερβία. Οι δύο μνηστείες του αγαπητού μου γιου διαδόχου του θρόνου Γεωργίου με την κόρη των βασιλέων της Ρουμανίας Ελισάβετ και της αγαπημένης κόρης μου Ελένης με το διάδοχο της Ρουμανίας Κάρολο εγκαινιάζουν νέους δεσμούς της πατρίδας με τη Ρουμανία που δίκαια δοξάστηκε. Προχωρώντας στην εθνική μας αποστολή θα αποδείξουμε πως ο ελληνικός λαός συνεχίζει το προαιώνιο εκπολιτιστικό του έργο. Ζήτω ο ελληνικός λαός.

Οι βίαιες μεταβολές που είχαν προκύψει από την εκθρόνηση του βασιλιά δεν ήταν δυνατόν να εκμηδενιστούν χωρίς ισχυρή και επικίνδυνη αντίδραση εκείνων που τον είχαν εκθρονήσει. Η εκλογική επιτυχία του βασιλιά δεν είχε καμιά σημασία, όσο υπήρχε κόμμα, και όχι μόνο κόμμα, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε πίσω του, εκτός από την πολιτική δύναμη, και τη Γαλλία και ολόκληρο σχεδόν τον ελληνισμό έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Δύο μέρες πριν από το δημοψήφισμα της Εμμανόδου, επιδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση διακίνωση των δυνάμεων, ουσιαστικά μόνο της Γαλλίας και του Βενιζέλου, που δέσμευσε και την Αγγλία και εν μέρη και την Ιταλία. Αλλά και μόνο της Γαλλίας η θέληση ήταν αρκετή για να έχει σοβαρές συνέπειες. Και τούτο ακριβώς συνέβη. Η διακίνωση των τριών δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας, έλεγε ότι οι δυνάμεις καταδικάσουν τα γεγονότα στην Ελλάδα υπέρ του βασιλιά, ενώ η ηγεμόνα που με την ανηλικρινή στάση του προκάλεσε δυσκολίες και βαριές απώλειες και θεωρούσαν τα γεγονότα εκείνα επικύρωση εκ μέρους της Ελλάδας των εχθρικών πράξεων του Κωνσταντίνου. Αποκήρυσαν λοιπόν οποιαδήποτε μελλοντική αλληλεγγύη προς την ελληνική κυβέρνηση. Η διακίνωση της 20ης Νοεμβρίου αναπτέρωσε τις ελπίδες των βενιζελικών και τους χρησίμευσε ως όπλο. Αλλά και νέα μονομερής αγγλική διακίνωση της ίδιας μέρας του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα εγκαταλειπόταν, προκάλεσε απόγνωση στην κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο ρεύμα υπέρ του Κωνσταντίνου και αναγκάστηκε, θέλοντας και μη, να τον καλέσει στην Ελλάδα. Στη Βουλή η κυβέρνηση ήταν ισχυρή, αφού διέθετε τα 4/5 περίπου των ψήφων, ενώ η αντιπολίτευση του στρατηγού Δαγκλή από 80 περίπου βουλευτές περιορίστηκε σε παθητική διαμαρτυρία. Παρά την κοινοβουλευτική της δύναμη όμως, η κυβέρνηση συναντούσε ανυπέρβλητες δυσκολίες σε κάθε βήμα της εξωτερικής πολιτικής. Και σαν να μην έφταναν αυτές, η πλειοψηφία του Γούναρη πρόσθεσε κι άλλες. Οι πολυπληθείς βουλευτές του Γούναρη, που περίμεναν να ανεβούν στην εξουσία για να απολαύσουν τα πλεονεκτήματά της, σύμφωνα με τις παλιές συνήθειες, δραστηριοποιήθηκαν για να παραμερίσουν το ράλι 22 Ιανουαρίου του 1920 και να φέρουν στην Πρωθυπουργία τον Δημήτρη Γούναρη. Το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στο γαλλικό τύπο και μάλιστα τον ημιεπίσημο να επιτεθεί σφοδρότατα στον νέο Πρωθυπουργό την ώρα που στο Λονδίνο συνερχόταν συνδιάσκευση το Φεβρουάριο, στην οποία κλήθηκε και η Ελλάδα για να λύσει το μικρασιατικό ζήτημα. Ο Γούναρης θέλησε να παραστεί ως πρωθυπουργός, αλλά η γαλλική κατακραυγή ήταν τόση ώστε τον ανάγκασε να παραιτηθεί προς στιγμή από τη σκέψη και να υποδείξει πρωθυπουργό τον Καλογερόπουλο. Στις 25 Ιανουαρίου εμφανίστηκε στη Βουλή και την κήρυξε συντακτική, δηλώνοντας ότι θα παρίστατο στη συνδιάσκεψη. Πρόσθεσε δε ότι όσα περιελάμβανε η συνθήκη των Σεμβρών ήταν τα ελάχιστα όρια ικανοποίησης των εθνικών δικαίων. Οι Γάλλοι δεν πολέμησαν τον Καλογερόπουλο όπως πριν 3 χρόνια που είχε συγκροτήσει η κυβέρνηση, αλλά δεν τον υποδέχθηκαν και με τις ανάλογες τιμές. Όταν πέρασε από το Παρίσι, έγινε βέβαια δεκτός από τον Πρωθυπουργό Μπριάν και τον Πρόεδρο Μιλαράν και εποφελήθηκε από την ευκαιρία να δηλώσει δημόσια ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη φιλία της Γαλλίας και της Αγγλίας. Στη συνδιάσκεψη μίλησε βέβαια με μεγάλη ευγλωτία και ζέση. Δεν κατάφερε όμως να τους πείσει ότι γνώριζε την κατάσταση σε βάθος και ήταν προετοιμασμένος να την αντιμετωπίσει.

όταν ο Ιταλός υπουργός Σφόρτσα τον ρώτησε αν η Ελλάδα ήταν σε θέση να φέρει σε πέρας τον πόλεμο στη Μικρά Ασία. Απάντησε καταφατικά, όχι όμως με την απαραίτητη ετοιμότητα και πειθό. Όταν ο Ιταλός παρατήρησε πως οι Τούρκοι είχαν αχανείς εκτάσεις και μπορούσαν να υποχωρούν μέχρι την Περσία. Η αμηχανία σε παρόμοιες ερωτήσεις οφειλόταν σε άγνοια των πραγμάτων από γεωγραφική και εθνολογική άποψη και φανέρωνε την έλλειψη προετοιμασίας της ελληνικής γραφειοκρατίας σε παρόμοια ζητήματα. Ωστόσο, ο Καλογερόπουλος δεν παρέλειψε να τονίσει τα δυσάρεστα επακόλουθα μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης της συνθήκης των Σευρών. Οι αντιπρόσωποι της πύλης δήλωσαν ότι η Τουρκία ήθελε την εθνική της ουδετερότητα, την ελευθερία των στενών, τον καθορισμό πραγματικών συνόρων και τον περιορισμό του οικονομικού ελέγχου. Αλλά οι Κεμαλικοί έστειλαν άλλο υπόμνημα και διατύπωσαν την επιθυμία της πραγματικής Τουρκίας να συμπεριλάβει όλα τα Οθωμανικά εκτός από τα Αραβικά που δικαιούνταν αυτονομία εδάφη. Και ζήτησαν εγγυήσεις για τις εθνικές μειονότητες και ελευθερία των στενών. Τέλος, η συνδιάσκεψη γνωστοποίησε ότι είχε αποφασίσει τη σύσταση διασυμμαχικής επιτροπής για την εξακρίβωση του πληθυσμού της Μικράς Ασίας και της Θράκης και ζήτησε προκαταβολικά από την Ελλάδα και την Τουρκία να συνενέσουν στην αποδοχή. Την πρόταση τη δέχτηκαν οι Τούρκοι αντιπρόσωποι, αλλά η ελληνική αντιπροσωπεία τη θεώρησε παρελκυστική τακτική και αρνήθηκε. Την επομένη της συνδιάσκεψης του Λονδίνου οργανώθηκε στην Αθήνα συλλαλητήριο, στο οποίο εκφώνησαν λόγο πολλοί ομιλητές και επέδωσαν στην κυβέρνηση ψήφισμα να μην δεχθεί τη διαιτησία ή την αναβολή. Ενώ η Εθνοσυνέλευση με ψήφισμα δήλωσε επίσης ότι αδυνατούσε να δεχθεί την τροποποίηση της συνθήκης των Σευρών και εξουσιοδοτούσε την κυβέρνηση να διαβιβάσει

ελληνικό παιδί, ενώ ο πατέρας του, ο Φερδινάνδος, και η Ρουμανική Βουλή τον καθαίρεσαν από το θρόνο. Μετά από πολλές περιπλανήσεις στην Ευρώπη, γύρισε πάλι στη Ρουμανία και αναγνωρίστηκε από τη Βουλή νόμιμος βασιλιάς. Η Ελένη όμως υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη Ρουμανία και τον νεαρό γιο της. Έτσι, όχι μόνο η κυβέρνηση Γούναρη, που υπέστη πιέσεις από τη διπλωματία των δυνάμεων, αλλά και η προηγούμενη του Δημητρίου Ράλη, δεν αντιμετώπισε την κατάσταση σωστά. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αφηγηθούμε με συντομία την ιστορία του Μικρασιατικού πολέμου.

Την εποχή που η Ελλάδα δεχόταν την εντολή της διοίκησης της Σμύρνης, της Ιωνίας και άλλων μικρασιατικών περιοχών, η Οθωμανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης του Σουλτάνου Μεχμέτ VI Βαχιδεδίν, που διαδέχθηκε το 1918 τον Μεχμέτ Ρεσά τον Πέμπτο, βρισκόταν σε πλήρη αμηχανία. Αντίθετα όμως με την κυβέρνηση, στο Οθωμανικό κράτος δεν είχαν χαθεί η ζωτικότητα και η εθνική συνείδηση. Ιδιαίτερα στους στρατιωτικούς κύκλους παρατηρήθηκε ένας ισχυρός ηθικός δεσμός. Ανάμεσα στους στρατιωτικούς εκείνους ήταν και ο Μουσταφά Κεμάλ, που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε δείξει μεγάλη ανδρεία και ικανότητα στον Παγκόσμιο Πόλεμο στη Συρία και τον Ελίσπαντο, όπου πολέμησε τους Αγγλογάλους από κοινού με τους Γερμανούς. Ένας λόφος μάλιστα στις ευρωπαϊκές ακτές του Ελισπόντου ονομάστηκε λόφος του Μουσταφά Κεμάλ. Ο Κεμάλ διατηρούσε σχέσεις με πολλά πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα της Μικράς Ασίας. Είχε μεγάλη προσωπική φιλοδοξία και φιλοπατρία και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να δώσει το σύνθημα της εθνικής αφύπνισης. Όταν τον έστειλαν στη Μικρά Ασία με αποστολή, δεν πήγε στο μέρος που έπρεπε, αλλά έμεινε στον Πόντο. Οργάνωσε εκεί κέντρο και κάλεσε το έθνος να υπερασπίσει τα εθνικά του δικαιώματα. Πολλοί στρατιωτικοί και πολιτικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κεμάλ. Η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης προώθησε το κίνημα παρά τη θέλησή της, αφού όταν έστειλε στρατεύματα να καταστήλουν την Ανταρσία, εκείνα προσχώρησαν στον Κεμάλ. Και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ ο ελληνικός στρατός αποβιβαζόταν στη Σμύρνη με εντολή των δυνάμεων. Ο στρατός του Μουσταφά Κεμάλ

μεγάλωσε γρήγορα και εφοδιάστηκε με πολεμοφόδια, αφού οι Ρώσοι εκένωσαν όλες τις περιοχές του Ευξήνου Πόντου, αφήνοντας στην Αρμενία και τον Κάφκασο όλα τα εφόδια τους. Μετά τη συνομολόγηση της ειρήνης, οι Τούρκοι εχμάλωτοι επέστρεψαν στις τάξεις του στρατού και ενώθηκαν μαζί του, ενώ όλες οι επαρχίες που δεν κατήχαν Έλληνες, Γάλλοι και Ιταλοί προσχωρούσαν στο κεμαλικό κίνημα. Έτσι, τον Απρίλιο του 1920, ο Κεμάλ συγκάλεσε στο Έρζερουμ μεγάλη εθνοσυνέλευση και με προκήρυξη προς το τουρκικό λαό διατύπωσε το Εθνικό Συμβόλαιο των Τούρκων, που ήταν η διεκδίκηση όλων των περιοχών της Μικράς Ασίας, περιλαμβανομένης και της Κιλικίας που κατήχαν οι Γάλλοι, της Κωνσταντινούπολης και της Θράκης. Για τα νησιά η προκήρυξη πολύ συνετά δεν ανέφερε τίποτα. Την παραπάνω προκήρυξη ακολούθησε δεύτερη τον Ιούλιο από την Σεβάστια, που δεν περιορίστηκε μόνο στη διεκδίκηση περιοχών, αλλά βασιζόμενη στην αρχή η Τουρκία για τους Τούρκους, διεκδικούσε την ολοκληρωτική κατάργηση του προαιωνίου καθεστώτος των λεγόμενων διομολογήσεων. Εναντίον του καθεστώτος των διομολογήσεων, που δεν ήταν τίποτε άλλο από τα περιβόητα δικαιώματα της ετεροδικίας των γαλλικών προξενείων, είχε εξεγερθεί η κοινή γνώμη των μορφωμένων, επειδή τις θεωρούσε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κράτους και λαού. Οι διομολογήσεις είχαν καθιερωθεί για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα, αλλά οι Τούρκοι εκείνης της εποχής δεν έκριναν τα δικαιώματα του κράτους και τις παραχωρήσεις προς τους ξένους με τα μέτρα των Τούρκων του 19ου και του 20ου αιώνα. Οι Τούρκοι της εποχής εκείνης δεν έδιναν καμιά σημασία αν οι διαφορές φράγκων προς φράγκων κρίνονταν από τα τουρκικά δικαστήρια ή από τα προξενικά δικαστήρια της εθνικότητάς τους. Αλλά το σύστημα των διομολογήσεων που παραχωρήθηκε στους Γάλλους επεκτάθηκε αργότερα και στα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη και στο μουσουλμανικό κράτος της Περσίας. Αργότερα παραχωρήθηκε και στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, γιατί είχε επικρατήσει η άποψη ότι οποιοδήποτε κράτος, μεγάλο ή μικρό, έπρεπε να απολαμβάνει το προνόμιο της ετεροδικίας. Οι προξενικές δικαιοδοσίες έδιναν καμιά φορά αφορμή σε καταχρήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ελλήνων προξένων, αφού στην Τουρκία πολλοί ήταν εκείνοι που υπάγονταν στη δικαιοσία των ελληνικών προξενείων. Έτσι προέκυπτε και ζήτημα υπηκοότητας των Ελλήνων, που προστατεύονταν από τα ελληνικά προξενία.

Πολλές φορές είχε προσπαθήσει η Τουρκία να προλάβει παρόμοιες καταχρήσεις. Πρώτα το 1896 με τον νόμο περί Ιθαγένειας και μετά με το λεγόμενο Σερβικό Δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο οι δικαιοδοσίες των σερβικών προξενικών δικαστηρίων περιορίζονταν μόνο στις δίκες ανάμεσα σε Σέρβους. Το ίδιο δίκαιο ίσχυσε και για πολύ καιρό ως προς τα ελληνικά προξενικά δικαστήρια το 1897, μέχρις ότου με νέα προξενική σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας λήφθηκαν μέτρα εναντίον των καταχρήσεων. Όταν το 1908 ίσχυσε το νέο τουρκικό σύνταγμα, οι νεότουρκοι σκέφτηκαν να καταργήσουν όλες τις δικαιοδοσίες των προξενείων που ίσχυαν με βάση τις δύο ομολογήσεις. Παράλληλα με τις δικαιοδοσίες των ξένων, η κοινή γνώμη των μορφωμένων νεοτούρκων αντιστεκόταν και στην ιδέα των ιδιαίτερων δικαιοδοσιών των μη μωαμεθανικών κοινοτήτων μέσα στο τουρκικό κράτος, ιδιαίτερα των ελληνικών. Όταν στον Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία προσχώρησε στις κεντρικές δυνάμεις με τη δική τους υποστήριξη, ήταν επίκαιρο να κηρύξει την κατάργηση ή έστω τον περιορισμό στο ελάχιστο της δικαιοδοσίας των χριστιανικών κοινοτήτων και να απαλλαγεί από το βάρος της χριστιανικής καλογερικής δεσποτείας, όπως έλεγε. Οι αντιδράσεις των Ελλήνων βουλευτών στο τουρκικό κοινοβούλιο δεν έφεραν αποτέλεσμα. Μετά το τέλος του πολέμου, όταν η Τουρκία δεν ήταν παρά ένα πτώμα ακριβώς εκείνη τη στιγμή της έσχατης πολιτικής αδυναμίας και μηδαμινότητας, ο Μουσταφά Κεμάλ και η συνέλευση της Σεβάστιας κήρυσαν την κατάργηση και εκμυδένιση των δύο ομολογήσεων, διεκδικώντας για το τουρκικό κράτος το φυσικό δικαίωμα του κράτους ενάντια στο ιστορικό καταχρηστικά καθιερωμένο δίκαιο των διομολογήσεων. Στις τολμηρές αυτές ενέργειες των Τούρκων του Εζερούν και της Σεβάστιας υπήρχε κατά βάθος μια νέα ιδέα τουρκικού κράτους, ακραίου και εθνικού, απέναντι στην ιδέα της κατάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Οθωμανικό κράτος είχε ξεκινήσει από την απλή δυναστεία του οίκου του Οσμάν. Ενισχύθηκε με τη μουσουλμανική ιδέα και με τη μωαμεθανική χαλιφία δημιούργησε παγκόσμιο μωαμεθανικό χαλιφικό κράτος που περιελάμβανε και μη μωαμεθανικές κοινότητες, τις χριστιανικές. Αυτές απολάμβαναν ιδιαίτερα προνόμια θρησκευτικής και κοινοτικής αυτονομίας με βάση το Κοράνι. Η συνείδηση του κράτους ήταν πρώτα μωαμεθανική και ύστερα μουσουλμανική. Με τη διάδοση της ιδέας της τουρκικής εθνότητας και φυλής δημιουργήθηκε στη συνείδηση των μορφωμένων Τούρκων η εθνική ιδέα. Και μάλιστα με τη διδασκαλία των σχολείων που είχαν ιδρυθεί επί της βασιλείας του τυραννικού Χαμίτ, που παρά την τυραννική του διακυβέρνηση σε όλα τα υπόλοιπα θέματα προστάτευε τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση. Έτσι, η νέα γενιά αποτείναξε την Οθωμανική παιδεία και απέκτησε παιδεία τουρκική. Η εθνική συνείδηση από Οθωμανική έγινε τουρκική. Και ενώ μέχρι πριν από ένα αιώνα το όνομα Τούρκος και οι συνδεόμενες με αυτό παραδόσεις των τουρκικών ή τουρανικών λαών θεωρούνταν μνημεία βαρβαρότητας, τώρα το όνομα Τούρκος, το γενικότερο Τουράν, ήταν όνομα ηρωικό και το έδιναν σαν όνομα σε πρόσωπα. Όπως και τα ονόματα Τσιγκισχάν και τα Μερλάν θεωρήθηκαν ονόματα της ηρωικής αλλά και βάρβαρης περίοδου της τουρκικής φυλής, ενώ οποιαδήποτε εθνική παράδοση συνδέθηκε με τα ονόματα αυτά. Και με βάση τις νέες ιδέες κρίθηκε ότι έπρεπε να διαμορφωθούν η εθνική ιδέα και τα εθνικά ιδεώδη και να βρεθούν νέα ονόματα.

Αμέσως μετά τη θέσπιση του συντάγματος του 1908, η αντίδραση του νέου τουρκικού ενάντια στο πεπαλαιωμένο Οθωμανισμό, που εκδηλώθηκε με την αντίδραση κατά του Χαμίτ και της Οθωμανικής δυναστείας, άρχισε να επεκτείνεται όχι μόνο στους πολιτιακούς θεσμούς, αλλά και στην πολιτική γλώσσα. Και παρά το ότι η απόπειρα αντικατάστασης των ωραίων αραβοπερσικών προσφωνήσεων με τουρκομογγολικά ονόματα δεν βρήκε μεγάλη επίθυση στη δημόσια ζωή, η τουρκική συνέλευση του Κεμάλ προχώρησε τολμηρά προς αυτή την κατεύθυνση. Στη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ιδρύθηκε τουρκική δημοκρατία και καταργήθηκαν τα σουλτανάτα και η χαλιφεία, ενώ για πρώτη φορά εγκαθιδρύθηκε ριζοσπαστική δημοκρατία. Δημοκρατία πολύ γνησιότερη από την ελληνική, που δεν είχε καμιά βαθιά έννοια, αφού ο πολιτιακός βίος των Ελλήνων ήταν ανέκαθεν δημοκρατικός, συνυφασμένος με δημοκρατική βασιλεία. Αλλά και η θρησκεία του Οθωμανικού κράτους έχασε την επίσημη θέση της, αφού δεν θεωρήθηκε επίσημη θρησκεία του κράτους. Και το αλφάβητο που είχε καθιερωθεί από το Ιερό Βιβλίο αντικαταστάθηκε με το λατινικό. Και για πρώτη φορά ο Μουσταφά Κεμάλ δίδαξε δημόσια γραφή και ανάγνωση. Η ζωή παίρνει δημοκρατικό χαρακτήρα, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Η Νέα Τουρκία προχώρησε στη ρήξη της με το παρελθόν, έστω και ιστορικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκηρύξει ουσιαστικά και αυτή την τόσο φημισμένη στην ιστορία πύλη της ευδαιμονίας, τη θεοφρούρητη Κωνσταντινούπολη, που μόλις λίγο πριν οι Γάλλοι είχαν αποκαλέσει ένδοξη και λαμπρή πρωτεύουσα των Τούρκων για να αποκαρδιώσουν τους Έλληνες. Η Νέα Τουρκία έριξε το Βυζάντιο από το λαμπρό βάθρο της ιστορικής και γεωγραφικής παράδοσης και το υποβίβασε σε απλή επαρχιακή ιστορική πόλη, ένα οχυρό σημείο του κράτους στο μετέχμιο των ασιατικών και ευρωπαϊκών κρατών. Και για πρωτεύουσα του νέου τουρκικού κράτους διάλεξε την ασιατική πόλη Άγκυρα. Κάναμε αυτή την παρένθεση για να καθοριστεί από πριν ο χαρακτήρας της νέας ισχυρής Τουρκίας που προήλθε από τον πόλεμο και ενάντια στην οποία έμενε να αγωνιστεί στα οροπέδια της Μικράς Ασίας η Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, το μεγαλύτερο σφάλμα των πολιτικών και στρατιωτικών αρχόντων είναι να υποτιμούν τη δύναμη και την αξία του αντιπάλου. Και οι Έλληνες πολιτικοί που γνώριζαν την Τουρκία και τους Τούρκους μόνο από την αυλική ιστορία του τουρκικού Βυζαντίου και των κυβερνητών και κυβερνήσεων της Σουλτανικής Αυλής, που συνέχεια έπεφταν από την εξουσία για να ανεβούν άλλοι, έκαναν το σφάλμα να πιστέψουν πως το Οθωμανικό κράτος θα διαλυόταν εύκολα και δεν κατάλαβαν ότι μπορεί να είχε σαπίσει ο φλοιός του κράτους, αλλά ο πυρήνας του, το τουρκικό στοιχείο, ζούσε και αναπτυσσόταν. Η διάλυση του Οθωμανικού κράτους, μερική και όχι γενική, ή τουλάχιστον η έξωσή του από την Ευρώπη, μπορούσε ίσως να γίνει αν δεν καταλυόταν το τσαρικό καθεστώς στη Ρωσία ή το καθεστώς του Κερένσκι, που διαπνεόταν από τις ίδιες τάσεις και ορμές. Αλλά η πτώση της μοναρχίας στη Ρωσία έδωσε νέα ζωή στην Τουρκία. Οι αλλαγές των 4 τελευταίων ετών στην Ανατολική Ευρώπη και τη Δυτική Ασία διαδέχτηκαν η μία την άλλη με τέτοια ταχύτητα και τέτοιες αντιθέσεις, ώστε είναι αδύνατον το μάτι του ιστορικού να διεισδύσει σε όλες τις αφανείς αιτίες των γεγονότων, που εξωτερικά εμφανίζουν μεγάλες αντιθέσεις. Έτσι και η θέση της Ελλάδας και του ελληνικού έθνους πήρε τέτοια μορφή απέναντι στην αλόκοτη αυτή ιστορία, ώστε είναι δύσκολο να κρίνουμε ποια μεταβολή έγινε για κακό
και πια για καλό της Ελλάδας και του ελληνισμού.

Στην Τουρκία η πτώση του τσαρισμού χαιρετίστηκε με χαρά και αγαλίαση, επειδή έβαλε τέρμα στην κατακτητική πολιτική της μοναρχικής Ρωσίας. Και η δημοκρατία του Λένιν και του μπολσεβικισμού όχι μόνο ματέωσε τις επιβουλές κατά των Τούρκων, όχι μόνο έδωσε πίσω τις χαμένες τουρκικές επαρχίες, αλλά εφοδίασε τη χώρα με άφθονο πολεμικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε εναντίον των Ελλήνων. Στις πιέσεις που ασκούσαν οι δυνάμεις της Αντάντ και ιδιαίτερα η Γαλλία να βγει στον πόλεμο στο πλευρό τους, έκαναν έκκληση στα ιστορικά και εθνικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Ωστόσο η Γαλλία μετά την νίκη ξαναγύρισε στις προαιώνιες φιλοτουρκικές παραδόσεις της, ίσως απογοητευμένη που δεν μπόρεσε να προσετεριστεί την Ελλάδα και μην έχοντας εμπιστοσύνη, αφού επιπλέον είχε ματαιωθεί και το σχέδιο να συναυθεί μεταξύ των εντολοδόχων δυνάμεων της Ασιατικής Τουρκίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας, ιδιαίτερη συμφωνία για κοινή επίθεση κατά της Τουρκίας, σε περίπτωση που επιχειρούσε κάτι εναντίον των εντολέων. Η Γαλλία λοιπόν έγινε ιδιαίτερα εχθρική προς την Ελλάδα στη Μικρασιατική εκστρατεία, αφού πρώτα παρέλυσε πολιτικά στέλνοντας την Άγγυλα τον Γάλλο βουλευτή Φραγκλέν Μπουγιόν, τον ελληνικό στρατό που μαχόταν στη Μικρά Ασία και στη συνέχεια και υλικά με την αποστολή άφθονων πολεμοφοδίων. Στη διάρκεια του πολέμου Γαλλία και Αγγλία έδειχναν αναπόσπαστα δεμένες. Αμέσως μετά την νίκη όμως δημιουργήθηκε ιδιαίτερα σε σχέση με τα ελληνικά συμφέροντα υπόκοφη διάσταση απόψεων. Έτσι η Αγγλία συνέχισε να υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, αλλά δεν μπορούσε να δώσει στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση εξαιτίας της γαλλικής αντίδρασης. Η Γαλλία πάλι εκδηλώθηκε ως προς την εχθρότητά της, θεωρώντας την Ελλάδα σύμμαχο της Αγγλίας και ουσιαστικά όργανο της αγγλικής πολιτικής στη νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολή, από την οποία ήθελε να υποφεληθεί η ίδια. Στο σημείο αυτό χρειαζόταν επιδέξιος χειρισμός των σχέσεων και συμφερόντων ώστε να αλλάξει η πολιτική της. Χρειαζόταν ακόμα να πιστεί ότι η Ελλάδα τηρούσε ανεξάρτητη πολιτική έναντι της Αγγλίας. Παρόμοιοι χειρισμοί όμως απαιτούσαν πολιτικούς ικανούς και δηλωμένους φίλους της Γαλλίας, που μετά την εκλογή της 1ης Νοεμβρίου δεν υπήρχαν. Έτσι η Γαλλία ήταν που όπλησε το χέρι του Κεμάλ εναντίον των Ελλήνων στην κρισιμότατη περίοδο του Μικρασιατικού πολέμου, έχοντας βοηθό και τη χερεκακία της Ιταλίας. Η Γαλλία έστειλε σκάφη με πολεμοφόδια στα παράλια της Μικράς Ασίας για να εφοδιάσει τον Κεμάλ. Μια φορά μάλιστα οι Έλληνες συνέλαβαν ένα πλοίο και το έστειλε στην Αθήνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τότε η Γαλλία απέτησε την άνευ όρων παράδοση του πλοίου και δεν δέχτηκε ούτε την πρόταση της Ελλάδας να το αγοράσει μαζί με τον οπλισμό του. Κατά τον ίδιο τρόπο εφοδίαζαν τον Κεμάλ και οι Ιταλοί. Και σε όλη τη διάρκεια του άθλιου αυτού δράματος η Γαλλία δεν πολεμούσε την Ελλάδα μόνο σαν εχθρό του Κεμάλ, αλλά και σαν σύμμαχο της Αγγλίας, γιατί νόμιζε ότι στήριζε τον Κωνσταντίνο.

Είναι λοιπόν ευνόητο ότι η επιστροφή του βασιλιά μέσα σε τόσο εχθρικό κλίμα δεν μπορούσε να φέρει κανένα καλό στην Ελλάδα. Το ενδεδειγμένο πρόσωπο για να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γιατί μόνο εκείνος μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα του δικαίου ενάντια στη γαλλική αυθαιρεσία, όπως το είχε κάνει πολλές φορές στη διάρκεια του πολέμου και στις μετέπειτα διαπραγματεύσεις. Εκείνος μόνο μπορούσε να αποδείξει τη φαυλότητα της γαλλικής πολιτικής με την οποία, θέλοντας και μη, συνδέθηκε και η αγγλική πολιτική. Η επάνωδος του βασιλιά έβλαψε το κράτος και από άλλη άποψη. Η ευθύνη των συμφορών που ακολούθησαν δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε κανένα. Ο Βενιζέλος είχε ξεκινήσει με δική του πρωτοβουλία το Μικρασιατικό αγώνα και εκείνος έπρεπε να τον τελειώσει, είτε να καρποθεί τη δόξα της επιτυχίας ή να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας.

Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου τον κατηγορούν ότι έριξε την Ελλάδα στη μικρασιατική περιπέτεια. Είχαν καθήκον να αντιδράσουν και με πρώτη ενέργεια να αποκηρύξουν τα γεγονότα και να κάνουν έκκληση στην Τουρκία για έντιμο και αξιοπρεπή συμβιβασμό. Αλλά δεν είχαν το θάρρος να το κάνουν, γιατί ήδη η έκπτωτη παράταξη είχε κηρύξει τη Μικρά Ασία, ευάλωτη κτήση στα χέρια των Ελλήνων και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, εθνική σταυροφορία για την απελευθέρωση υπόδουλων ομογενών. Οπότε οποιαδήποτε αντίδραση θα θεωρούνταν εθνική προδοσία. Για την καταπολέμηση μια τέτοιας αντίληψης μόνο ένας δαιμόνιος και ισχυρός άνθρωπος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με αδιάσυστα επιχειρήματα. Ο Δημήτριος Γούναρης δεν είδε την ουσία του μικρασιατικού προβλήματος σε όλη του την έκταση. Αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να βγει με αξιοπρέπεια από τη δύσκολη θέση. Γι' αυτό και ζήτησε τη μεσολάβηση των δυνάμεων για να λήξει ο μικρασιατικός αγώνας. Αλλά οι ενέργειές του ήταν άτονες, γιατί δεν πίστευε στις ίδιες του τις σκέψεις, ενώ σε ιδιωτικές συνομιλίες μιλούσε για μικρασιατικό άγους. Επίσημα παρέτεινε επικίνδυνα την κατάσταση από φόβο μήπως εφαρμόζοντας διαφορετική πολιτική ανατρέψει το καθεστώς των εκλογών. Η Αγγλία αναγνώριζε κατά βάθος τη θέση της Ελλάδας και προσπαθούσε να τη βγάλει από τις δυσκολίες. Επέτρεψε μάλιστα να συναφθεί δάνειο 15 εκατομμυρίων λιρών με τον όρο να παραιτηθεί η Ελλάδα από κάθε αξίωση στην πίστοση των 5 εκατομμυρίων από τα προηγούμενα δάνεια, αντάλλαγμα βαρύτατο και επιζήμιο. Αλλά η αγγλική χρηματαγορά δεν βοήθησε το έργο της κυβέρνησης και έτσι η Ελλάδα καταδικάστηκε σε θάνατο από τις δυνάμεις και ηθικά και πολεμικά. Φαινομενικά εξαιτίας της ανάκλησης του Κωνσταντίνου. Ουσιαστικά όμως για να ενισχυθεί η θέση της Γαλλίας στην Ανατολή και να προληφθεί οποιαδήποτε άγγλο-ελληνική σύμπραξη που θα μπορούσε να ζημιώσει τη Γαλλία. Αυτή ήταν η θέση της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Ανατολή μετά τις πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Και τώρα ας ξαναγυρίσουμε στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου. Σύμφωνα με μαρτυρία διακεκριμένου μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, δεν είχε χαρακτήρα εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά αγγλογαλλικού ανταγωνισμού. Και ενώ υποβάλλονταν προτάσεις και αντιπροτάσεις των εμπολέμων και η συνδιάσκεψη αποφάσισε για την αποστολή ειδικής διασυμμαχικής επιτροπής που θα εξέταζε επιτόπου την κατάσταση και τον πληθυσμό, η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε σε συνεννόηση με τον Μουσταφά Κεμάλ και στις 26 Φεβρουαρίου 1921 υπογράφτηκε ανάμεσα στον Κεμάλ και τα γαλλικά στρατεύματα της Κιλικίας ανακοχή με υποχρέωση της Γαλλίας να εκενώσει την περιοχή. Ο Δημήτριος Γούναρης, μόνος και απροστάτευτος στο Λονδίνο, εξακολουθούσε να υποβάλλει υπομνήματα με προτάσεις. Έτσι, στις 2 Μαρτίου, υπέβαλε στη συνδιάσκεψη νέα ελληνική πρόταση, σύμφωνα με την οποία δεχόταν: πρώτον, Έλληνα αρμοστή προτινόμενο από την Ελλάδα και διοριζόμενο από την Κοινωνία των Εθνών ή αντίθετα. Δεύτερον, χωροφυλακή της υπαίθρου από ντόπιους με επικεφαλής Έλληνες αξιωματικούς. Τρίτον, οι εισπράξεις της περιφέρειας θα διετίθεντο για την περιφέρεια, ενώ ένα ποσοστό θα έπαιρνε και η Τουρκία για να αποσβέσει το ελληνικό μερίδιο στο τουρκικό δημόσιο χρέος. Αλλά η τουρκική αντιπροσωπεία δεν δέχθηκε κανέναν όρο και ο Γούναρης εισηγήθηκε από το Λονδίνο στην κυβέρνηση να καλέσει στα όπλα άλλες 3 κλάσεις στρατού για να αποκρούσουν εχθρικές συγκεντρώσεις που είχαν παρατηρηθεί, αλλά και για να εκβιάσουν καλύτερους όρους συμφωνίας από τους Τούρκους. Μόλις επέστρεψε στην Αθήνα και παραιτήθηκε ο Νικόλαος Καρογερόπουλος, σχηματίστηκε κυβέρνηση 26 Μαρτίου 1921 που κήρυξε με τη Βουλή το στρατιωτικό νόμο και κάλεσε άλλες 4 ηλικίες, δηλώνοντας ότι οι πρόσφατες νίκες του ελληνικού στρατού με την προέλαση στο Αφιόν Καραχισάρ θα έλυναν τα εθνικά ζητήματα. Ο ίδιος ο